0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93.4.

0: XFM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93.4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Στους ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών παίζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. Την ίδια ώρα, 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος που εμπλέκονται στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη για τις κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Εντός της ημέρας θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρ να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε πυροβολισμούς σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικεί σήμερα την πρόκριση στη φάση των 32 του US Open στην ίδια διοργάνωση τους άντρες. Ο Στέφανος Τσίτσιπας προκρίθηκε στον τρίτο γύρο για πρώτη φορά μετά το 2021. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό το hit της ημέρας θα το ακούσετε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια αυτού του 24ωρου, διότι 3 του Σεπτέμβρη, μια φορά το χρόνο έχεις, οπότε να μην παίξεις και τους μπαξέδες, να μην θυμηθείς και το Πασόκ. 52 χρόνια. Ωραία χρόνια. Αν σκεφτεί κάποιος τι έχει μείνει από το Πασόκ. Έχει μείνει αυτή η ατάκα που δεν είναι από την διακήρυξη του 1974, αλλά από μια σειρά τα προηγούμενα χρόνια όπου ακούστηκε αυτό το Πασόκ. Ωραία χρόνια. Και αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που έμεινε τελικά από τη διακήρυξη του 1974 στις 3 του Σεπτέμβρη του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι μόνο στο Πασόκ, στη χώρα ολόκληρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, όπως καταλάβατε είναι 3 του Σεπτέμβρη του 2026, όχι του 1974. Μάλλον καλύτερα. Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, είναι καλύτερα που είναι 2026 ή να ήταν 1974. Να το παίρναμε, βραδερφέ, από την αρχή. Μήπως το κάναμε λίγο διαφορετικό το πράγμα. Να μου πεις τώρα με τα αν και τα κάναμε εμένα για μια μέρα πρωθυπουργό και τέτοια, δεν αλλάζει. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσαν να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς το ρουν της ιστορίας, όχι αν δεν φόραγε Ζιβάγκο Ανδρέας, αλλά αν για παράδειγμα τα πακέτα Ντελόρ δεν γινόντουσαν πακέτα στα μπουζούκια, αλλά γινόντουσαν πακέτα επενδύσεων και η χώρα δεν έχανε το ένα τρένο μετά το άλλο. Όχι, κάτι περίμενε. Το τρένο δεν είναι καλή μεταφορά στις μέρες μας. Δεν έχανε μια ευκαιρία μετά την άλλη για να γίνει μια στα δεδομένα της και στα μεγέθη της βιομηχανική δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με δικά της χρήματα και να μην περιμένει πακέτα. Παλιά τα πακέτα Ντελόρ και όπως αλλιώς λεγόντουσαν, μετά έγιναν ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και μετά να περιμένει καταστροφές για να της έρθουν πακέτα για να... Δηλαδή εμάς μας συνέφερε, ξέρω εγώ, ο κορονοϊός, διότι πήραμε ένα πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης 70 τόσων δισεκατομμύριων ευρώ. Και μετά από τα πολλά πακέτα που έχουμε πάρει, μάθαμε να τα αξιοποιούμε ή απλά έχουμε μείνει στο τι γράφει στο τέλος ο λογαριασμός. Λέει, τα απορροφήσαμε όλα τα χρήματα. Ωραία, τι τα κάναμε είναι το ζήτημα, όχι αν τα απορροφήσαμε, γιατί και παλιά τα απορροφούσαμε, αλλά δεν είχαν απόδοση μετά. Γκρίνια θα μου πεις. Όχι, δεν είναι γκρίνια, είναι να τα λέμε, να τα ακούμε, μπας και τα λύνουμε. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ξεκινάμε την ημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα εδώ στην παρέα του πρώτου πρωινού για να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Δεν έχει να σας πω πολλά για τον καιρό, διότι ζέστη θα κάνει και σήμερα. Αν και υπάρχει έτσι μια πρόβλεψη από τους μετεωρολόγους ότι μπορεί και να δούμε και μερικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά θα είναι πρόσκυρο, θα είναι μόνο για σήμερα αυτή η κατάσταση. Κατά τα λοιπά θα επιστρέψουμε σε αυτό που βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες, ζέστη και καλοκαιρινό καιρό. Το κακό είναι ότι εμείς δεν είμαστε διακοπές. Το καλό είναι ότι αυτοί που έχουν πάει τώρα διακοπές, που ξέρουν καλύτερα, θα περάσουν πολύ ωραία τις μέρες τους. Γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει το Πασόκ, 52 χρόνια, ένας κύριος ή μια κυρία, γιατί είναι και αυτή η κόντρα τώρα με το άλλος άλλη, Άρεν Θήλη ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, που ξεκινήσαμε πάλι να συζητάμε τα ίδια, τέλος πάντων, που είναι 52 ετών. Σε θεωρητικά δημιουργική ηλικία ακόμα, ενεργός, με σχέδια, με όνειρα. Δεν ξέρω όμως αν το Πασόκ στα 52 του χρόνια είναι σε δημιουργική ηλικία ή όχι. Έχουν μαζευτεί οι σημερινοί άνθρωποι του Πασόκ στην Κρήτη για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια και να σημάνουν την αντεπίθεση, την επανεκκίνηση από εκεί που μαζεύονται, από την Κρήτη, για το δρόμο προς τας εκλογές. Χθες είχαν το πρώτο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ να παραθέτει στον τοποκαταγωγή της μητέρας του δείπνο
με κριτικά εδέσματα σε βουλευτές και μέλη του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Ένας κάτοικος εκεί της περιοχής έκανε στον πρόεδρο Ανδρουλάκη δώρο ένα ξύλινο ανεμόμυλο και βρήκε την ευκαιρία ο πρόεδρος Ανδρουλάκης να ζητήσει να φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής ώστε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρε, γερά να φύγει δεξιά, που φωνάζουν και στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Άνεμος αλλαγής και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στην Ελλάς, όπου χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη επιχείρησε να παρουσιάσει ένα μέρος του προγραμματός του, του κυβερνητικού προγραμματός του, ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η Ελλάς, 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η κυβέρνηση, πρόγραμμα τετραετίας και διακυβέρνηση, λέει η Ελλάς, πρόεδρο λέω, πρόγραμμα καταστροφής και εκτός δημοσιονομικών πλαισίων, λέει η κυβέρνηση. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω την αίσθηση ότι τις ανακοινώσεις της η κυβέρνηση τις είχε έτοιμες πριν μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, απλά τα νούμερα συμπλήρωσε. Η αλήθεια είναι ότι κάτι μαζεύει περισσότερο η Ελλάς για να είναι μαζεμένος ο αριθμός, κάτι βάζει περισσότερο η κυβέρνηση για να είναι φυσκωμένος ο αριθμός. Γενικά, παιδιά, πάρτε τσάντες, διότι μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα μοιράζονται χρήματα από παντού και μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε Σαββατοκύριακο να ήμασταν Μονακό, διότι αν είχαμε κάθε Κυριακή εκλογές η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Εγώ την αίσθηση ότι αυτό θα το λέω μέχρι να γίνουν οι εκλογές και οι πρώτες και οι δεύτερες αν χρειαστεί, διότι ήδη έχουν ξεκινήσει όλοι και μοιράζουν χρήματα. 1000 ευρώ βασικός μισθός ο Τσίπρας, 1000 ευρώ βασικός μισθός η κυβέρνηση, 1500 αμέσως μισθός η κυβέρνηση, 1700 ο Τσίπρας, 1800 ενίσχυση στις συντάξεις η κυβέρνηση, μηδενική εισφορά στα φάρμακα ο Τσίπρας, προσλήψεις από εδώ η κυβέρνηση, προσλήψεις από εδώ ο Τσίπρας. Δεν το λέω ότι είναι μόνο ένας διαγωνισμός, έχει και σοβαρά κομμάτια το πρόγραμμα και της κυβέρνησης και του Τσίπρα. Απλά ξέρεις τώρα, αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές που είναι προεκλογικές, είναι λίγο πιο εύκολο να αρχίσεις να λες θα δώσω και αυτό, θα δώσω και εκείνο, και να βασίζεστε στην ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσω να τα δώσω. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας μεταξύ μας, αυτό που περισσότερο, με αυτό που περισσότερο έχει να ανταγωνιστεί, δεν είναι ούτε τι έκανε ως κυβέρνηση, ούτε τι δεν έκανε ως κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό που περισσότερο έχει να πολεμήσει ο κ. Τσίπρας είναι με αυτό που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία ότι ο κ. Τσίπρας έκανε, το έκανε, δεν το έκανε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που, για παράδειγμα, θεωρεί ότι το χειρότερο μνημόνιο, το πιο, πώς το λένε, το πιο άδικο και το πιο άχρηστο μνημόνιο κτλ. Ήταν το τρίτο μνημόνιο. Λες και τα υπόλοιπα δύο μνημόνια ήταν ευχής έργων. Δηλαδή, άμα δεν μας τα δίνανε οι δανειστές, δεν μας τα επιβάλλανε, έπρεπε να πάμε μόνοι μας και να τους πούμε, παιδιά, θέλουμε ένα μνημονιάκι να μας κουρέψετε 20% τον εθνικό μας πλούτο, να μας κόψετε τους μισθούς, τις συντάξεις, να μας αλλάξετε τα φώτα και στην πραγματικότητα να έρθετε στο τέλος να μας πείτε, αχ, συγγνώμη, ήταν λάθος το πρόγραμμα τελικά. Αλλά λάθος ξελάθος, καλά κάνατε και τα κάνατε όλα αυτά. Και επειδή εγώ είμαι της άποψης ότι και τα τρία μνημόνια ήταν και κακά και δεν πέτυχαν τον στόχο τους, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να πεις ποιο ήταν το χειρότερο από τα τρία μνημόνια. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας κόσμος που αν τους πεις, ξέρω εγώ, τι έκανε ο Τσίπρας ήρθε και μου έκοψε τη σύνταξη, για παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Αν του πεις ότι ο Τσίπρας έβαλε τη 13η μείωση σε σειρά των συντάξεων, θα σου πει αλήθεια, διότι έχει μπει πλέον πολύ στο μεδούλι μας ότι ο Τσίπρας έκανε τα χειρότερα. Δεν λέω αν έκανε τα καλύτερα τα χειρότερα, λέω για το κομμάτι της επικοινωνίας, για παράδειγμα. Ήταν
χειρότερες οι 12 προηγούμενες σε σχέση με τη 13η μείωση στις συντάξεις. Μπορεί η 13η να ήταν η σταγόνα που πλημμύρισε το ποτήρι, για παράδειγμα, που ξεχύλισε το ποτήρι. Άρα να ήταν η μείωση που έλεγες ως εδώ δεν αντέχω άλλο. Σωστά, σωστά. Αλλά προηγήθηκαν και 12 μειώσεις πριν. Οπότε να το δούμε ως πακέτο. Και εγώ θα έλεγα να μην το βλέπουμε ως πακέτο από το 10 που ξεκίνησαν τα μνημόνια. Να το βλέπουμε ως πακέτο από πριν, όταν κάποιοι ξεκίνησαν να μας οδηγούν στα μνημόνια, γιατί αυτά τα ξεχνάμε. Είναι σαν να γεννηθήκαμε κάποιοι ή ο κόσμος να ξεκίνησε το 10 που ξεκίνησε τα μνημόνια, ή ακόμα περισσότερο το 15 όταν ο Τσίπρας ήρθε με τα λάθη του, τα στραβά του, όλες αυτές τις απόψεις τις περίεργες ότι θα πάμε στην Ευρώπη και θα τους διαλύσουμε όλους και θα μας παρακαλάνε και θα τρέχουν από πίσω μας να μας δώσουν χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, να κυβερνήσει. Όχι, να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα και να δούμε τι δεν πήγε καλά, διότι αλλιώς δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη. Εδώ είναι Παραπολιτικά, 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Απέναντί μου είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, όπου του εύχομαι να έχει μια καλή σεζόν και αυτός, όπως και εμείς. Το λέω διότι στον αέρα συναντιόμαστε πρώτη φορά οι δυο μας για τη νέα σεζόν, οπότε εύχομαι καλή σεζόν, ανέμελη να είναι, ανέμακτη, να μην μας ενοχλούν, να είμαστε ήρεμοι κτλ. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, για να είμαστε εντάξει. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και με αφήνει χώρο και χρόνο μαζί να διαλέξουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο 211-1080-880, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές? Είπε κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Για τη φορολογική πολιτική, διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί περισσότερο, 1% φόρος για το 1% των ισχυρών, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το 1% των ισχυρών, δηλαδή πώς είναι αυτοί, με τι περιουσίες και τι αναμένεται να αφήσει στο ταμείο. Κυρίως για να έχουμε μια τάξη πραγμάτων, διότι καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το 1% των ισχυρών δεν είναι οι πραγματικά ισχυροί, διότι οι πραγματικά ισχυροί δεν εμφανίζουν τα πλούτη τους ως προσωπική υπηρεσία, αλλά σε μια εταιρεία στην Κουαλαλουμπούρ, ξέρω εγώ, ή στο Trinidad Tobacco ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, και οι ίδιοι εμφανίζονται με ένα εισόδημα υψηλό αλλά κανονικό, όχι τόσο υψηλό που να μπορείς να πεις ότι θα ενταχθούν στο 1%. Αυτά τα μέτρα που ακούγονται κατά διαστήματα αρκετά συχνά εντυπωσιακά είναι, δεν ξέρω αν είναι αποδοτικά όσο θα θέλαμε. Για τη μάχη στην ακρίβεια, μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, 400 εκατομμύρια στοιχίζει αυτό το μέτρο, και εδώ γεννούνται πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι είναι τα βασικά, ψωμί, γάλα, καμπά και τα λοιπά, okay, αλλά είναι σε όλα, είναι σε κάποιες κατηγορίες, είναι στα βασικά των βασικών, θέλει εξειδίκευση όλο αυτό το μέτρο, και αν μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας, διότι υπάρχει ένα ζήτημα, θα περάσει δηλαδή αυτό το μέτρο στην αγορά. Μείωση μέσα σταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, και αυτό είναι ένα μέτρο που έχει κόστος. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές κοινωνίες, εδώ κι αν έχει κόστος. Για την παιδεία, αύξηση αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα κεντρικό στοιχείο της ομιλίας θέσης του Αλέξη Τσίπρα, όπου λέει ότι δεν θα οδηγεί το Λύκειο σε μία διαδικασία που για 7 ή 10 μέρες θα κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά η πορεία τους στο γυμνάσιο και στο λύκειο θα τους οδηγεί
σε ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, και από εκεί θα κρίνεται αν θα μείνουν ή όχι. Και φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Μία ενίσχυση για τους φοιτητές που θα είναι στην περιφέρεια, 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αυτοί οι 80.000 φοιτητές που θα μπουν φέτος και θα βγουν σε 5 χρόνια, θα κοστίζουν περίπου 2 δις στο κράτος. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Είναι σημαντικό το μέτρο? Είναι σημαντικό το μέτρο. Είναι εφικτό οικονομικά? Δεν ξέρω. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι εφικτό. Για την υγεία, τέλος συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών, θέσπιση εθνικής ολοκληρωμένης εγγύησης φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Αλτσχάιμερ, για το στεγαστικό πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κατοικιών, ίδρυση οργανισμού κοινωνικής προσιτής κατοικίας που θα αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση νέων καινών κτηρίων και την επιστροφή σπιτιών στην μακροχρόνια μίσθωση. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι της ομιλίας Τσίπρα είναι ότι επιστρέφουμε στο δημόσιο, επιστρέφουμε στο κράτος, δηλαδή επιστρέφουμε σε ένα κράτος που έχει κοινωνική πρόνοια μεγαλύτερη και ένα δημόσιο που μετέχει περισσότερο στα πράγματα. Αυτό στοιχίζει για να λειτουργεί. Έχει παραδώσει και συγκεκριμένους αριθμούς ο κ. Τσίπρας, δεν τα είπε στον αέρα. Τώρα, αν αυτοί οι αριθμοί έχουν ή δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αυτό είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα. Έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε πόσο μπορεί να έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

0: Το Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτό το δικό του πλάνο για την τετραετία, γιατί και του κυρίου Τσίπρα τετραετίας είναι το πλάνο, να δούμε, να συγκρίνουμε και σε επίπεδο αριθμών αλλά και σε επίπεδο στόχων και πλαισίου, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, το πλαίσιο της κυβέρνησης, το πώς θα κινηθεί, τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου κάθε κόμματος, πώς το έχει στο νου του και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, όλο αυτό. Γιατί για παράδειγμα ο κ. Τσίπρας είπε αποκέντρωση, και αυτή η αποκέντρωση θα έρθει, λέει, και σε κυβερνητικό επίπεδο. 4 υπουργεία θα μεταφερθούν στην περιφέρεια για να μπορούν έτσι να γίνει αποκέντρωση. Δεν είμαι πολύ βέβαιος τώρα ότι μεταφέροντας 4 υπουργεία στην περιφέρεια έρχεται αποκέντρωση, ούτε ότι μπορεί να λειτουργήσει και πολύ εύκολα αυτό με την αποκέντρωση των υπουργείων στην περιφέρεια, δηλαδή τη μεταφορά τους στην περιφέρεια. Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς για να πετύχουν όλα αυτά, δεν ξεκινάμε μεταφέροντας το Υπουργείο Τουρισμού στο Ηράκλειο, που λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά αλλάζοντας τη λειτουργία του κράτους. Να μην χρειάζεται να είναι αθηνοκεντρικό το κράτος μας, να μην είμαστε 5 εκατομμύρια Έλληνες στην Αθήνα, διότι αν είναι 5 εκατομμύρια Έλληνες στην Αθήνα και 5 υπουργεία στην περιφέρεια, δεν αλλάζει κάτι από το λειτουργία του κράτους. Το ζήτημα είναι να δοθούν ευκαιρίες ώστε τα 5 εκατομμύρια Έλληνες αρχίζουν να απλώνονται πάλι στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό χρειάζονται κίνητρα, αλλαγή του μοντέλου, κοινωνικές δομές στον τόπο που πρέπει να πάνε οι άνθρωποι, διότι δεν μπορείς να πας σε ένα χωριό και να πρέπει να ταξιδέψεις 180 χιλιόμετρα, ξέρω, για να πας στο νοσοκομείο, ούτε για να κάνεις μια δουλειά με την εφορία να πρέπει να ταξιδέψεις μια ώρα για να πας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Να μου πεις, ψηφιακά θα λύνονται όλα αυτά. Ωραία, ψηφιακά. Αλλά τώρα λύνονται ψηφιακά. Δεν το βλέπω. Δεν έχει μόνο Τσίπρα και ελληνική επικαιρότητα η πραγματικότητα, αν και με τη ΔΕΘ μπροστά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα μας απασχολεί στις επόμενες μέρες. Έχει και το πλούσιο γεωπολιτικό, την πλούσια γεωπολιτική ένταση που βλέπουμε έτσι να φουντώνει από διάφορες πλευρές, ο άξονας Ρωσίας, Κίνας και Ιράν, που ξανά αρχίζει και δυναμώνει αυτός ο άξονας, η ένταση Ρωσίας-Γερμανίας, όπου εδώ μοιάζει να δημιουργείται ένας νέος ψυχρός πόλεμος, Γερμανοί και Ευρωπαίοι να είναι εναντίον της Μόσχας, οι υβριδικές προκλήσεις από την Μόσχα, τα ντρόνς που έφτασαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και όλη αυτή η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Από την άλλη, αναρωτιέσαι, αν το έχει κάνει η Ρωσία, τι ήθελε να κάνει η Ρωσία? Δηλαδή να κάνει να πει ότι με δύο ντρόνς είμαι εδώ και εισβάλλω σε νατοϊκό έδαφος, γιατί η Γερμανία είναι ΝΑΤΟ, όχι μόνο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά νατοϊκό έδαφος, και ανοίγω την κερκόπορτα της τρέλας, διότι υπάρχει το γνωστό άρθρο που λέει ότι αν επιτεθείς σε ένα νατοϊκό μέλος, το ΝΑΤΟ ολόκληρο θα σου επιτεθεί. Και να κάνει τι? Να παίξουν λίγο με τα drones και άντε φύγαμε? Να γίνει πόλεμος υβριδικός? Να ανοίξει η πύλη της κολάσεως για ένα πυρηνικό πόλεμο? Να κάνει τι? Τι έχει στο μυαλό του δηλαδή ο Πούτιν κάνοντας κάτι τέτοιο? Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι, ρε παιδιά, μήπως και δεν ήταν ο Πούτιν και ήταν κανένας άλλος προσπαθεί να μας δημιουργήσει ζήτημα? Να μου πεις τώρα, η Ρωσία το μόνο που λέει είναι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν προσπαθεί να αποδείξει κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω. Στην εποχή της τρέλας όλα πιθανά. Σκέψω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στην εξουσία για να σώσει τους Αμερικανούς από την φτώχεια, την ακρίβεια και την κακή διακυβέρνηση του Biden, και ξαφνικά βρέθηκαν οι Αμερικάνοι να λένε τι μας έχει βρει εδώ πέρα. Με ακρίβεια, με φτώχεια, με ενεργειακό πρόβλημα που δεν είχαν ποτέ οι ΗΠΑ, με πανάκριβη βενζίνη, με πληθωρισμό πάρα πολύ ψηλά, και τα ομόλογα και το χρέος των ΗΠΑ να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, και οι ΗΠΑ από εκεί που ήταν πάντα ο θεματοφύλακας θεωρητικά και μια ισχυρή οικονομία, να είναι κομμάτι, ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος αυτή τη στιγμή, βλέποντας μια εξαιρετικά έντονη κινητικότητα στις αγορές, αναταραχή και προβληματισμό που αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων που τρέχουν και δεν φτάνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τουρκικές απειλές έχουμε, με τον Ερντογάν να ζητάει αποστρατικοποίηση των νησιών, να επιστρέφει δηλαδή στην αποστρατικοποίηση των νησιών, να συνεχίζει τις προκλήσεις, να περνάμε πάλι σε μια περίοδο έντασης με την γείτονα χώρα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι και η τελευταία φορά. Η αλήθεια είναι ότι εκλογές εμείς, εκλογές και ο Ερντογάν θα ήθελε να κάνει μέσα στο 2027. Καταλαβαίνουμε ότι τα ήρεμα νερά δεν τον συμφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις ουρές επίσκεψης Καλίν, του αρχηγού της MIT, της τουρκικής MIT, των μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, που δεν επιβεβαιώνεται από την Αθήνα, αλλά δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί και κάτι τέτοιο. Μάλιστα, σήμερα οι πληροφορίες που δημοσιεύουν τα νέα, γιατί τα νέα δημοσίευσαν την πληροφορία χθες, αναφέρουν και επίσκεψη στο Μαξίμου, του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Ενδιαφέρον θα έχουν όλα αυτά, θα τα δούμε στην πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

Πασχάλ στον αιώνα του Mini Plus. Τέλειος Διονυσίου, Μαντώ Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Artinfo.gr. Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. ΕΦΑΠΑΞ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: 52 χρόνια από την 3η του Σεπτέμβρη τη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ σε ένα άλλο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τις εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ του 1974 είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ από σήμερα. Οι ιστορικοί όροι και οι ανάγκες εποχής το δημιούργησαν, αλλά από τότε τα πράγματα άλλαξαν και πολλά χρόνια. Από την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, την μόνη συνταγματική επανάσταση στη χώρα μας σήμερα, που ο Όθωνας αναγκάστηκε να βγει στο παράθυρο για να αντιμετωπίσει τους επαναστατημένους Έλληνες. Ήταν 3 Σεπτέμβρη του 1843 και ο λαός απαιτούσε σύνταγμα. Η μέρα που πολιτικοί, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγερμένοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία, απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος και υπό τον συνταγματάρχη Καλέργη τις φωνές των Αθηναίων που φώναζαν σύνταγμα-σύνταγμα και τον Μακρυγιάννη που ήταν και αυτός εκεί, ανάγκασαν τον βασιλιά να υποχωρήσει. Συγκλήθηκε η Εθνική Συνέλευση, η οποία εκπώνησε το Σύνταγμα του 44, του 1844, που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το Σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιάς και αντιπροσώπων του λαού, αλλά δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες του τύπου και των πολιτών. Χρειάστηκαν ακόμα 2 δεκαετίες. Φτάσαμε στο 1862, στις 10 του Οκτώβρη του 1862, όταν ένα νέο κίνημα, και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών, αλλά με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και αιματηρές διώξεις, ανέτρεψαν τον Όθωνα και κατάργησαν τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας. Και από τότε συζητάμε για το Σύνταγμα, που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε και τόσο πολύ το βιάζουμε όταν χρειάζεται. Αυτός είναι ο Νίκος Ξυλούρης από το μεγάλο μας τσίρκο, τότε που αυτή η θρυλική, μυθική παράσταση μέσα στα χρόνια της Χούντας, βασισμένη στην 3η του Σεπτέμβρη του 1843, μετέφερε όλες τις σκοτεινές ημέρες της δικτατορίας, έτσι ώστε θεωρητικά να μην το καταλάβουν οι δικτατόρες. Έπαιξε η παράσταση με ασφαλίτες πάντα μέσα να προσπαθούν να καταλάβουν οι κακόμοιροι τι ήταν αυτό που έλεγαν οι άλλοι πάνω στην σκηνή. Τα καλά ραντεβού δεν σταματάνε, τα καλά ραντεβού δεν χαλάνε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι δεν λένε. Γι' αυτό και εμείς και φέτος θα συνεχίσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κάθε Παρασκευή θα είναι το ραντεβού, απλά σήμερα Πέμπτη. Όχι, δεν σας μπερδεύω, απλά εγώ αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ, άρα είπα να κάνουμε σήμερα το ραντεβού μας με τον κύριο Μητρόπουλο για να συζητήσουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει στην ΔΕΘ και τι μπορεί να σημαίνει για τους συνταξιούχους. Τα τηλέφωνα γνωστά 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr. Αν έχετε κάποια ερωτήματα, αλλά ξαναλέω, σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με το τι μας περιμένει στην ΔΕΘ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα,
0: καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Καλή ραδιοφωνική νέα περίοδος, επιτυχίες και καλές ειδήσεις να λέτε για τον απλό πρώτα καθημερινό κόσμο. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα συνεχίσουμε να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες, όπως κάνει η εξαιρετική εκπομπή σας και άλλοι συναδελφοί σας στο ραδιόφωνο, να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο. Τώρα όλοι και εμείς θα ανέβουμε και εγώ θα ανέβω, διότι είναι σημαντική κομβική αυτή η ΔΕΘ. Αναμένουν οι συνταξιούχοι, αναμένουν άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Θα διαδηλώσουμε. Πρώτα πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, ο χειρότερος νόμος της Ευρώπης, και δυστυχώς η κυβέρνηση σήμερα, ενώ υπεσχέθη το 19 και για 7 χρόνια σχολαστικά τον εφαρμόζει, πρέπει να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, που οι βασικές διατάξεις του έχουν περάσει στο νόμο Βρούτσι. Άρα δεν είναι ότι εφαρμόζει τον χειρότερο νόμο, τον ασφαλιστικό, που οι νέοι συνταξιούχοι από το 30 και μετά δεν θα παίρνουν σύνταξη, αλλά θα παίρνουν επιδόματα λόγω του νέου υπολογισμού της σύνταξης. Ότι θα μετρούν όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου. Δεν θα μετρούν μόνο οι τελευταίοι καλύτεροι πιο αναπτυγμένοι μισθοί. Άρα λοιπόν κεντρικός στόχος του συνταξιωτικού κινήματος νομίζω πρέπει να είναι η εκδέσμευση αυτή τη φορά του συνταξιωτικού κινήματος. Νομίζω πρέπει

0: ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Αν έχεις από 67 ως 80% παίρνεις το 75%. Και αν έχεις από 50% έως 67% παίρνεις τη μισή εθνική σύνταξη. Δυστυχώς αυτή η διάταξη του νόμου Κατρούγκολου που πέρασε και στο νόμο Βρούτσι διακρίνει με έναν ιδιότυπο απαράδεκτο κοινωνικό ρατσισμό τους αμαία συνταξιούχους. Όποιος έχει μέχρι 67 ακόμη τα 100 παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη εφόρου ζωής, όσο έχει αυτό το ποσοστό. Άρα αυτές οι διατάξεις πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος, κυρίως με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των μελλοντικών συνταξιούχων και κυρίως στην 13η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βλέπουν οι συνταξιούχοι, κύριε Κλώστα, να φεύγουν 13 δισεκατομμύρια επειδή πιέζουν κεντρικές κυβερνήσεις της Ευρώπης που μας δάνεισαν. Κυρίως η Γερμανία, η Γαλλία, αυτές πιέζουν για να προπληρώνουμε τα δάνεια του πρώτου μερικώς και του δεύτερου μνημονίου και να δίνουμε 13 δισεκατομμύρια το 26 για προπληρωμές που πρέπει να κάνουμε σε 20 και 30 χρόνια και να λέει η κυβέρνηση δεν έχω 1,5-2 δις να δώσω τα δώρα, τόσο είναι τα καθαρά, τα 3-4-5 που λένε κάποιοι υπουργοί, ανοήτως τα λένε, 2 δις καθαρά είναι μαζί και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, διότι όλα άλλα είναι φόροι και παρακρατήσεις. Άρα λοιπόν, και ενώ υπάρχει το ΑΚΑΓΕ, ένα ταμείο που έχουν σωρευτεί εκεί 24 δις, που είναι κλεμμένες τις φορές των συνταξιούχων από τον ιδιότυπο φόρο ΕΑΣ, υπέρ ΕΑΣ, που ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 10 και 11, έχουμε 2026, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, μόνο το 26, μόνο το 26, θα πάρει ένα δίσο ΕΦΚΑ από τη φορά ελληνικής συνταξιούχων. Όχι μόνο παίρνουν οι συνταξιούχοι κάτι της από τις απώλειες που είχαν, αλλά ακόμη και το 2026 θα πληρώσουν 2,5 δις υπέρ υγείας, 6% και 1 δισεκατομμύριο υπέρ ΕΑΣ. 3,5 δισεκατομμύρια θα πληρώσουν το 26 και το 27 αν δεν καταργηθούν αυτές οι διατάξεις υπέρ ΕΑΣ και υπέρ υγείας.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν.
1: Ωραία, πάμε λίγο στο διατάφτα που λένε. Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα για το τι μπορεί να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για αυτό το επίδομα που δίνεται στο τέλος του χρόνου, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά τι για τους συνταξιούχους, μπορεί να μην υπάρχουν και τα ηλικιακά όρια.
0: Να φύγουν οι κόφτες, ναι, να φύγουν οι κόφτες, ναι, διότι ναι. Κύριε Κλώσσα, από το 300 που είναι σωστό θεσμό.
1: Mm-hmm.
0: Θα καταβληθεί, θα καταβάλλεται, λέει ο νόμος, το Νοέμβριο καθέτους. Είναι σωστό μέτρο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αποκλείονται 800.000 συνταξιούχοι. Εκ των οποίων, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, αποκλείονται 450.000 χαμηλοσυνταξιούχων λόγω, όπως προείπατε σωστά, του ηλικιακού κόφτη. Τι σημαίνει, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, ότι μόνο όποιος έχει συμπληρώσει το 65ο το 25, το 2025, το προηγούμενο έτος, αυτός θα πάρει το επίδομα του 26.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτός ο ηλικιακός κόφτης δεν αποκλείει μόνο υψηλούς συνταξιούχους. Αποκλείει, όπως προείπα, 450.000 τους μετρήσαμε με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ και η ΔΙΚΑ ήλιος, το σύστημα που μετράει και καταβάλει συντάξεις, είναι χαμηλός συνταξιούχοι. Γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, είναι αστικοί μας που βγαίνουν ακόμη κάπως νωρίτερα και τα βαρέα και αντιγυνά που βγαίνουν κάπως νωρίτερα. Αυτοί φταίνε που βγαίνουν λόγω των ισχυουσών διατάξεων. Βγαίνουν πρώτου 65ου. Άρα ηλικιακός κόφτης.
1: Ναι.
0: Και τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Ακούμε κι εμείς, και είναι χθεσινή πληροφορία, ότι αυτό θα το βαφτίσει 13η σύνταξη.
1: Αυτό πήγα να σας πω. Εάν προσεγγίσει την εθνική σύνταξη αυτό το επίδομα, όχι, όχι
0: το κάνει,
1: τώρα,
0: θα το εξαγγείλει, ναι, τολμώ, θα είμαι, ναι, και εγώ Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται ότι έχουν καταλήξει να πάρουν από μία εθνική σύνταξη που είναι σήμερα 446 ευρώ και 60 λεπτά, που παίρνει την αύξηση κατέτος, και η εθνική σύνταξη του χρόνου θα είναι 460 ευρώ. Θα δώσει μία εθνική σύνταξη σε όλους, πιστεύω ανεξαιρέτως, χωρίς εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Το πρώτο μέτρο λοιπόν είναι μια ολόκληρη εθνική σύνταξη σε όλους.

0: όλους. Εκεί έχει καταλήξει η κυβέρνηση.
1: Αυτό θα είναι τα 300 συν μια εθνική σύνταξη.
0: Α, όχι.
1: Όχι. Θα είναι τα 300 να φτάσει μια εθνική σύνταξη.
0: Το 300 ναι. θα διευρυνθεί και θα αυξηθεί και θα γίνει μια εθνική σύνταξη. Αυτό φαίνεται θα εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός, αναζητούσαν κάποια χρήματα. Το μέτρο για τις συντάξεις κυρίας είναι σε σωστή κατεύθυνση. Πήραν τις διπλές συντάξεις αρκετές χιλιάδες, 8.500. Κάποιοι δεν θα γυρίσουν αναδρομικά πίσω και δεν θα ισχύσει ο άλλος σκληρός θεσμός του νόμου Κατρούγκαλου να κοπεί μια εθνική σύνταξη από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Αλλά η μεγάλη αδικία κάνετε αγώνα και εσείς και ο σταθμός σας. Η μεγάλη αδικία γιατί να εξαιρεθούν από την καλή αυτή ρύθμιση, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, χείρες και χείρη πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί να βάλει τον κόφτη και εδώ, κύριε Κλώσσα, γιατί να πει ότι μία συνταξιούχος του Μαρτίου του 16, κυρίες εννοώ, θα παίρνει στο 1450, αλλά μία συνταξιούχος κυρίας ένα μήνα μετά, του Μαΐου του 16, θα παίρνει στο 1700. Η μία στο 1000 θα παίρνει 700 εφόρες ζωής και άλλη με σύνταξη 1000 ευρώ θα παίρνει 350 εφόρες ζωής. Είναι μία αδικία. Και επειδή θα οργανωθούν δικαστήρια και θα επιδιώξουν οι αδικημένοι και αποκλεισμένοι των θετικών ρυθμίσεων να πάνε στα δικαστήρια, θα κερδίσουν. Εμείς παρά το ότι έχουμε μεγάλο νομικό δίκτυο, λέμε να μην προσφύγει ο κόσμος, να πιέσουμε πολιτικά, να εντάξει και τους συνταξιούχους λόγω θανάτου προνόμου Κατρούγκαλου στην ευεργετική, στη θετική ρύθμιση, να μην προκληθούν ανέξοδες, δαπάνες για αυτούς που απεκλείστηκαν.
1: Σωστά.
0: Και το τρίτο που μέτρο είναι στο τραπέζι, το έχουμε πάλι συζητήσει στην εξαιρετική εκπομπή σας, είναι λέει η ανακλιμάκωση της ΕΑΣ. Αυτό που λέμε ότι θα δώσουν ένα δις φέτος υπέρ ΕΑΣ στην συνταξιούχη. Γιατί να μην καταργηθεί αυτός το ιδιότυπο φόρος των συντάξεων. Σε έκτακτες συνθήκες το 10 και το 11, απαραδέκτος και τότε, είπαν να πληρώνουν οι συνταξιούχοι 3 έως 14% επί των γηγείων συντάξεων και 3 έως 10% επί των επικουρικών για τις έκτακτες, είπανε τότε, συνθήκες.
1: Είναι η γνωστή εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
0: Μάλιστα,
1: για
0: αυτό το ένα δις που θα πάρει και φέτος ο ΕΦΚΑ από τους συνταξιούχους. Γιατί να υπάρχει αυτός ο ιδιότυπος φόρος το 26. Δεν μας λένε βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει κάτι να ανασάνουν και συνταξιούχοι.
1: Εδώ υπάρχει ένα σενάριο να μπει ένας κόφτης γύρω στα 1400 ευρώ. Δηλαδή από εκεί και πάνω μόνο να υπάρχει κράτηση
0: σωστά. Ναι. Επειδή τώρα λειτουργεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων ως φόρος επί εισοδήματος και διπλοφορολογούνται αυτοί και πληρώνουν φόρο εισόδηματος από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν και ΕΑΣ από το πρώτο ευρώ. Και τώρα τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αμβλύνει την αγριότητα αυτού του μέτρου της πρώτης μνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είπε, λέει ότι θα υπάρχει η φορολόγηση, η περικοπή ενδιαμέσως των κλιμακίων. Από τα 1468 αρχίζει να πέφτει το 3% και μεταξύ κλιμακίων θα μπαίνει ο κόφτης. Άρα θα υπάρχει κατά 30% μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Κατά 30% έχουμε υπολογίσει εμείς 28 με την ανακλιμάκωση, με την φορολόγηση μεταξύ των κλιμακίων, όχι από το πρώτο ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς ζητάμε και το συνταξιουχικό κίνημα, πιστεύω το έχετε ακούσει, έχετε συζητήσει και με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους, ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος επί των συντάξεων που δυστυχώς το 2026 πληρώνουν. Μάλιστα. Και είναι μεγάλος και ακριβός φόρος που δεν τον αντέχουν οι συνταξιούχοι περαιτέρω.
1: Κυριακή κοντιγιορτή για την ακρίβεια Σάββατο. Κοντιγιορτή το Σάββατο βράδυ θα μάθουμε τα πολλά. Την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε και διευκρινήσει από τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου και Δευτέρα πρωί ως συνήθως η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Άρα νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε ξανά για να δούμε ακριβώς ποια τι περιλάμβανε αυτό το καλάθι της ΕΔΕΘ. Σας ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. περισσότερο από εβδομάδα σε σχέση με το τι περιλαμβάνει το πακέτο. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιες από τις πιο σημαντικές πράξεις στη ζωή μας χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί το All Win Care σε προσκαλεί στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος, για μια δράση θελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείς να προσφέρεις αίμα και να χωρίσεις ελπίδα και να χαρίσεις ελπίδα σε ασθενείς που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείς να εγγραφείς ως εθελοντής διότης δότης μυελού των οστών, δίνοντας σε ένα ασθενή τη δυνατότητα για μια νέα αρχή. Φεύγω με τι άμμο, γιατί το 1977 κυκλοφόρησε αυτό, το 1947 όμως γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, και όταν ο Ιταλός τραπεζίτης έμπαινε στο MIT και ξεκίναγε την καριέρα του οικονομολόγος, ο Ούμπερτο Τότσι έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι. Τώρα, αν τον αγαπήσαμε τον Μάριο Ντράγκη στη συνέχεια ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα. Διαφημίσεις.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες...

Αυτή είναι η Κατερίνα Τζοβάρα. Στο ρίξε μια διπλοπενιά με μισκλέ σα Γιάννη Δαλιανίδη από την περίφημη ταινία Νόμος 4000. Γιατί σαν σήμερα το 1958 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρεσβύτερου, αποφασίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Και εγώ τα παραφέρω ως πρόταση, παιδιά, διότι υπάρχουν πολλά παλιόπαιδα ανάμεσά μας. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουμε κουρέψει τον Τέτσικα, διότι δεν ήταν καλός. Εγώ με κούρεψαν την προηγούμενη σεζόν. Μου τα άφησαν τώρα γιατί ήμουν ήρεμος το καλοκαίρι. Με ξαναξυρίσουν τώρα από Οκτώβρη. Η κουρά των αμνών, ανόητε, που έλεγε και ο άλλος στο Λούπα και Παραλλαγή. Να έρχονται πίσω, παιδιά, ιδέες, διότι έτσι κι αλλιώς σε πάρα πολλά κομμάτια παίρνουμε μπρος προς τα πίσω για να τρέξουμε μπροστά. Δηλαδή, το σκέφτεσαι ότι καμιά φορά η χώρα, ο πλανήτης ολόκληρος, δηλαδή, κάνει βήματα προς τα πίσω. Να είναι καλά και ο Ντόναλντ Τραμπ που βοηθάει σε αυτό. Πέτρος Αναγνωστάκης, παιδιά, ο νόμος 4000. Τσακατσούκα και νταπαντουπα νταπανταπ.

0: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πια.
1: Στη στράτα που καταστρέπονται τα νιάτα.
0: Με το νόμο 4.000 θα σας αφήσω στα χέρια του Βασίλη Τέτσικα, διότι είπαμε, τον κουρέψαμε, άρα έχει σοβαρευτεί πλέον. Θα πει το δελτίο ειδήσεων και όλες τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε εμείς μετά. Μπορεί να μας κουρέψουν μέχρι να επιστρέψουμε.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές, όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου, ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης, ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. 4 εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλημέρα, καλημέρα. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Δεν ξέρω γιατί μας έχει μείνει αυτό να γιορτάζουμε κάθε 3 του Σεπτέμβρη το Πασόκ. Και γιατί δεν γιορτάζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, την νομιμοποίηση του ΚΚΕ που έγινε το Νοέμβρη του 1974. Γιατί δεν γιορτάζουμε την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, την ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων. Τι μας έχει κάτσει με το ΠΑΣΟΚ, ένα περίεργο πράγμα. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη, όπου το 1974 ο Αντρέας Κατώντας και το περίφημο χαρτί στο ξενοδοχείο King Tade στην Αθήνα ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Και για το λόγο του αληθές, σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γίνει η εκδήλωση μνήμης των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, και εκεί θα μιλήσει και το παλικάρι, όπως σας είπα, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χτες είχαμε τον Τζίπρα στη Θεσσαλονίκη και έχουμε ωραία πράγματα γενικώς.

Για πάμε λοιπόν να γυρίσουμε 52 χρόνια πίσω και να δούμε τι έγινε με εκείνη τη φωτογραφία που κρατάει το χαρτί ο Ανδρέας και μετά από 52 χρόνια το κράτησε και στη σκιά της Ακροπόλεως ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου.

0: Καλημέρα πρόεδρε, χρόνια πολλά.
1: Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κίνημα λαού. Και σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι σημαντικό το ότι το θυμούνται.
0: Αχ, μαύρε πρόεδρε και εσύ, αν είναι να θυμούνται ένα πεθαμένο για να ψηφίσει τους ζωντανούς, καλύτερα να λείπει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα έχει πολλά και διάφορα θεματάκια σήμερα να πούμε και να κάνουμε. Θέλετε να γελάσετε πολύ πρωί-πρωί, να γελάσετε με την ψυχή σας, ανεξάρτητα από το που ανήκετε πολιτικά ή τι ψηφίζετε, και κυρίως όσοι είστε άνω των 40, που θα έχετε και μια ισχυρότερη μνήμη και επαφή με την πραγματικότητα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να σας φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Ο Τσίπρας υποσχέθηκε χθες ότι θα καταργήσει τις Πανελλήνιες. Τι να πω, έχω να πω αρκετά μετά για αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα να ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο να έχετε. Άκου τι θυμήθηκε το παλικάρι, καταργήσει τις Πανελλήνιες. Ωχ, Παναγία μου, τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θα πάω στην Κάρνα πρώτα απ' όλα, γιατί μετά θα μιλήσουμε για αυτά που μας τάζουν τούτη εβδομάδα όλοι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Γογούλα, θα καταργήσει τις Πανελλήνιες ο Τσίπρας. Τώρα είναι ευκαιρία να ξαναδώσουμε. Καλημέρα, Γογούλα. Αυτό το έχω ακούσει πρώτη φορά από τότε που έδινα εγώ Πανελλήνιες. Θα σας πω ποιοι είναι αυτοί που έλεγαν θα τις καταργήσουν, αλλά θα τα πούμε μετά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσω. Όσοι είναι πάνω από 40 αρχής και μου στέλνουν μηνύματα με το ανέκδοτο το χθεσινό, θα πάω στην Κάρνα όμως, γιατί εκεί έχουμε συγκλονιστικάς προσφοράς, ακόμα και πιο μειωμένες τιμές. Μέχρι και το Σάββατο 5-9 η Κάρνα προλαβαίνει και τον Κυριάκο, ακόμα μειώνει τις τιμές. Μπριζόλα με κοκαλοχύρι Νίνο Πι 4,48, ρολό κοτόπουλο νοπό ελληνικό 6,98, ρολό χοιρινό νοπό 5,88 και μπούτι κοτόπουλο ελληνικό 2,28. Σολέι, κορυφαία ποιότητα, καλύτερες προσφορές, καλύτερες τιμές και πάντα το καλύτερο κρέας για σας εκεί όξο που μας ακούτε. Η Golden Traders, αόραη ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, είναι εδώ πάντοτε για να μας εξυπηρετήσει, να πάρουν τα κοσμήματα, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τα τιμαλφί, τα τζοβαϊρικά, τα μπιχλιμπίδια, ό,τι έχουμε τέλος πάντων, να μας δώσουν το κάτι της μας, και εάν έχουμε τίποτες λίρες στα σεντούκια, να τις πάτε εκεί για να τις πάρουν με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κοίτα, μην το πάθει όπως το έπαθε κάποια κυρία εδώ που της τηλεφώνησε, λέει, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της ζήταγε λεφτά. Τι να πω, ρε παιδί, μα αν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την πόλη που πιστεύουν ότι αυτός που τους πήρε τηλέφωνο είναι ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καλά έκανε και τα πήρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο κακιούλα αυτό που είπα, αλλά μερικά πράγματα έχουν φτάσει πια στο απροχώρητο. Βρίσκουν και τα κάνουν εκείνοι που τα κάνουν. Όσον αφορά λοιπόν τους Golden Traders, για να πιστείτε, τηλεφωνήστε στο 6944-21-2150 για να ξυπηρετηθούτε, που λένε και στην Ηλία. 2610-450.000 είναι το μαγικό τηλέφωνο, ο μαγικός αριθμός του Taxi Express, όπου σας πάει μέρα νύχτα παντού, ούθε και ούθε, που λένε και στην Ηλία. Αυτά που σου έχω εκεί, κύριε Νίκο, είναι πιθανώς να είναι remix, γι' αυτό τα έχω 2-3 ονόματα, όπως θες μπορεί να το βρεις. Κάνω και επιλογή τραγουδιών στα παιδιά, διότι είναι ακόμα σε μια κατάσταση που προσπαθούν να εξοικειωθούν με το αντικείμενο της ηχοληψίας και οχή της λιθοτριψίας, Και έρχομαι πάλι στο Taxi Express, μέρα νύχτα παντού με κάθε τρόπο και με τον Mr. Bookie και με την ψηφιακή εφαρμογή μέσα από το κινητό και θα τα πούμε αύριο με Μίλτον Σπυρόπουλον. 8 και 16 πρώτα λεπτά λέει η ώρα στον Max FM 93.4. Για Βάρτου να ξεκινήσουμε, Βάρτου που λένε, έτσι λέγανε παλιά στα πανηγυρία όταν ξεκίναζε ο βιολιτζής, Βάρτου ρε. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε.

0: Έχω λάβει περίπου 8 με 10 μηνύματα ανθρώπων της γενιάς μου και λίγο μικροτέρων που θέλουν να ξαναδώσουν πανελλήνιες. Αδικία είναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, φοβερό. Φοβερό αυτό που είπε η αγάπη ο Τσίπρας χτες. Φοβερό. Και λες και μέχρι τώρα στα 52 του δεν ζούσε στην Ελλάδα. Δεν είναι από τις γενιές που αναδείχθηκαν μέσα από τις κόντρες με τα Υπουργεία και με τις περίφημες καταλήψεις της Γκράβας, το συγκρότημα εκείνο στο Γαλάτσι. Η Γκράβα είναι ένα σχολικό συγκρότημα, κύριε Νίκο, στο Γαλάτσι στην Αθήνα, για να μαθαίνετε. Λοιπόν, θα καταργήσει τις πανελλήνιες, λέει. Θα σας πω γιατί γελάω, διότι η ιδέα του να αποκτήσει η χώρα ένα νέο εθνικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια ήταν της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου το 1964, για να μαθαίνουμε πολιτική ιστορία. Δεν εφαρμόστηκε όμως τότε, παραβγήκε μια Εθνική Επιτροπή Θεμάτων κτλ. Μετά ήρθε η περίοδο τσιχουντός που λένε, και μετά από την Χούντα η μεταπολίτευση το επανεξέτασε το ζήτημα. Ο μεταρρυθμιστής Γεώργιος Ράλης, υπουργός παιδείας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που μετέπειτα έγινε πρωθυπουργός για ένα χρόνο, όταν ο Καραμαλής μετεπίδησε στην Προεδρία, έκανε τότε τις τρεις μεγάλες ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Τη Δημοτική, την Εθνική Επιτροπή Θεμάτων, και το 1980, όταν έγινε πρωθυπουργός ο Ράλης, ο υπουργός παιδείας Αθανάσιος Ταλιαδούρος, δεν έχει μηνυκόκαλο από όλους αυτούς βέβαια όπως καταλαβαίνετε, υπέγραψε τότε το σχετικό διάταγμα, την υπουργική απόφαση με την οποία γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Άρα είναι μια ιστορία 46 ετών. Όταν ήταν η προεκλογική εκστρατεία του 1981 να βγει το Πασόκ, έλεγε ο Ανδρέας στα μπαλκόνια, θα καταργήσουμε τις ληστρικές πανελλήνιες εξετάσεις. Κολοκύθια τούμπανα. Ποτέ δεν κατεργήθησαν. Τις έκανε το Πασόκ πανελλαδικές από πανελλήνιες. Άλλαξε το όνομα μόνο. Μετά έλεγε εκείνος ο έρμος Μητσοτάκης στα μπαλκόνια, θα αλλάξουμε το σύστημα εισαγωγής στις εξετάσεις των παιδιών στα ρότατα εκπαιδευτικά στο τέλος ιδρύματα, για να αλλάξουμε τις πανελλήνιες. Κολοκύθια τούμπανα επίσης, πουθενά οι πανελλήνιες εκεί, ακλόνητες. Μετά ήρθε ο καθηγητής Σιμίτης, ο οποίος προσπάθησε να εξυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα με τις πανελλαδικές και έχοντας υπουργό παιδείας την Άννα Διαμαντοπούλου, έκανε μερικές εξυγχρονιστικές τιμές συντρόφισσες και σύντροφοι επί Πασόκ. Λοιπόν, πουθενά οι πανελλήνιες, ακλόνητες εκεί. Μετά ήρθε ο εθνικός χοντρός, οραματίστη στα γαρδουμπάδικα, και έλεγε θα διαδραστήσουμε το αναχρονιστικό σύστημα εισαγωγής στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα αντικαταστήσουμε τις πανελλήνιες με ένα άλλο δικαιότερο σύστημα. 0-0 του 0-0. Πάει και αυτό. Οι πανελλήνιες εκεί παραμένουν. Έφυγε ο χοντρός, ήρθε ο Dear George, ήρθε να μας κάνει η Δανία του Νότου, Sweden, Norway. Θα καταργήσουμε τις πανελλήνιες, θα τις αλλάξουμε και θα τις κάνουμε κάπως αλλιώς, Pan-Hellenic. Δεν έγινε ούτε αυτό, έμειναν οι πανελλήνιες. Μετά έλεγε εκείνος ο έρμος ο Τσίπρας στα μπαλκόνια, ο Σαμαράς δεν είπε για πανελλήνιες, γιατί του Σαμαρά τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Έλεγε ο Τσίπρας στα μπαλκόνια πρώτη φορά αριστερά, θα καταργήσουμε τις πανελλήνιες. Και για δεν τις κατάργησες, Αλέξη μου, την πρώτη τετραετία που ήσουν πρωθυπουργός, θα τις καταργήσεις τώρα? Καλά, συγγνώμη να σοβαρευτούμε, λέει, δεν τρεπόμαστε λίγο? Είμαστε σοβαροί? Είναι δυνατόν εν έτη 2006, μετά από 46 χρόνια, να υπάρχει πολιτικός που υπόσχεται στο λαό να τον ψηφίσει για να καταργήσει τις πανελλήνιες? Δηλαδή, τέτοια προχειρότητα ειλικρινά δεν την περίμενα από τον Τσίπρα, τον οποίον τον έχω σε εκτίμηση, σας το έχω ξαναπεί. Προχειρότητα, μια ρηχή επικοινωνιακά εκδήλωση. Και επειδή ο Κοντογιάννης ως γνωστόν, όπως ξέρετε, είναι ζουλάπη, εγώ έψαξα και έκανα ρεπορτάζ όχι από τους πολιτικούς, αλλά από την εταιρεία που πάει τις καρέκλες. Και έμαθα ότι ήταν 850 καρέκλες καθήμενοι και καμιά οδονταριά ορθή. Άρα λοιπόν ήταν περίπου 900 με 920 άτομα, τα οποία με το ζόρι μαζεύτηκαν και άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει η εκδήλωση. Και ήταν όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς δηλαδή. Αλλά φαίνεται ότι ήταν μια πρόχειρη ιστορία. Διότι είπε να προλάβει το Μητσοτάκη μην μπει 1000 ευρώ κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου και το είπε εκείνος από χτες. Ούτως ώστε επειδή ξέρει ότι θα το πει ο Μητσοτάκης, σου λέει τώρα θα πει ότι ο Μητσοτάκης με αντιγράφει σε αυτά που είπα. Ρε εσείς κοτζαμάντρες, πολιτικοί ηγέτες είσαστε να πάρει ευχή να πάρει εσείς, ή παίζετε τις κουμπάρες με τον πόνο, τις διεκδικήσεις, τα όνειρα και τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Είναι παραγωγή πολιτικής αυτή? Ο ένας να μοιράζει να το τρέλα, ο άλλος να μοιράζει κόλυβα για να ψηφίσεις τους ζωντανούς. Απόψε αυτό θα γίνει στο Ηράκλειο με το Πασόκ. Θα θυμίσει τον πεθαμένο να ψηφίσετε τον ζωντανό. Δεν έμεινε τίποτα άλλο να κάνουν στο Πασόκ, απλά να σου θυμίζει τον Αντρέα. Μπας και ψηφίζεις. Και ο άλλος να μοιράζει λεφτά το Σάββατο. Είσαστε σοβαροί ρε εσείς? Είσαστε Ευρωπαίοι ηγέτες? Είσαστε εσείς διάδοχοι ενός Ελευθερίου Βενιζέλου, ενός Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενός Ανδρέα Παπανδρέου? Εσείς είσαστε οι κληρονόμοι και οι συνεχιστές της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Λαϊκατζίδες, έχετε στήσει από ένα μπάγκο και πουλάτε φούμαρα. Λαϊκή αγορά έγινε η παραγωγή πολιτικής της χώρας. Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, Πανελλήνιες, λέει ο Τσίπρας. Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, Αντρέα, λέει ο Ανδρουλάκης. Πάρε, πάρε, πάρε, να έχεις, θα πει το Σάββατο και ο Μητσοτάκης. Και μέσα σε όλα είσαι και το Σαμαρά που είναι ο θεματοφύλακας της ηθικής. Τελείωσε. Και έχω να σας πω κάτι για το Σαμαρά, προσέξτε. Θα γίνει ο νέος εκβιασμός της κοινωνίας. Θα πηγαίνει ας πούμε ένα παιδί στο σπίτι και θα λέει στη μάνα του και στον πατέρα του: άκου μαμά να σου πω, στο σχολείο ένας μαθητής μας με κοιτάει λίγο περίεργα και μου φαίνεται ότι είναι και λίγο κάπως κάτι σεξουαλικά. Αμέσως η μάνα και ο πατέρας θα λέει η μάνα στον πατέρα: πού είσαι, πάρε τηλέφωνο το Σαμαρά, γρήγορα. Θα πηγαίνουν στους νεοδημοκράτες βουλευτές και θα τους λένε: δεν με εξυπηρετείς, θα πάω στο Σαμαρά. Ο φόβος και ο τρόμος θα γίνει ο Σαμαράς. Δεν τρώνε τα παιδιά το φαΐ, πρόσεχε, δεν τρως. Κάτσε να φωνάξω το Σαμαρά. Έτσι θα γίνει. Θα γελάσει κάθε πικραμένος όμως, γιατί θα κάνει ζημιά σε όλο το πολιτικό σύστημα από ό,τι φαίνεται, διότι η πληροφόρηση που έχω είναι ότι τον τελευταίο καιρό αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με το ψηφοδέλτιο Σαμαρά και έχουν δηλώσει ότι θα κατέβουν και θέλουν και τους έχει ο πρώην Πρωθυπουργός επικοινωνήσει, γιατί ξέρετε, αυτό είναι προς τιμή του, τηλεφωνεί ο ίδιος, δεν έχει 5-4, παίρνει τηλέφωνο, σηκώνει το τηλέφωνο, λέει: γεια, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Το έκανε και ως Πρωθυπουργός αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν όλοι στο εξής απλό, σου λέει: μωρέ μπα και κάτσι, και με 1500 ψήφους εκλεγώ βουλευτής και ξαναπαίρνω ή παίρνω 9.000 και το μήνα. Αχ, μαύρη Ελλάδα και άραχνη. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, για να μην πω κι άλλα και στενοχωρηθεί πολλοί κόσμος. Αλλά οφείλω, όπως λέω, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το σποτάκι του Κουτσούμπα στο TikTok. Μέχρι και το κουκουέ εξυγχρονίστηκε για το δικό του λόγο. Με ένα πάρα πολύ έξυπνο σποτάκι στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook ο Κουτσούμπας, με ένα εφιέστατο που απευθύνεται και στην νεολαία και παντού για να κάνει την πρόσκλησή του στο συλλαλητήριο που θα γίνει όταν θα ανέβει ο Μητσοτάκης το Σάββατο, και κατά τη δική του λογική και κατά τις δικές του πολιτικές θέσεις ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη την είδα παρουσίαση. Μέχρι και το κουκουέ ξύπνησε ρε, και εσείς τάζετε στον κόσμο χιλιάρικα και ότι θα καταργήσετε τις Πανελλήνιες. Ρε να μην είμαι 18 χρονών να μπω στη νομική που ήθελα, αλλά δεν μετανιώνω, διότι και τώρα μια χαρά είμαι και από τις Πανελλήνιες πέρασα. Και έδωσα και δύο φορές, αλλά δεν λέω πότε για να μην φαίνεται ηλικία μας, γιατί μας ήταν τίποτα παιδιά μου. Νίκος Ελεπής με κοιτάζει απέναντι ακάθεκτος και μου κάνει νόημα ότι είναι ώρα για διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η ώρα είναι 8:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
0: Κυρίες και κύριοι, αποκλειστική είδηση σε πανελλήνια μετάδοση. Την ακούτε πρώτη φορά, τη μαθαίνετε πρώτη. Μου ήρθε σε μήνυμα πριν από 2 λεπτά. Υποψήφιος στο ανατολικό τμήμα της Αθήνας, το υπόλοιπο Αττικής που λέγαμε παλιά, με τον Αντώνη Σαμαρά, μαντέψτε ποιος θα είναι. Δεν πάει το μυαλό σας. Ο Ηλίας Ψινάκης. Τον πήρε τηλέφωνο, λέει, ο Σαμαράς και του λέει: Ηλία, για να μας κατηγορούν ότι είμαστε στενόμυαλοι και τα λοιπά, θέλω να κατέβεις με το κόμμα αυτό που θα φτιάξουμε το καινούριο. Και το απάντησε ο Ψινάκης: Γλυκιά! Και θα κατέβει με το Σαμαρά. Να μου το θυμηθείτε αυτό. Κατεβαίνει ο Ψινάκης με το Σαμαρά. Αχ, πως έγινε κυνηγό κατζέντα. Έχω δημοσκόπηση η οποία έσκασε μύτη χτες. Είναι από την εταιρεία Interview, για την εφημερίδα Political κτλ. Η Νέα Δημοκρατία ως γνωστόν είναι εκεί στο 29,7, λέει, με 30 εκεί. Η Ελλάς του Αλεξέη Τσιπρόφ είναι γύρω στο 15 με κάτι. Το Πασόκ 13,2. Χρουσούζικο να ανέβουμε στο 14. Πρόεδρε, δεν είναι μόνο με τα κόλυβα και με τις φωτογραφίες σου. Κάτι πρέπει να πήγε εκείνος ο Ρημάδο Ανδρουλάκης για να πάει 14. Η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελοπούλου είναι στο 9,4, το Κουκουέ στο 7. Η Καριστιανού εμφανίζεται γύρω στο 4 και από εκεί και κάτω είναι το απίθμενον χάος. Η πλεύση ελευθερίας έπεσε στο 2,9. Το Μέρα 25 ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ΜΥΡΙΖΑ. Και οι δημοκράτες του Κασελάκη, ο οποίος θα προσπαθήσει, λέει, well, να προσεγγίσει κάποιο κόμμα για να πάει σε άλλο κόμμα. Η νίκη στη δημοσκόπηση αυτή είναι κάτω από 1%. Η Νέα Αριστερά άμμομη είναι εδώ. και άλλο κόμμα απαντά το 4,1%. Η δε αναποφάσιστη κατά την δημοσκόπηση αυτή είναι στο 11%. Κατά την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία θα πάει γύρω στο 30 με 31, ο Αλεξέη Τσιπρόφ γύρω στο 15,5 με 16, το Πασόκ 13,5, η Ελληνική Λύση γύρω στο 9,6, το Κουκουέ 7 με 7,5, η Ελπίδα στο 4,6, η Φωνή Λογικής φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή, αλλά η Λατινοπούλογλου 3,8, και η Πλεύση Ελευθερίας μπορεί να φτάσει, λέει, στο 3,9. Προβλέπει αυτή η δημοσκόπηση 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κομματική βουλή. Μάστα. Και ακυβερνησία, προφανώς. Και το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες και σε αυτή τη δημοσκόπηση, και πραγματικά είναι και το κριτήριο με το οποίο ψηφίζουν οι Έλληνες από τη μεταπολίτευση και σήμερα, είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Περίπου 30% απαντούν αυτό με απασχολεί. Όσο δε για το νόμο περί ομόφυλων ζευγαριών που έχει πάθει μια στενοχώρια εκείνος ο Σαμαράς, Μιχαλάς, η Ράτσα και η μαγκιά των Ελλήνων, είναι 9% αυτό που τους απασχολεί. Υποκλοπές 6,8, τα εθνικά θέματα 17% έρχονται δεύτερα, ο ΠΚΠ 19% και η τραγωδία των Τεμπών 18 με 19%. Ο Έλληνας εξακολουθεί να ψηφίζει για την τσέπη του, και αυτό είναι το συντομότερο και σημαντικότερο συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία. Στην ερώτηση, λοιπόν, λέει η δημοσκόπηση, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζεται ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Πολύ, λέει, ένα 5%. Αρκετά, λέει, ένα 7%. Λίγο, ένα 9%. Καθόλου, λέει, το 79%. Δεν τον θέλει το 79% το Σαμαρά. Γι' αυτό αποφάσισε να κατεβάσει τον Ψινάκη στο ψηφοδέλτιο. Σας το λέω ειλικρινά. Αυτό είναι πληροφορία καρατσεκαρισμένη. Πάμε παρακάτω. Τι θέλετε, λένε στους πολίτες? Μια σταθερή κυβέρνηση, λέει, το 46%. Μια κυβέρνηση συνεργασίας, λέει, το 41%. Κάτι άλλο, λέει, το 12%. Τι είναι εκείνο το άλλο, ρε παιδιά? Έτσι να καταλάβουμε κι εμείς. Αυτά με τα πολιτικά. Για πάμε στην Κάρνα να πάρουμε φρέσκο και λακταριστό κρεατάκι, ωραιότατο, με όλες αυτές τις ακόμα πιο μειωμένες τιμές τις οποίες σας είπα και σας ανέφερα πριν, και θα τις ξαναπώ εμετέπειτα. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Η The Golden Traders, η αγορά για να χειροχρησών νομισμάτων, οικοσμημάτων, καιρολογιών, έχει 5 καταστήματα στην Πάτρα. Αν θέλετε να τους βρείτε σε ένα από τα 3, είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. 6944-21-2150 είναι το τηλέφωνο που απαντά ανοιχτούν οι Golden Traders. Και αν έχετε τίποτα λίρες, τις παίρνουν με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. 26.10.450.000 είναι το Taxi Express, το οποίο απέκτησε και βανάκι 18 θέσεων. Θα τα πούμε εις αύριο, είναι 7. Και μπορείτε να εμπιστεύεστε τη μετακίνησή σας και σε όλο το 24ωρο με κάθε τρόπο να παρακολουθείτε τη μετακίνησή σας, που βρίσκεται το ταξί, τι ώρα έρχεται, τι ώρα θα φτάσει κτλ. Αν θέλετε να μετακινηθεί κάποιος δικός σας άνθρωπος που χρειάζεται συνοδεία, αλλά τον εμπιστεύεστε στο Taxi Express, ακόμα και αυτό κάνουν στο Taxi Express. 26.10.450.000. Θα στενοχωρηθείτε πάρα πολύ για αυτό που θα σας πω, αλλά με σπαραγμόν καρδίας πρέπει να σας το ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι. Είναι η δυσάρεστη είδηση της χθεσινής ημέρας, στην οποία την έχετε πληροφορηθεί, αλλά όσοι δεν την ξέρετε θα σας την πω. Δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής στην πέμπτη θέση η κυρία Έλενα Κρήτα. Είναι η πρώτη φορά που αποτυγχάνει μια εκλογή τέτοια στο αξίωμα αυτό. Πήρε 119 θετικές ψήφους και 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Δεν τα κατάφερε να εκλεγεί. Να σημειωθεί πως έλειπαν από την ψηφοφορία χτες ο Αντουάν Σαμαράς και ο Μάριο Σαλμάς. Και βεβαίως έχω να σας πω μετά τα έργα και τις ημέρες της ζωής, αλλά ας τα πούμε, θα τα πούμε συνοπτικά, γιατί έχει χάσει και την έμπνευσή της η ζωή. Λέει τα ίδια και τα ίδια. Δεν υπάρχει πλέον πολιτική θέση. Δεν υπάρχει πολιτικό σκεπτικό σε αυτή τη γυναίκα. Βλέπει έναν άνθρωπο απέναντί της και σκέφτεται πώς θα τσακωθεί μαζί του. Η συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία είναι απλά η αφορμή. Η αιτία είναι άλλη. Και πολιτικός να μην ήταν και να ήταν αρχηγός κόμματος και να μην ήταν μάλλον αρχηγός κόμματος, αυτή θα έβγαινε στο δρόμο μέσα στη Βασιλή της Σοφίας εκεί στο Σύνταγμα και όποιον έβλεπε μπροστά της τσακωνόταν μαζί του. Αυτό είναι πλέον. Εκεί έχει φτάσει η πάθηση. Τι τράβηξε εκείνος ο Πάρης Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής του Πασόκ, ο οποίος μιλάει για τον βαριά κοζενίτικα. Της λέω, όχι σε μένα αυτά κύριε Κωνσταντοπούλο, όχι σε μένα τέτοιες συμπεριφορές. Και του έλεγε, παδάρε τραμπούκο, του έλεγε η μη τραμπούκος από κάτω, η ζωή. Σε παρακαλώ που λέω, όχι τέτοιες συμπεριφορές σε μένα, της έλεγε ο Κουκουλόπουλος από πάνω εκ της Κοζάνης. Και κάποια στιγμή εκεί πάνω εκ της Κοζάνης.

Είναι λίγο βαρύ το ημαμπαλδί σαν φαγητό, αλλά η ημαμπαλδί, το συγκρότημα αυτό το οποίο έχει κάνει αυτή τη διασκευή του παλιού καλού ελληνικού τραγουδιού, είναι εξαιρετική. Λοιπόν, το καλοκαίρι δεν τέλειωσε. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μέχρι τις 17-18 του Σεπτέμβρη θα έχουμε αυτό το πράγμα, αυτή την αποπνικτική ζέστη και την υψηλότατη υγρασία. Έχουμε 4 φωτιές στην Άνδρο, στη Φλόρινα, στην Κάριστο και που αλλού, αυτές 3, η τέταρτη έσβησε μέχρι να το πω. Και πραγματικά είμαστε ακόμα στις περιοχές εκείνες και η Αχαΐα εδώ, με τα βοριαδάκια που θα γυρίσουν πάλι, από τις επικίνδυνες να συμβεί η οποιαδήποτε πυρκαγιά. Δεν τέλειωσε ακόμα η αντιπυρική περίοδος και ασφαλώς είμαστε σε επιφυλακή και είναι σε επιφυλακή και οι ομάδες πολιτικής προστασίας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα έχουμε, όπως σας είπα πριν, πληροφορία.

πληροφορίες και ειδήσεις από Πασόκ μεριά. Είναι και η μέρα που γιορτάζεται η επέτειος ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και η μέρα που εκμεταλλεύεται το Πασόκ για πολιτικούς σκοπούς, και καλά κάνει και για την πρόβα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρόβα τζενεράλε αυτή που θα κάνει ο Ανδρουλάκης, αλλά θέλω να σας πω ότι στο βράδυ τους είχε πάει σε μια ταβέρνα σε ένα χωριό που λέγεται Ψυχρό. Καλά, ένα άλλο όνομα χωριού δεν μπορούσε να βρει να τους πάει. Να τους πάει σε ένα χωριό που λεγόταν Γλυκό, ας πούμε. Ψυχρό. Τέλος πάντων, εκεί ήταν η ταβέρνα και εφάγανε όλοι εκεί, ήπιανε πολλά και διάφορα και σχολίαζαν και την εξαγγελίες του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες μου, διότι έχω και στο Ηράκλειο άνθρωπο, είναι ότι το τι γέλιο ρίξανε Ανδρουλάκης, Χριστίδης, Λιακούλη, λέω και ονόματα ποιοι ήταν παραβρισκόμενοι, για να μην μου πείτε ότι λέω μπούφες και μαρούφες και μπαρούφες για τον άνθρωπο που μου το είπε, άνθρωπος που συνέφαγε εκεί μέσα από το Πασόκ. Το τι γέλιο ρίξανε και ο Ανδρουλάκης και όλοι με το ότι θα καταργήσει ο Τσίπρας τις Πανελλήνιες, γελάγανε επί μία ώρα. Μάλιστα μαθαίνω ότι όλοι λέγανε αυτό που λέω εγώ σήμερα. Κρίμα να μην ξαναδώσουμε Πανελλήνιες εμείς που χάσαμε την ευκαιρία. Και υπήρξε, λέει, συνδετημόν στο τραπέζι που του είπε: «Πρόεδρε, μήπως πρέπει και εσύ να πεις ότι εγώ αναδρομικά θα τις καταργήσω και να περάσουν στα πανεπιστήμια όσοι δώσανε Πανελλήνιες και δεν πέρασαν, για να πάμε κόντρα σε αυτό που είπε ο Τσίπρας». Και το τι γέλιο έπεσε στο τραπέζι δεν περιγράφεται. Έμαθα, για να ξέρετε ότι τα μαθαίνω όλα. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα θεματάκι το οποίο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι θα ακούσετε στη ΔΕΘ το Σάββατο από το Μητσοτάκη? Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι εκείνη η προκαταβολή και τα τεκμήρια μπορεί να μην καταργηθούν εντελώς, που για μένα ήταν η χειρότερη παρέμβαση οικονομική που έκανε αυτή η κυβέρνηση, και είναι δυστυχώς, λένε οι πληροφορίες, έμπνευση Κωστή Χατζηδάκη αυτή η προκαταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρξει ένα κούρεμα και λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι 40 με 50% με σκοπό το 28 να καταργηθεί τελείως. Θα υπάρχει ένα φορομπόνους και ένα νέο μοντέλο που θα συνδέει τις φορολογικές ελαφρύνσεις με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Αυτό είναι εκείνο που ψάχνουν περισσότερο οι άνθρωποι του οικονομικού επιτελείου μέχρι την τελευταία στιγμή. Μειωμένη προκαταβολή φόρου, πλήρης ή σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, με προτεραιότητα στα υποκαταστήματα, κίνητρα για επανεπένδυση κερδών, πράσινες ψηφιακές επενδύσεις, ενίσχυση της απασχόλησης, ευνοϊκότερη μεταχείριση των συνεπών επιχειρήσεων, ταχύτερο σύστημα επιστροφής φόρου, επανεξέταση ή κατάργηση ή μείωση κατά 50% του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, έκπτωση φόρου στην έγκυρη υποβολή δήλωσης και παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις οικοδομές και του φόρου υπεραξίας των ακινήτων για να τονωθεί η οικονομία της αγοράς ακινήτου. Αυτά είναι μέσα από το κείμενο Μητσοτάκη το Σάββατο, για να ξέρετε ότι παρακολουθεί τα πάντα αυτή η εκπομπή και δεν λέει τίποτα στην τύχητσα, που λέει και απέκ. Και ετοιμάζεται και μία παρέμβαση σε σχέση και με αυτήν την ιστορία της ρήτρας απελευθέρωσης της ενέργειας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν ξέρω αν το λέω σωστά με τον όρο που πρέπει, για τη μείωση συνολικά του κόστους του ρεύματος, και σχετίζεται με το σποτάκι που έβγαλε χτες ο Μητσοτάκης για το πώς μειώνει η ΔΕΗ τα τιμολόγια της και το πάει στο 0,115 την τιμή της κιλοβατόρας, αν τα λέω σωστά δηλαδή, και λοιπά. Έρχομαι στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών. Οι πρώτες πληροφορίες λένε
ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε τη χαρά μετά από 2-2,5 χρόνια να δούμε να ολοκληρώνεται η πλατεία Όλγας. Η πληροφορία που έχω επίσης εγώ είναι να σας πω ότι δεν έχει τελειωμό το μαρτύριο αυτό της εργομάνιας και της εργολαβομάνιας, διότι και εδώ φαντάζομαι ότι θα ξεσκοθούν και οι πέτρες, αλλά πιθανώς να μην γίνεται αλλιώς. Μέρες γιορτών και μέρες πρώτων χειμωνιάτικων ημερών θα καταπιαστεί η Δημοτική Αρχή με την ανακατασκευή της πλατείας Γεωργίου, όπου καταλαβαίνει κανείς ένα τεράστιο εργοτάξιο μες στο κέντρο της πόλης. Παραμονές γιορτών ή και καρναβάλια θα κάνει και 2 χρόνια να τελειώσει, όπως η πλατεία Όλγας. Καταλαβαίνει κανείς τι ωραία έχουμε να περάσουμε. Το λέω αυτό για αυτούς που μου είπαν χτες και τι ήθελες να κάνει, λέει, ο Δήμος, επειδή σχολίασα τη σύσκεψη που ήταν χωρίς αντικείμενο και χωρίς αποτέλεσμα. Να σας πω, να σας εξηγήσω ποια είναι η ταπεινή μου άποψη. Ο Δήμαρχος μιας πόλης, οι συνεργάτες του και γενικά μια δημοτική αρχή, όταν καλούν σε σύσκεψη τους φορείς, πρώτα απ' όλα έχουν συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα να τους παρουσιάσουν. Οι άνθρωποι που καλούν τους φορείς της πόλης και τους λένε «Δεν φταίω εγώ, βρείτε τα μεταξύ σας, συνονοηθείτε και κάντε συντονισμό οι εταιρείες και οι υπόλοιποι, πολυεθνικές, τα μονοπόλια και δεν ξέρω, η κερδοφορία και ποιος άλλος», δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται για την ουσία του προβλήματος. Για να μην πω τίποτε άλλο. Πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκε ότι η Αχαΐα Ηλία και το Λακαρνανιό, όπως σας είπα, είναι στην κατηγορία 2 για πυρκαγιά σήμερα. Και το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, διότι θα έχουμε ένα βορκιά που λένε και οι Κύπροι, 4 με 5 εμποφόρκια. Για να πάω γρήγορα να σας πω τα περί καιρού όμως, διότι το τελευταίο τραγούδι θα το αφιερώσω στο Πασόκ. Δεν μπορώ να μην αφιερώσω στον πρόεδρο σήμερα το περίφημο «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», που είναι το τραγούδι που είχε πει, όχι ακόμα Νίκο μου, που είχε πει η πρωτοψάλτη στο ξεκίνημά της, τότε που η άλκη της ήταν λίγο αξίριστη. Αλλά είναι πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό, το είχε πει μαζί με τον Καλογιάννη. Ο Καλογιάννης ήταν ούτως ή άλλως αξίριστος σε αυτό το δίσκο, αλλά ήταν, έτυχε να ήταν και πρωτοψάλτη εκείνες τις ημέρες. Ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες γύρω στους 35 και πιθανότητα ασθενούς βροχής το απόγευμα, λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Τώρα θα σας γελάσω. Πάντως ξαναβλέπω μέχρι τις 16-17, μέχρι της Αγίας Σοφίας, από της Αγίας Σοφίας και κάτω κατεβαίνουμε στους 29-28 και τα λοιπά, σταματάει το 30, άρα μέχρι 16-17 του μήνα 30 κάτι, υγρασία υψηλή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν αυτή η υγρασία σήμερα το απόγευμα γίνει και καμιά σταγόνα, εκείνη ξέρνει, εκείνη προβλέπνει και εμείς λέμε. Τώρα πάμε γρήγορα στην Κάρνα να τα πω, να προκάμω για να παίξει και το τραγούδι που, επειδή λέει για 3 του Σεπτέμβρη, θεωρείται ότι είναι τραγούδι του Πασόκ. Και θα σας θυμίσω λοιπόν ότι μέχρι το Σάββατο έχω μπλιζολίτσα με κόκαλο χείρι γίνω πι 4 και 48, ρολό κοτόπουλο νοπό ελληνικό S και 98, ρολό χοιρινό νοπό ελληνικό 5 και 88, και μπουτάκι κοτόπουλο νοπό ελληνικό 2 και 28. Δεν είναι μπουτάκι για να το τσιμπήσετε, είναι μπουτάκι για να το φάτε αυτό με 2 και 28. Εγώ τα λατρεύω αυτά τα μπουτάκια, τα βάζω στο φούρνο. Κύριε Νίκο, ακούστε, κάνει για τη διαιτά σας αυτό. Στο φούρνο χωρίς ντομάτα, με λαδάκι, ριγανίζα κτλ. Και κρυθαράκι στο ζουμάκι αυτό μέσα. Όχι την ποτιστηριά τριμμένα επάνω, αν θέλετε να κάνετε δίαιτα. Αν δεν θέλετε, ρίχτε παρμεζάνιτσα από πάνω. Η Κάρνα βεβαίως είναι η εγγύηση ότι το πιάτο σας σήμερα και αύριο και μεθαύριο και παραπέρα θα έχει το καλύτερο κρέας στην καλύτερη τιμή. Αν θέλετε τίποτε ταξά, 26-10-450.000 ταξί εξπρές, μέρα νύχτα παντού, 24 ώρες το 24ωρο, με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο, με ασφάλεια και με εγγύηση της διαδρομής σας, του κόστους της και όλων των υπολείπων παρελκομένων.
Και θα πω στους Golden Traders, αγορά γενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, απαντούν στο 6944-21-2150 και είναι πάντα στη διάθεσή σας με 5 καταστήματα στην πόλη των Πατρών και των Περιχώρων. Ένα από τα κυριότερα είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο Σολνέη, όπου εκεί μπορείτε να πάτε όλα τα χτυλίδια, τα βραχιολία, τα κοσμήματά σας και τα λοιπά ό,τι έχετε και να πάρετε το κατητή σας εάν έχετε πρόσκαιρη ή μεγαλύτερη οικονομική δυσχέρεια. Λοιπόν, θα σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία την αύριον, και που κουτσά στραβά έφτασε Πέμπτη και επιτέλους θα κάνουμε και μια κουβέντα αύριο που ήταν να την κάνουμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά πριν από λίγο ενημερώθηκε ότι θα γίνει αύριο με καλεσμένο πρόσωπο που έχουμε. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κουγκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Καλημέρες άπειρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Τη γλύκα του να έχετε του Ζαχαροπλαστείου Γλυκοτεχνίες και τη δροσιά του όσο κρατάει ακόμα το καλοκαίρι. Από την παραγωγή στην κατανάλωση τα πιο φρέσκα γλυκά. Στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο, είχα στείλει κάτι φίλους μου χθες να δουν Ολυμπιακό Λάρισα, δεν ξέρω, πήγανε στο Γλάφκο, στη δροσιά εκεί. Επίσης να πω στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας, οι οποίοι πραγματικά κάνουν άθλο να είναι στην ώρα τους και να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό με όλο αυτό το ναρκοπέδιο που λέγεται κυκλοφορία στην πόλη της Πάτρας. Και να πω καλημέρες επίσης και σε όλους τους ταξιτζίδες που μας ακούν, τους φίλους όποιο δίκτυο και να ανήκουν. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Αντώνης Καλογιάννης, χρόνια πολλά στα 52 χρόνια του Πασόκ. Πρόεδρε, το όνομά σου να έχουνε και το φόβο σου. Πράγματι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

από τη Θεσσαλονίκη με αγάπη. Άρχισε το Brad Fair για τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών από τη συμπρωτεύουσα. Το χώρο της αντιπαράθεσης άνοιξε η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Τσίπρα από τη συμπρωτεύουσα. Πόλεμος με το καλημέρα μεταξύ Τσίπρα κυβέρνησης, κυβέρνηση Τσίπρα. Με τον πρόεδρο της Ελλάδας να παρουσιάζει οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξαγγελία για 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%. Αναφορά για 50.000 νέες προσιτές, νέες κατοικίες. Φάρμακα χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων και μη ασφαλισμένων. 500 ευρώ το μήνα για 80.000 φοιτητές. Με το καλημέρα σκληρή κριτική από τη Νέα Δημοκρατία που μιλάει για τίναγμα της μπάνκας και για κόστος 13 δις. Επανοκίνηση την ίδια στιγμή από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά, την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, πρεμιέρα από την Κρήτη. Ο Ερντογάν τραβάει ξανά το σκηνή. Το νέο κάζους Μπέιλι, οι απειλές για αποστατικοποίηση των νησιών αλλιώς θα μας τιμωρήσει και ο θυμός της Άγκυρας για την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για το θόλο του Αχιλλέα. Νέες αποκαλύψεις για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ώρα τρομάζει αναφορά ότι ο πατέρας Τέρας είχε πάρει συνολικά 3 φορές τα παιδιά από τα νοσοκομεία και συγκεκριμένα από το νοσοκομείο παιδών χωρίς να δίνει αναφορά σε κανέναν. Προφυλακιστέ οι γονείς και ο σύντροφος της 15χρονης μετά την απολογία τους. Δημοσκόπηση ίντερβιου. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία στο 29%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16%, ΠΑΣΟΚ 13,2%, Ελληνική Λύση 9,4%, ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, Χαλή παρακαλώ να έχω, Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25 με 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, Δημοκράτες 4,5%, Νίκη 0,1%. 6, Νέα Αριστερά με 0,4, άλλο απαντά το 4,1%. Σκηνικό ακραία σύγκρουσης. Τραμπ, είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν. Η Τεχερένη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Την ίδια ώρα σε επίπεδο Πάτρας, αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Και ο Άγιος φοβερά θέλει. Αφήστε που δεν είναι καν Άγιοι. Μετά το τσουνάμι των αντιδράσεων σε Πάτρα και υπόλοιπη Αχαΐα, διόρισαν περισσότερους εκπαιδευτικούς από αυτούς που είχαν ανακοινώσει και ψαλιδίσει. Ακυράνουν μεγάλο μέρος των συγχωνεύσεων και της σταδελοποίησης μαθητών. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα με δεκάδες ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Πάτρα Θεσσαλονίκη για τον Τσίπρα. Με παρουσία στελεχών από την Πάτρα και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πώς αναλύονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον αναπληρωτή τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Παπά, θα είναι μαζί μας στις 9:25. Βαρβαρότητα στην κλειτορία. Κτίνος πυροβόλησε και σκότωσε σκυλάκι επειδή τον ενοχλούσε η παρουσία του έξω από την πόρτα του. Προσπάθησε να διαφύγει, περίοικοι ειδοποίησαν την Ελλάδα, το καταδίωξε και το συνέλαβε. Πανελλαδική διάσταση για πάντη στην Πάτρα με πρωταγωνιστή ένα δίθεν Ρονάλντο. Θύμα πατρινή, η οποία μέσω διαδικτύου πίστηκε ότι συνομιλεί με τον Ρονάλντο με αποτέλεσμα να του δώσει τα χρήματά της.
χαμόγελα για τον 10χρονο από την Αμαλιάδα που κινδύνευσε να πνιγεί μετά από βουτιά στη θαλάσσια περιοχή της Ηλίας. Αποσωληνώθηκε νοσηλευόντας την ΜΕΘ Παίδων του Ρίου. Πλατεία Όλγας, έφτασε η ώρα της παράδοσης. Σε χρήση από τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη η Πλατεία της Πάτρας. Μπλόκο του Πανεπιστημίου Πατρών σε κάθε σκέψη για κτίση πτυχίου με αντιγραφή και χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ποια μέτρα να λαμβάνονται, τι συμπεριλαμβάνεται στις απαγορεύσεις. Στο στόχαστρο ακόμα και τα έξυπνα γυαλιά που λανσάρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς και οι ψήρες ήχου. Στους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα θερμοκρασία στην Πάτρα. Αποπνικτική ατμόσφαιρα με υγρασία από το απόγευμα και μετά. Κίνδυνος μικρής βροχόπτωσης στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM, είναι 94 είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα, θα πορευτούμε και σήμερα ως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές έχουμε σήμερα υπερπαραγωγή. Συμμετέχουν Νίκος Καραγεργόπουλος, Αναστάσης Ουγλέρης και Νίκος Τσελεπής. Μαζί μας και σήμερα, Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Για μεγαλύτερη ασφάλεια εμπιστοσύνη, το Ραδιοτάξη προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας, ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το μαγείρεμα, το πόσιμο νερό και το πλήσιμο των τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: ξέρεις, ο Αμλέτ της Ελλήνης. Έσβησες με να αφήσει.
1: Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Αφήστε που εδώ που τα λέμε δεν είναι καθόλου μα καθόλου Άγιοι.
0: Σαρχίσες και ενίγματα να λύνεις.
1: Ενίοτε η εικόνα τους και οι πράξεις τους σε άλλο παραπέμπουν. Ας είναι και έτσι κυρίες και κύριοι. Σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στο πώς οι αντιδράσεις, το κύμα αντιδράσεων, το τσουνάμι αντιδράσεων από Πάτρα και Αχαΐα ενάντια στο σχέδιο για μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που θα διορίζονται σε δημοτικά και νηπιαγωγεία της Πάτρας. Έφερνε τη συγχώνευση, σαρδελοποίηση, αστεριοποίηση μαθητών με τμήματα 25, εγκαταλείποντας και την παράλληλη στήριξη και πολλά άλλα. Για να δούμε γιατί οι Άγιοι εντό εισαγωγικών φοβήθηκαν και τι αποφάσισαν στη νέα έκδοση που ως ο νου που φαίνεται ότι ακυρώνει και το σενάριο των 22 συγχωνεύσεων σε δημοτικά της περιοχής. Να σας πω ότι η Αχαΐα είχε επιλογή να είναι το πειραματόσο, γιατί από τις 70 πανελλαδικά ή 72 συγχωνεύσεις πανελλαδικά, 22 ήταν στην Αχαΐα. Ήταν το πειραματόσο. Καλημέρα στους από τους εκπαιδευτικούς να πάμε. Την περιφερειακή εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Πάτρας, τον κύριο Παδαρμά. Κύριε Παδαρμά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ρουγόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, τι κομίζει το νέο μαντάτο?
2: Κοιτάξτε κύριε Ρουγόπουλε, επειδή είχαμε μιλήσει τη Δευτέρα, δεν ξέρω αν θυμάστε, η τελευταία φράση που είχα πει είναι ότι όταν ένας τέτοιος αγώνας είναι τόσο μαζικός και δίκαιος, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε αισιόδοξα αποτελέσματα. Και είχαμε. Είναι λοιπόν δεδομένο και να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι και τις 21 συντήξεις τμήματων στην Αχαΐα τις πήραν πίσω. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Με ποιον τρόπο τις πήραν πίσω? Ενώ είχαν ζητήσει 51 αναπληρωτές, κατά από όλη αυτή την πίεση ζητήσανε πολύ παραπάνω, πήραν τελικά 64, δεν ξέρουμε πόσο ζητήσαν, γιατί συνήθως όταν ζητάς 51 σου στέλνουν 30, δεν σου στέλνουν 64, και τις πήραν πίσω. Και αν θέλετε το συμπέρασμα είναι ότι όταν υπάρχει ένα μαζικό κίνημα με γονείς, εκπαιδευτικούς που έχει δίκιο και υποστηρίζει δικαιώματα μαθητών, όταν η κοινωνία της Πάτρας, δηλαδή ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικές Παρατάξεις, κόμματα, εργατικό κέντρο, σωματεία είναι μαζί, τότε φαίνεται ότι οι νόμοι δεν είναι τόσο νόμοι. Δηλαδή γιατί αυτό που ακούγαμε τόσες μέρες είναι ο νόμος. Τώρα ας πούμε προφανώς η ερμηνεία του νόμου κάπως μπατάρισε και με αποτέλεσμα να έχουμε μια θετική εξέλιξη για την πόλη μας και για τον νομό όλων, γιατί πραγματικά δεν θα γίνουν αυτά τα 21 τμήματα με 25 μαθητές.
1: Όμως στο τραπέζι εγώ να βάλω κάτι άλλο. Για τα προβλήματα δεν είναι μόνο στο πεδίο που έχουμε αναφερθεί.
2: Όχι.
1: Τι γίνεται με ξενόγλωσσους, τι γίνεται με γυμναστές, τι γίνεται με την παράλληλη στήριξη. Παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και τα οποία τα ομαδοποιούν, δηλαδή ανά 4-5 ένας δάσκαλος παράλληλης στήριξης, νέο μοντελάκι, και δοκιμάζεται και αυτός πειραματόζω στην Πάτρα. Με αυτά τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε κύριε Ρουγόπουλε, από χτες πραγματικά νιώθω για μοναξία, γιατί είμαι ο μοναδικός που βγαίνει και παρόλο που υπάρχει αυτή η χαρά και από την νίκη αυτή, ωστόσο πρέπει να δούμε την άλλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ειδικά στο πεδίο της ειδικής αγωγής, έχουμε τρομερές ελλείψεις και μπορώ να σας μιλήσω με αριθμούς. Όπως πολύ σωστά το είπατε, έχουμε τώρα το νέο μοντέλο της ομαδοποίησης παράλληλων στήριξης. Να το καταλάβει ο κόσμος, ενώ μέχρι πέρυσι λέγαμε ένας μαθητής, ένας εκπαιδευτικός παράλληλος, τώρα σου λέει ότι μπορεί να είναι 2, 3, 4, 5 μαθητές, δεν ξέρουμε, και να είναι ένας εκπαιδευτικός.
1: Άλλου τύπου σαρδελοποίησης για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
2: Ναι, δηλαδή. Θα μπορούσα να εξηγήσω πάρα πολύ εύκολα γιατί αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει και γιατί είναι αντιπαιδαγωγικό, αντιεπιστημονικό, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο.
1: Όχι, να το εξηγήσω εγώ ως παράδειγμα. Φανταστείτε ένα από τα 4 παιδιά που ομαδοποιούνται και έχουν έναν μόνο δάσκαλο παράλληλης στήριξης να είναι στο φάσμα του αυτισμού και να είναι σε μια υπερδιέγερση. τι θα πρέπει να κάνει αυτός ο δάσκαλος εκείνη την ώρα με το συγκεκριμένο παιδί και τα άλλα τρία που θα έχει το ίδιο καθήκον να στηρίζει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
2: Έχετε απόλυτο δίκαιο και πραγματικά είναι έτσι. Ωστόσο να ξέρετε ότι μπορεί ομαδοποίηση να είναι και από διαφορετικές τάξεις. Δηλαδή να είναι το ένα παιδί στην μία
1: από ακόμα χειρότερα δηλαδή να πάρουν ένα παιδί δηλαδή, από την πρώτη.
2: Αυτό, αλλά μπορεί να έχει γίνει και αυτό. Διζητήσαν 237 εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης δασκάλους και ήρθαν 131.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 100 και πλέον ομάδες παιδιών, το ξαναλέω, ομάδες παιδιών, άρα δεν ξέρουμε πόσα παιδιά που δεν θα έχουν από 11 Σεπτεμβρίου το δάσκαλο.
1: Άρα αυτά είναι τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
2: Ναι, ζητήσανε, πέρυσι ζητάγανε, και εδώ πραγματικά δεν ξέρω, θέλει πραγματικά πολύ ψάξιμο. Πέρυσι είχαν ζητήσει 73 εκπαιδευτικούς παράλληλοι στα νηπιαγωγεία. Φέτος ζητήσανε 23 και ήρθαν 13. Λοιπόν, εγώ λοιπόν βάζω το ερώτημα, η ΑΧΑΙΑ έχει 180 νηπιαγωγεία. Σε μόνο 13 νηπιαγωγεία χρειάζεται παράλληλη στήριξη. Οι εκπαιδευτικοί που με ακούνε τώρα είμαι σίγουρος χαμογελάνε.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα και στα τμήματα ένταξης.
1: Άρα έχουμε μια πρώτη νίκη, δεν κερδίθηκε ο πόλεμος, μια μάχη.
2: Όχι, εννοείται. Προσέξτε τώρα. Σε σχέση με τη γενική παιδεία, δηλαδή με το πρωινό, εδώ πραγματικά έχουμε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα. Ζητούσαν 14 εικαστικούς, δεν ήρθε κανένας. 14 εικαστικοί, κύριε Γεωργόπουλο, σημαίνει ότι 30 με 35 σχολεία δεν θα έχουν εικαστικά. Ζητούσαν 18 εκπαιδευτικούς γαλλικών και δεν ήρθε κανένας. Για να καταλάβετε, ένας εκπαιδευτικός γαλλικών πάει σε 4-5 σχολεία, αλλά αυτή τη στιγμή στο νομό δεν γίνονται γαλλικά. Γυμναστές, αγγλικά, η ίδια εικόνα, 30 με 35 σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικό. Υπάρχουν περίπου 10 ελλείψεις σε νηπιαγωγούς. Άρα λοιπόν...
1: Αυτό δεν είναι σχολείο, είναι ξυλωμένο πουλόβερ, κύριε.
2: Ναι, δηλαδή έγινε μια πρώτη κάτω από την πίεση και ας πούμε αυτό που αναφέραμε δεν έγινε συντήξεις. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ψαλίδι για τις ανάγκες των παιδιών. Δηλαδή πραγματικά δηλαδή τα σχολεία... Δηλαδή αν σε ένα σχολείο, κύριε Γεωργόπουλε, δεν υπάρχει εικαστικά, δεν υπάρχει γυμναστής, παραδείγματος χάρη, αυτό το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να κάνει πρόγραμμα.
1: Κύριε Παλαρμά, με πιέζει ο χρόνος, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά κουράγια να έχετε. Λοιπόν, μη χάνετε το δάσος, ένα δέντρο σώθηκε επί της ουσίας. Ακούσατε ποιο είναι αυτό, υπό το βάρος των αντιδράσεων, από το τσουνάμι των αντιδράσεων, όμως ακούσατε πόσα ανοιχτά μέτωπα παραμένουν. Γι' αυτό σας είπα, μπορεί να ισχύει η θυμοσοφία και ο Άγιος φοβέρα θέλει, αφήστε που δεν μιλάμε για Άγιους στη συγκεκριμένη περίπτωση. 23 λεπτά μετά τις 9, μετά μουσικής, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πολιτικό πεδίο, στον Ούπο.

0: από τη Θεσσαλονίκη με αγάπη. Παρουσίαση, κυρίες και κύριοι, του νέου οικονομικού μοντέλου για την ελληνική αριστερή σύμπραξη και από τον Αλέξη Τσίπρα χθες στη συμπροδεύουσα. Αν και εγώ θα προτιμούσα η Θεσσαλονίκη να είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων, γιατί όλος η πρωτεύουσα μόνο μηδία μου προκαλεί. Αξονικά 1000 ευρώ κατώτατος μισθός. 50.000 νέες προσιτές κατοικίες. Συνοδεία της αναφοράς, ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μας φωνή. Ανέλυσε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής σύμπραξης, παράταξης. Μετά αναφορών στη χαμένη επταετία, στο νέο πατριωτισμό, στο Ταμείο Σύγκλησης και άλλες θέσεις. Μετά ανακοινώσεις, κυρίες και κύριοι, πως τα φάρμακα θα τα παίρνεις χωρίς συμμετοχή. Προσέγγιση και σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυνατότητα να ενισχυθούν οικονομικά 80.000 φοιτητές με 500 ευρώ το μήνα, δεν ξέρω αν το άκουσα καλά, σε βάση δεκαμήνου κάθε χρόνο. Στον απόϊχο αυτής της παρουσίασης που προκάλεσε όπως αναμενόταν την αντίδραση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ήδη ο κύριος Μαρινάκης από νωρίς χθες είχε βγει στα Κάγκελα, σήμερα το πρωί είναι στα Κεραμίδια. Πάμε στον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών, Ξαχαΐας Ορμόμενο, πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αττικής Ελλάδας, οικονομολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εγώ αξιονικά έβαλα στο κάδρο όσα μπορούσαν να χωρέσουν σε έναν αμήλικτο ραδιοφωνικό χρόνο. Να ρωτήσω, 7,5 δις περίπου από λεφτόδεδρα κοστολογημένα βγαίνει εξίσωση, γιατί ήδη η κυβέρνηση διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου κάνει λόγο για 13 δις και ότι την άξατε ήδη την μπάνκα. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, ξέρετε, διαπιστώνω ένα πολύ μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, πρεμούρα, θα έλεγα, από την κυβέρνηση να προλάβει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι πρωτοφανές αυτό στα οικονομικά χρονικά, να κοστολογήσει ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει ένα άλλο κόμμα, να το κοστολογήσει και να βγάλει ένα κόστος 18 δισεκατομμυρίων.
0: Να τα πήγε στα 18 σήμερα. Χθες το βράδυ ήταν 13 γι' αυτό.
1: 13 δισεκατομμύρια. Ναι, είναι πιο συντηρητικό αυτό, γιατί πριν από κάποιο διάστημα ο κύριος Κοντογιώργης είχε βγάλει 18 δισεκατομμύρια. Εντάξει, βελτιώθηκε η αποτίμηση. Αλλά ξέρετε, αυτό το να είναι μια κυβερνητική άτυπη ενημέρωση και να κατασκευάζει ένα ποσό 13 δισεκατομμυρίων, να προσθέτει, μίλαμε, πορτοκάλια και αχλάδια, προσθέτει μόνιμες δαπάνες, επενδύσει τετραετίας, δάνεια, ανακατονομές διαθέσιμων πόρων και το κάνει ετήσιο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν υφίσταται, αυτή η κοστολόγηση που κάνει η άλλη πλευρά, η κυβέρνηση, και δεν λαμβάνει υπόψη της πάρα πολλούς παράγοντες, έτσι όπως παρουσιάστηκαν χθες από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δηλαδή, κοστολογεί παραδείγματος χάρη τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να πρόκειται το δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει μετρητής 50.000 καινούργια διαμερίσματα των 80 τετραγωνικών.
0: Ενώ εσείς τι λέτε?
1: Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών που έχει το δημόσιο στη διάθεσή του και δημοσίων ακινήτων, τις ανακαινήσεις, τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Παρουσιάζει τους πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πράσινου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας, σαν να ήταν όλα αυτά ένα πράγμα, σε ένα κουβά, πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί, κύριε Γεωργόπουλε, τις ανακατανομές, τις συγχρηματοδοτήσεις, τη μεταφορά αρμοδιτήτων και τη σταδιακή εκτέλεση των έργων.
0: Να σας πάω αλλού. 1000 ευρώ κατώτατος μισθός, που θα τα βρείτε?
1: Καταρχήν, σας είπαμε, ότι το είπατε και εσείς πριν, ότι υπάρχει μια κοστολόγηση. Η κοστολόγηση λοιπόν είναι διαθέσιμη να κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, την οποία θα την είχαμε ήδη δώσει, αλλά το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει εμείς θα τις εξετάσουμε από την 1η Νοεμβρίου. Την έχουμε έτοιμη, διαθέσιμη. Έχουμε έναν αρχικό δημοσιονομικό χώρο που υφίσταται αυτή τη στιγμή στα 5,6 δισεκατομμύρια. Θα πάρουμε 2 δισεκατομμύρια από τα νέα έσοδα της δίκαιης φορολόγησης με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Θα έχουμε κοινωνικές δαπάνες και ελαφρύνσεις στα 7,5 δισεκατομμύρια. και θα έχουμε και εναπομείναντα χώρο. Άρα οι παρεμβάσεις μας είναι 7,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Τώρα, για κάθε μία κατηγορία από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και η αντίστοιχη τεκμηρίωση, όπου πραγματικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μιλάμε για την μισθολογική μεταρρύθμιση των υγειονομικών. Είναι 125.
0: Θα σας πήγαινα εκεί, γιατί ναι. Αυτοί οι οποίοι θα δουν πολλά λεφτά στη τσέπη τους είναι εκπαιδευτικοί ή υγειονομικοί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εμείς έχουμε μία...
0: γύρω στα 300 ευρώ με 500 αύξηση περίπου.
1: Εμείς έχουμε έναν άξονα και πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, η οποία στενάζει από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την τελευταία 7 ετία, και όλοι οι δείκτες είναι σε κατάσταση, σύμφωνα με την Eurostat και με τον ΟΣΑ και με την Ελστάτ, σε πολύ κακή κατάσταση. Εμείς λοιπόν τι λέμε, εμείς λέμε ότι θα κάνουμε καταρχήν έντιμη διακυβέρνηση, δεν θα δίνουμε απευθείας αναθέσεις και δεν θα έχουμε οπεκεπέδες ούτως ώστε το χρήμα να μην βγαίνει τόπο και να στερείται από την υγεία, την παιδεία και τις κοινωνικές δαπάνες.
0: Το κατανοώ αυτό, κύριε Παπά, εγώ άλλο σας ζητάω. Δίνετε καλά. Και καλά κάνετε και δίνετε στους υγειονομικούς και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι όντως περνούν πολύ δύσκολα, και μάλιστα όταν χρειάζεται να παρουσιαστούν σε νησιά και άλλες περιοχές μένουν σε αυτοκίνητα γιατί δεν βγαίνει ο μισθός, χρήματα θα δώσετε. Γιατί δεν δίνετε σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους? Γιατί για τους δημοσίους υπαλλήλους, επειδή παρακολούθησα τον κύριο Τσίπρα, δεν κάνατε καμία αναφορά συνολικά. Αυτοί είναι πλούσιοι που ζουν και αυτοί στα όρια των 1.000 ή κάτω από τα 1.000 ευρώ. Δεν μιλάω για διευθυντικά στελέχη του δημοσίου. Καταλάβατε.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλες κοινωνικές ανάγκες και υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες. Ζούμε στην κοινωνία του 1/5 και των 4/5, όπου είναι η πλειοψηφία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και εμείς θα αναπτύξουμε και έναν επόμενο δημοσιονομικό χώρο με βάση τη δίκαιη φορολόγηση και την ανακατανομή της φορολογικής επιβάρησης. Θα μειώσουμε, όπως ακούσατε χθες, θα βοηθήσουμε πάρα πολύ τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με τα παιδιά και σαφώς τους χαμηλόμισθους. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ένας περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος, εμείς οφείλουμε να είμαστε συντηρητικοί. Ωστόσο, τι λέμε, από την ανάπτυξη και από τον πλούτο που θα δημιουργηθεί μέσω του παραγωγικού μετασχηματισμού και της σύγκλησης, θα φτιάξουμε όπως θα ιδρύσουμε, όπως ακούσατε, και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, ούτως ώστε αυτό να καλύψει τις απώλειες των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί λοιπόν θα χρηματοδοτήσουμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Επιπρόσθετα, θα φορολογήσουμε προοδευτικά τα υψηλά μερίσματα. Από εκεί θα πάρουμε έσοδα, πέραν του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Όλα αυτά λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε λελογισμένοι. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δίκαιο, είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και σαφώς για ένα ευρώ δαπάνης πρέπει να έχουμε διασφαλίσει ένα ευρώ χρηματοδότηση.
0: Άρα μου λέτε ότι σε πρώτο χρόνο, με βάση τον υπολογισμό, τον προγραμματισμό και τα οικονομικά μεγέθη, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων δεν θα δει άμεσο οικονομικό όφελος, θα το δει μέσα όμως από τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, παραδείγματος χάρη, και δεν ξέρω ποιες άλλες παραμέτρους.
1: Με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πάρα πολύ θα ακούσατε χθες πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Θα μειώσουμε στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης το ΦΠΑ στο 6%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο όφελος για τους...
0: Ναι, αρκεί βέβαια να μην πάει στην τσέπη των σουπερμαρκετάδων και των προμηθευτών.
1: Ταυτόχρονα λοιπόν, κύριε Γεωργόπουλε, με τον κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, τους ελεκτικούς μηχανισμούς, τους οποίους θα επανασυστήσουμε, γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν λειτουργεί όπως ξέρετε και έχει φτάσει η κυβέρνηση να κάνει διαπραγματεύσεις και ηγεσίες στους επιχειρηματίες. Αυτό δεν είναι εφικτό και αποδεκτό από εμάς. Επομένως εκεί λοιπόν εμείς θα παρακολουθούμε και θα αντιμετωπίζουμε την εσχροκές διαμετρήσεις.
0: Κύριε Παπά, 13ος, 14ος μισθός. Δεν άκουσα κάτι. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι κάποια στιγμή μέσω διαδικτύου που παρακολουθούσα δεν είχα εικόνα. Πάντως από τον κύριο Τσίπρα δεν άκουσα η επαναφορά 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο.
1: Όλα αυτά θα αξιολογηθούν στην πορεία. Εμείς πάμε για κάθε ένα ευρώ δαπάνης πρέπει να έχουμε ένα ευρώ πόρων. Μέσα από την ανάπτυξη στην πορεία θα δούμε και τα υπόλοιπα. Ωστόσο υπάρχουν προτεραιοποιήσεις για την υγεία, για την παιδεία, για τους φοιτητές στα επαρχιακά πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έρχονται φοιτητές και λόγω του στεγαστικού φεύγουν και δεν παρακολουθούν.
0: 500 ευρώ το μήνα εξήγηλε για φοιτητές ή κάνω λάθος?
1: Είναι 80.000 φοιτητές, 500 ευρώ το μήνα, με ένα κόστος 400 εκατομμύρια. Σαφώς, μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια σε συνδυασμό με την κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων, να υπάρχει μια ανάπτυξη.
0: Μισό λεπτό. Κρατάω λοιπόν ότι όντως ισχύει η αναφορά για την οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ του μήνα σε 80.000 φοιτητές. Ισχύει αυτό.
1: Ανακοινώθηκε. Βεβαίως. Ναι. Ανακοινώθηκε.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάργηση των Πανελληνίων Παύλα Πανελλαδικών, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης ή αυτομάτως, άμα την κτήση του απολυτηρίου από το Λύκειο, θα έχουμε ελεύθερη εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Πώς το διαμορφώνεται αυτό για να γίνει κατανοητό?
1: Θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη σημαντικότητα, θα έλεγα, το Λύκειο. Στο Λύκειο λοιπόν θα γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά, θα μετρήσει πάρα πολύ ο βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου και επιπρόσθετα θα υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης μαζί με τα πανεπιστήμια, η οποία θα
0: είναι αδιάβλητο αυτό το μοντέλο, το καινούργιο.
1: Σαφώς και θα είναι αδιάβλητο, γιατί πρέπει να δώσουμε και την δυνατότητα στα παιδιά τα οποία δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους και δεν καταβάλουν ποσά σε φροντιστήρια και στην παραπαιδεία γενικότερα, να μπορούν να έχουν ίσους όρους αντιμετώπισης για αυτό το αγαθό της μόρφωσης.
0: Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα για βασικά είδη διατροφής υγιεινής στο 6%, έτσι.
1: Σαφώς, μειώνουμε το ΦΠΑ και διασφαλίζουμε με τους ελέγχους που σας είπα και την καταπολέμηση της εσχροκέρδειας ότι η μείωση θα φτάσει στην τσέπη του πολίτη. Αυτό τι λέμε, 6% στα βασικά είδη διατροφής υγιεινής και θα εξοικονομήσουμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε οικογένεια.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω από την υγεία, κρατάω τις αποδοχές αύξηση γιατρών κατά 500 ευρώ το μήνα. Μπαίνει τέλος στη συμμετοχή συνταξιούχων στα φάρμακα ή γενικά η συμμετοχή για προμήθεια φαρμάκων σε όλους τους ασφαλισμένους? Να μου κάνετε ένα διαχωρισμό για να είναι σαφές αυτό.
1: Κοιτάξτε, για το θέμα της δημόσιας υγείας, εμείς λέμε μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε ένα κόστος, γιατί όλα αυτά τα μετρήσαμε, κύριε Γεωργόπουλε. Δουλεύουμε πολύ καιρό γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι να το καταθέσουμε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη 1 Νοεμβρίου που θα δεχθεί όλα τα προγράμματα, αλλά με τους ίδιους όρους. Θα καταθέσουν και τα υπόλοιπα κόμματα τα προγράμματά τους για να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός που είναι αντικειμενικός. Εδώ τι λέμε, πλήρες ετήσιο κόστος 900 εκατομμύρια με βάση ιδιωτική συμμετοχή περίπου 800 εκατομμύρια το 2024 και αναπροσαρμογή για τον πληθωρισμό, για την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς αυτή τη στιγμή. Φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για 140.000 ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Με ένα συνολικό φάκελο υπηρεσιών 672 εκατομμύρια με εθνική συμμετοχή 50% ή 330.
0: Κύριε Παπά, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, αν και δεν ξέρω κατά πόσο οι εκλογές θα γίνουν Νοέμβρη ή όχι. Πάντως σίγουρα η χθεσινή παρουσία από τον κύριο Τσίπρα αποτελεί σήμερα πεδίο τριβής με την κυβέρνηση και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε. Καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα ως προς το σκεπτικό και την όποια τεκμηρίωση από την πλευρά της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Ακούσατε τον αναπληρωτή των μέρων οικονομικών, Εξαρχαίας Ορμόμενο, οικονομολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Περιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Παπά. Είμαστε κάπου παραπάνω από τα μισά για σήμερα. Θυμίζω μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ραδιοταξί Live Tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φίτρινα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24, πρώην Καρόλου, και στην Τρίπολη, επίσης, 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, realwater.gr, διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Torrevino, Pender, Matrix και πολλές άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποίηση MFS και ελεγμένα από το Δικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27-10-235-171. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο μαζί σας για το δεύτερο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο.
2: Max FM 93.4. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: και να μιλάς διαδικτυακό με τον Ρονάλντο είναι τόσο εφικτό όσο εγώ να αναλάβω την αποστολή της NASA στο διάστημα. Όμως, επειδή πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να σας πω ότι έχουμε τα πιο εφάνταστα σενάρια πάτης. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα, τον κύριο Κελόπουλο. Κύριε Κελόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Πάντως δεν έχει καλό μήνα το θύμα από αυτή την ιστορία. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι πλέον έχει περάσει το σενάριο της απάτης με τη βοήθεια της τεχνολογίας του διαδικτύου σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το είπατε κύριε Γεωργόπουλε, με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον και με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα μπορούν να γίνουν τα πάντα. Απλά θα πρέπει οι συμπολίτες μας να έχουν κάποια πράγματα τα οποία να τα γνωρίζουν ήδη. Δηλαδή καταρχάς να μην εμπιστεύονται αγνώστους. Δηλαδή όπως είπατε πριν, ήρθε ο Ρονάλντο σε έναν χυψίο μέγα συμπολίτη μας, τον οποίο δεν έχει δει ποτέ, να του ζητήσει λεφτά. Αυτό, εντάξει, όπως είπατε, είναι και αφέλεια του συμπολίτη μας. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όλα αυτά είναι απάτες. Θα πρέπει καταρχάς να διασταυρώνουν την είδηση, αν ξαναγίνει, να επικοινωνήσουν με κάποιο γνωστό τους. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι στέλνουν και μηνύματα από κρατικούς φορείς, από εφορία, από γκόβ, από τροχέα, ότι έχουν κλήσεις, ότι ήρθε κάτι, επιστροφή την εφορία. Οι κρατικοί φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες σας ότι δεν στέλνουν ποτέ μήνυμα για κάτι ή για μεταφορές χρημάτων ή για κωδικούς συμπάγκων ή οτιδήποτε. Μπαίνουν να πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό του γκόβ.
0: Ως επίσης και καμία τράπεζα δεν ζητά κωδικούς.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, καμία τράπεζα, οπότε οι συμπολίτες μας θα πρέπει να είναι πονηρεμένοι αν τους έρχεται ένα SMS, να κοιτάνε το email, θα έλεγα και πιο εξειδικευμένα να κοιτάξουν και το έλεγχο URL, αυτά μπορεί να μην τα ξέρουν τώρα οι παππούδες ή οι γιαγιάδες, απλά θα πρέπει να προσέχουν, να μην εμπιστεύονται αγνώστους, βασικότερο απ' όλα, και να διασταυρώνουν την είδηση και ό,τι σημαίνει να ειδοποιούν το 100.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, πάντως το έχουν τερματίσει, έτσι. Έχουμε περάσει σε άλλα επίπεδα και από τη στιγμή που έχουν και το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης πλέον στα χέρια τους.
1: Πιστεύω ότι ακόμα δεν το έχουν τερματίσει. Δυστυχώς η εποχή μας θα ζήσουμε πάρα πολλές μορφές απάτης, ειδικά ηλεκτρονικές, και δεν θα πιστεύουμε. Μπορεί να φτιάξουν και βίντεο ακόμα και με συγγενείς μας και να ζητάνε χρήματα. Πλέον πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, οι συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι, και να προσέχουμε τα πάντα. Είμαστε στην εποχή της, που οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν σε εισαγωγικά παπάδες, μπορούν να κατεβάσουν ένα πρόγραμμα και να φτιάξουν τα πάντα, και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Να σας πω τώρα τους 5 άξονες που πρέπει να έχετε κατά νου. Δηλαδή τις 5 μορφές απάτης που μπορεί να πέσετε θύματα. Είναι λεγόμενες πρώτον απάτες φάντασμα. Οι απαταιώνες πείθουν το θύμα ότι οι υπολογιστές ή η τράπεζά τους έχουν παραβιαστεί από hacker. Δηλαδή, ο απαταιώνας επικαλείται την ύπαρξη hacker για να σου σώσει τα χρήματα. Οι πολίτες καταλήγουν να μεταφέρουν σε δίθεν ασφαλείς λογαριασμούς των αρχών τα χρήματά τους, με τους απαταιώνες να κλέβουν ουσιαστικά τα λεφτά των πολιτών, αλλά επί της ουσίας αυτός που έχει κλέψει είναι ο ίδιος ο πολίτης τον εαυτό του, γιατί συνειδητά αυτός μετέφερε τα χρήματα αλλού. Είναι οι απάτες φωνής και εικόνας. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την τέλεια απομίμηση της φωνής συγγενικού προσώπου, παιδιού, εγγονιού. Καλούν στο τηλέφωνο ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά είναι αυτά που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και είχαν τροχείο ατύχημα. Εσύ ακούς τη φωνή του παιδιού ή του εγγονού μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πείθεσαι και βάζεις επιγόντως τα χρήματα ή στο σημείο που σου λένε να αναποθέσεις σε λογαριασμό. Να προσέχετε τις λεγόμενες ρομαντικές απάτες. Είναι τα περιβόητα ρομάτζα scams. Οι δράστες δημιουργούν ένα ψεύτικο προφίλ, φτιάχνουν τη μορφή γοητευτικών επαγγελματιών, star του σινεμά, συγκεκριμένη περίπτωση Ρονάλντο με το θύμα του Πάτρα, μιλάνε για καιρό με το θύμα, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης εντός εισαγωγικά μηνών και την κατάλληλη στιγμή ζητούν χρήματα από το θύμα για κάποιο δίθεν ξαφνικό πρόβλημα ή ότι είναι αποκλεισμένοι σε κάποιο εξωτικό νησί και ότι δεν μπορούν να πάρουν από το δικό τους λογαριασμό. Αστεία πράγματα. Η παγίδα του λανθασμένου μηνύματος. SMS ή μήνυμα σε WhatsApp. Μοιάζει ότι πήγε κατά λάθος τον αποδέκτη, αλλά μάλλον κατά λάθος δεν πήγε. Μόλις απαντήσετε ότι είναι λάθος ο αριθμός, αρχίζουν να σου ζητούν

δρόμοι. Στη συνέχεια δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης φιλίας, αρχίζουν να σου δίνουν επενδυτικές συμβουλές, με αποτέλεσμα αφού σου βάλουν λίγα χρήματα μετά να συζητούν πολύ περισσότερα για να ξεκλειδώσουν κάποιους δίθεν λογαριασμούς. Αν δεν το καταλάβατε, δεν μπορεί να κάνω τίποτα άλλο για εσάς.

0: Από τον Ρονάλντο και την απάτη, είμαι θύμα πατρινιλικιωμένη. Να σας πω ότι η είδηση ταξιδεύει ανά τον κόσμο. Άκουσα πριν από λίγο τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα, τι να προσέχετε. Και βεβαίως να σας πω ότι όλα γίνονται πλέον με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο. Σας αναφέραμε όλους τους άξονες πώς χτυπούν. Να σας πάω κυρίες και κύριοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και εδώ θα έχουμε να κάνουμε κατά ένα μέρος με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να σας πω ότι ο σκοπός παλαιόθεν ίδιος ήταν, ένας ήταν. Ο τρόπος και η μέθοδοι αλλάζουν. Τι θέλω να πω? Ότι έχουμε ενεργοποίηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση πλέον με τη βοήθεια νέων σύγχρονων μεθόδων των φαινομένων αντιγραφής, λογοκλοπών και όχι μόνο. Να καλημερίσω τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών, κύριο Μπούρα. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γιώργο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και εύχομαι μια καλή και δημιουργική χρονιά για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νέα μοντέλα αντιγραφής και όχι μόνο στο κάδρο και φυσικά το Πανεπιστήμιο Πατρών και όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας θα μπορούσαν να αποσιώσουν από αυτό το κάδρο.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Εμείς έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Αυτό που θέλω να πω στους φοιτητές είναι ότι αυτό θα το βρουν μπροστά τους όταν φύγουν το Πανεπιστήμιο. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχουν αυστηρές ποινές για τα φαινόμενα της αντιγραφής που ξεκινούν από αποκλεισμό μιας εξεταστικής, αν είναι επαναλαμβανόμενα κλιμακώνονται. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν μηχανισμοί τους οποίους εμείς ενεργοποιούμε έτσι ώστε να αποτραπεί στο βαθμό που μπορούμε το φαινόμενο της αντιγραφής.
0: Μπαίνουν στον κάδρο ακόμα και στον έλεγχο ακόμα και οι φοιτητές που φοράνε γυαλιά, δεδομένου ότι το μοντέλο που λανσάρισε, όχι ότι ήταν άγνωστο, ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης με τα γυαλιά κάμερα ή οι ψήρες, αντιλαμβάνομαι ότι προκατελούν ένα πονοκέφαλο.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κάποιοι φοιτητές οι οποίοι αγοράζουν πανάκριβο εξοπλισμό έτσι ώστε να το κάνουν και άρα θα γίνονται μια σειρά από έλεγχοι. Να είστε σίγουροι θα συναντήσουμε αντιδράσεις και κανονικά δεν πρέπει να αντιδρά κάποιος ο οποίος δεν προτίθεται να αντιγράψει σε τέτοια φαινόμενα, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει και ένα θέμα, όταν κάποιος αντιγράφει
0: κλέβει από μένα που πάω χωρίς.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και αυτή είναι η παρεξηγημένη έννοια της αλληλεγγύης σήμερα. Δεν μπορεί να έχεις αλληλέγγυος με κάποιον.
0: Δηλαδή κάποιος θα πρέπει με χαρτί γιατρού παραδείγματος χάρη να φοράει γυαλιά στην εξεταστική μέσα.
1: Θα ζητηθεί σε αυτή την περίπτωση ή θα ελεγχθεί αν τα γυαλιά είναι
0: πραγματικά, κοιτάξτε, γυαλιά.
1: Ακριβώς. Το θέμα όμως είναι το εξής. Όλοι να δείξουμε την καλή διάθεση του εαυτού μας και να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Αυτό που θέλω εγώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα διευκολυθούν όλοι να δώσουν εξετάσεις, αλλά τα φαινόμενα της αντιγραφής θα τιμωρηθούν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Και το εννοώ γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρίτανη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, η ζωή αλλάζει. Και βεβαίως ενίοτε αλλάζει χωρίς να κοιτάζει τη δική μας μελαγχολία ή μιζέρια, το λέω για εμάς τους παλιούς. Όπως και να έχει όμως τα νέα μοντέλα, ακούσατε τι ενεργοποιούν, τι προκαλούν. Να σας πω, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει διαγραφεί φοιτητής για αντιγραφή. Έχει χάσει άλλος φοιτητής πολλές εξεταστικές. Έχει διεπηγηθεί ενώπιν της δικαιοσύνης για αντιγραφή. Τα νέα μοντελάκια τεχνολογίας, οι ψήρες που δεν φαίνονται καν. Τα γυαλιά με κάμερες, ανάκριβα μεν, αλλά κάποιοι έχουν δυνατότητα, τα οποία δίνουν δυνατότητα να, σε συνδυασμό με πομπό δέκτη, να στέλνουν εικόνα από το γραπτό επί του ερωτήματος και να παίρνουν απαντήσεις, όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι και στο μικροσκόπιο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είδομε, λοιπόν, λίγο πριν την αποφώνηση, να δούμε κυρίες και κύριοι τι έχει επιλέξει για εσάς ο Νίκος Τσελεπής και σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Και σαν τραλός σε κοιτάζει.

Κάπετο, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν σήμερα, ήταν υπερπαραγωγή και εργάστηκαν Νίκος Καραγεωργόπουλος, Αναστάσης Ουδέρης και Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σας θυμίζω ότι μαζί μας και σήμερα ήταν το ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ραδιοταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης, 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, realwater.gr, προσφέρει φίλτρα νερού, ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά αμφιολαμένων και τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2610-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. See you tomorrow!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ την 3η του Σεπτέμβρη του 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του στην Θεσσαλονίκη, προλαβαίνοντας επικοινωνιακά τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η παράταξη του οποίου έσπευσε να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, κοστολογώντας το πρόγραμμά του στα 13 δις, ενώ εκείνος μίλησε για 7,3 δις. Τους βασικούς άξονες θα τους πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για πολλούς ωστόσο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πλειοδοσίας στην Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά ενώ ο Ερντογάν συνεχίζει τις απειλές, όλα αυτά ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, αλλά και μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Το κόστος της μεταφορές παραμένει υψηλό, άρα μία σειρά προϊόντων της καθημερινότητας, η βενζίνη και το ρεύμα, με την κυβέρνηση να καλείται να απαντήσει σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ ακρίβειας. Δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας, που αποτυπώνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία και με διαφορά από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χάνει δυνάμεις σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις, ενώ στη συγκεκριμένη μέτρηση το ΠΑΣΟΚ τον ακολουθεί κατά πόδας, με τη διαφορά να έχει μειωθεί αισθητά στις δύο μονάδες. Τα σχολεία ανοίγουν σύμφωνα με την κυβέρνηση και τους επιτελείς σε περιφερειακό επίπεδο, με λιγότερα κενά από ποτέ, ενώ απεφεύχθη η πρόταξη για σύμπτυξη τμήματων και τα 25άρια θα σπάσουν ξανά. Οι απάτες είναι εδώ. Πήρε πανελλαδική διάσταση το θέμα με την κυρία από την Πάτρα που έπεσε θύμα απάτησε από επιτίδιο που προσποιήθηκε ότι ήταν ο Ρονάλντο, ο γνωστός ποδοσφαιριστής, και ότι μάλιστα θα την βοηθούσε και οικονομικά. Βέβαια, ενώ εμείς τα λέμε όλα αυτά, στο κέντρο της Πάτρας, σύμφωνα με πολίτες, με επαγγελματίες, γίνεται ο κακός χαμός λόγω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και έργα κάνουν ο Δήμος Πατρέων, το φυσικό αέριο, έργα γίνονται για οπτικές ίνες από τον ΔΔΕ και από την ΔΕΙΑΠ. Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός, ίσως. Αυτό προϋποθέτει όμως διαδικασία συνεννόησης μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων και πολλοί από αυτούς δεν μπαίνουν καν στο τραπέζι των συζητήσεων. Έχουμε και άλλα θέματα, όπως τον συμπολίτη, το πολίτης να το βάλω σε εισαγωγικά, που σκότωσε σκυλάκο στην Κλειτορία, τον 10χρονο στη ΜΕΘ που διαφεύγει του κινδύνου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παραλίγο να πνιγεί σε παραλία της Ηλίας, αλλά και την 15χρονη που είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο και φέρεται να βιάστηκε. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα πούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ανοίξτε ραδιόφωνα. Ξεκινούν οι πρωινές μας παρεμβάσεις. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Τσελεπής, ενώ στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων ο Αναστάσης Σουγλέρης. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε στο τηλέφωνο και σας διαβάζουμε στα μηνύματα. Χρονών έγινε το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα στο σήμερα, που προσπαθεί να εξελιχθεί σε εναλλακτικό πόλο εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα. Κυβέρνησε κατακρεμνίστηκε. Κανείς δεν πίστεψε ότι μπορούσε να επιβιώσει, ειδικά εκείνες τις δύσκολες περιόδους από το 12 έως το 2015, που έφτασε στο 4,5% και είχε απέναντί του το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του Γιώργου Πανδρέου, αποδείχθηκε τελικά επτάψυχο. Σήμερα, ως ένα από τα σοβαρά και θεσμικά κόμματα, με παθογένειες, με αμαρτίες που κουβαλάει, αλλά και με νέα στελέχη που το ξεπλένουν στην κοινωνία, προσπαθεί όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει. Σας έλεγα πριν για την δημοσκόπηση της Interview. Θα σας πω εντάχει ότι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,1%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,5%, το Πασόκ 13,2%, 9,4% η Ελληνική Λύση, 7% το Κουκουέ, 4,8% η κυρία Καριστιανού, 3,9% η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, εντός δηλαδή Βουλής, 3,1 η Ζωή Κωνσταντοπούλου εντός Βουλής, 3% το Μέρα 25, οριακά εντός Βουλής, 2,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,8 ο κύριος Κασελάκης, 0,7 η Νίκη, 0,5 η Νέα Αριστερά. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Φεύγω προς το παρόν από την πολιτική επικαιρότητα, διότι θα επιστρέψω μετά του Αλέξη Τσίπρα. Προς το παρόν καλημερίζω τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων, τον Κώστα Σβόλη, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σεζόν και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Σβόλη, γινόμαστε δέκτες παραπώνων. Από την άλλη ακούμε και τον Δήμο Πατρέων που λέει, συμπολίτες, δεν κάνω μόνο εγώ έργα, κάνουν και οι άλλοι, όπως το φυσικό αέριο, που δεν ήρθε και προθέσει τη σύσκεψη για να συνεννοηθούμε. Έκανα έργα στην Ερμού, τα ολοκληρώνω και πάνε και ξανασκάβουν στην Ερμού. Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση, συντονισμός, κύριε Σβόλη, με δεδομένο ότι και η τροχέα, η αστυνομία έχει ελλιπές, κακά τα ψέματα, προσωπικό. Τι θα κάνατε πρώτα εσείς πολλά, αν ήσασταν δήμαρχος δηλαδή?
1: Πρώτα απ' όλα να πω μερικά σημεία να αναφέρω. Καταρχάς να καλωσορίσω τη στροφή την αστική του δημάρχου, που τώρα πια πιστεύει και στον ιδιώτη, στον ιδιωτικό τομέα, και γίνονται και πολλά έργα με χρήματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους. Mm-hmm. Αυτό να το κρατήσουμε και να θυμίσουμε στους ακροατές ότι κάποια έργα όπως η μετατροπή του παλαιού δημοτικού νοσοκομείου σε εκθεσιακό κέντρο δεν την ψήφισε παλιά ως αντιπολίτευση και τώρα το κράτη. Αυτή λοιπόν είναι μια στροφή που είναι καλοδεχούμενη. Δεύτερο, τι κάνει ο Δήμος, ο Δήμαρχος? Προσπαθεί να κάνει όλα τα έργα ταυτόχρονα, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ώστε η Πάτρα να είναι αυτό που λέει συνεχώς ένα μεγάλο εργοτάξιο, να προλάβει το χρόνο ώστε να έρθουν οι εκλογές του 2028 και τα έργα να έχουν τελειώσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Πατρέων. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα ταυτόχρονα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο σβήνει εμπορικά, γιατί δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον πολίτη. Ότι υπάρχει ένα κέντρο που δεν έχει χώρο στάθμευση τα αυτοκίνητα περιφερειακά του κέντρου, ώστε να μπορεί να φύγει ο πολίτης έστω και μετά με ένα μέσο μεταφοράς, μαζική μεταφοράς. Και η Πάτρα σβήνει, φθήνει. Είμαστε στα έργα συνεχώς, με συνεχείς παρατάσεις. Και από εκεί πέρα ακόμα και το αφήγημα το άλλο, ότι φταίνει οι άλλοι. Δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι άλλοι, κύριε Κογκόλη. Φταίς εσύ που είσαι ο δήμαρχος, που είσαι ο οικοδεσπότης και που δεν ενημερώνεις. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι άλλοι, οι φορείς οι τρίτοι, όπως για παράδειγμα το αέριο, όπως για παράδειγμα οι οπτικές ίνες, κάνουν έργα τα οποία δεν σε ενημερώνουν, οφείλεις ως δήμαρχος, ως πολίτης, ο πρώτος, να πάρεις μέτρα. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν μέτρα ακόμα.
0: Τι μέτρα μπορεί να πάρει δηλαδή για εκείνους που βάζουν οπτικές ίνες και για το φυσικό αέριο, που βάσει νομοθεσίας δεν είναι επιφορτισμένο με την ενημέρωση του Δήμου?
1: Έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να φύγει κάποιος στο σπίτι σας και να κάνει ό,τι θέλει? Φαντάζεστε ότι η νομοθεσία δεν καλύπτει τον οικοδεσπότη?
0: Αυτό λέει η Δημοτική Αρχή.
1: Καλά, αυτό μπορεί να το λέει πάντα, έτσι πάντα. Καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τους επιχειρηματικούς ομίλους και όλους. Αυτό κάνει. Είναι δυνατόν να απουσιάζει ενημέρωση? Φέρνει ψηφίσματα.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι το φυσικό αέριο έπρεπε να έχει ενημερώσει το Δήμο Πατρέων ή να έχει ζητήσει ο Δήμος ενημέρωση?
1: Ακριβώς.
0: Από το φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς. μπορείτε να μας πείτε αν σας έχει ενημερώσει εσάς ως μέσα ενημέρωσης?
0: Δεν μας έχει ενημερώσει, όχι, αλλά άκουσα προχθές τον αντιδήμαρχο να λέει ότι ήρθαν να κάνουν έργα χωρίς να έχουν ενημερώσει κανέναν και ήρθαν στις 3 η ώρα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι ακραία πράγματα τα οποία με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ περιμένω το Δήμαρχο Πατρίων να είναι ειλικρινής και να μας πει, έχει ενημερωθεί από τις εταιρείες αυτές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Μην μου πείτε ότι όταν έκανε κουβέντα με τις εταιρείες δεν ήξερε και δεν ξέρει το χρονοδιάγραμμα. Και καλά κάνει και φέρνει ψηφίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις φρεγάτες και τα F-16. Αν υπάρχει λοιπόν τέτοιο θέμα, να το φέρει σαν θέμα.
0: Λέει πάντως η Δημοτική Αρχή, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι βάσει προεδρικού διατάγματος το φυσικό αέριο μπορεί να κάνει έργα, το λέω απλά λαϊκά, όποτε θέλει, όποτε γουστάρει.
1: Εντάξει, η νομοθεσία καλύπτει σίγουρα και τον οικοδεσπότη. Μην μας λέει τώρα τα πάντα. Δεν είναι όπως πάντα βολεύει τη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή στην Πάτρια υπάρχει ένα μπάκαλο.
0: Εγώ θέλω να τη βρούμε την νομοθεσία. Να τη βρούμε και εμείς να τη βρείτε κι εσείς.
1: Βεβαίως, αλλά ξέρετε κάτι. Ναι. Πριν την νομοθεσία απουσιάζει ενημέρωση. Ναι. Όποιος θέλει κλείνει το δρόμο όπου θέλει και όποτε το θέλει, χωρίς καμία ενημέρωση. Να με σκέφτε πάρα πολύ.
0: Άρα εσύ αν ήσασταν δήμαρχος, παρακαλώ, θα λέγατε φυσικό αέριο, πότε θα κάνεις έργα, πες μας σε παρακαλώ, μα τουλάχιστον προφανώς, να ενημερώσουμε ή να βρούμε μια φόρμουλα να τα κάνουμε μαζί.
1: Ένα χρονοδιάγραμμα. Και σας λέω και πάλι, καμία νομοθεσία δεν καλύπτει καμία παραβατικότητα. Να μην τρελαθούμε τώρα, δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει κάτι παραβατικό και να μην καλύπτει εσύ ως οικοδεσπότης νομικά. Αυτά είναι στα λόγια του Δημάρχου. Λοιπόν, πέρα όμως τούτου, είναι και τα δικά του έργα τα οποία διευκούν το πρόβλημα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι από τα δικά του έργα, κύριε Κογκόλη. Που έχουν συνεχείς παρατάσεις τα έργα, δεν τελειώνουν τα έργα και σας λέω τι θέλει. Θέλει να τα κάνει όλα πριν το 28.
0: Μα δεν υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα λόγω των χρημάτων που θα πρέπει να δοθούν? Διότι αν φύγουμε εκτός χρονοδιαγραμμάτων, θα χάσουμε τα χρήματα.
1: Κύριε Κογκόλη, τα καταφέρει μια καλά η Δημοτική Αρχή με την νομοθεσία, την αστική και με τις συνεχείς παρατάσεις. Αυτά που καταγγέλει η Λαϊκή Συσπήρωση σε άλλους δήμους, ότι παρατείνονται τα έργα και υπάρχει δυσκολία στους πολίτες, εδώ μια χαρά τα κάνει.
0: Και να σας θυμίσω, οι εργολάβοι δεν φταίνε που καθυστερούν. Έχουμε διαφορές οικονομικές, τα υλικά κτλ. Για να μην λέω τα ίδια.
1: Εγώ έχω να κάνω με αυτόν που επιβλέπει και που αναθέτει και που είναι η Δημοτική Αρχή. Το τι κάνει ο εργολάβος είναι δικό του θέμα. Εσύ είσαι αυτός που επιβλέπει και αναθέτει. Άρα λοιπόν εσύ πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου απέναντι στον εργολάβο. Αυτός κάνει τη δικιά του δουλειά. Ναι. Καλή ή κακή κρίνει τη δουλειά που κάνει. Ναι. Αλλά δεν έχω δει τη Δημοτική Αρχή έστω και μια φορά σε μια παράταση να πει όχι, δεν δίνω παράταση. Έστω και μια φορά. Μα δεν είναι δυνατόν τόσες και τόσες παρατάσεις και να μην έχεις μια φορά μια αντίθεση.
0: Μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λένε ο εργολάβος ας κάνει ό,τι θέλει. Αυτά μπορεί να είναι παιχνίδια των εργολάβων κτλ. Αυτός όμως που φέρει την ευθύνη για να ξεκινήσει, να υλοποιηθεί και να τελειώσει το έργο είναι αυτός που ψήφισε η πλειοψηφία και έχει την ευθύνη. Τελεία και παύλα.
1: Κύριε Κογκόλη, είναι η αναθέτουσα και επιβλέπουσα αρχή που λέγεται Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Δήμου Πατρέ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Σβόλη. Ναι, παρακαλώ.
1: Ένα έργο που μένει και να δούμε αν θα το κάνει, αν θα έχει την τόλμη, είναι αντιδρομήσεις. Μπαίνουμε σε 27 και ακόμα δεν έχει τολμήσει να κάνει τις αντιδρομήσεις.
0: Ναι. Από τους πολίτες τι ακούτε? Από τους επιχειρηματίες? Από τους αυτοκινητιστές?
1: Από τους πολίτες?
0: Από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το κέντρο καθημερινά?
1: Από τους πολίτες ακούω πολλά παράπονα που δεν μπορούν να μπουν στο κέντρο. Από τους επιχειρηματίες ακούω συνεχώς ότι ο τζίρος μειώνεται. Βλέπουμε καταστήματα να κλείνουν, όχι γιατί υπάρχει γενική οικονομική κρίση, αλλά δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα σε κέντρα της πόλης. Και ποιοι είναι ωφελημένοι? Τα μεγάλα κέντρα, τα μολ που είναι περιφερειακά της πόλης. Αυτούς που καταγγέλει κατά τα άλλα, κ. Πολιτήδη.
0: Εσείς επειδή είπατε για αντιδρομήσεις, είστε υπέρ των αντιδρομήσεων?
1: Όχι, εγώ είμαι κατά των αντιδρομήσεων και είμαι ο μόνος που έχω
0: τα... Μου φάνηκε περίεργο, γι' αυτό το λέω. Ναι.
1: Γι' αυτό, μα εγώ τους προκαλώ. Επειδή το έχουν αναδείξει ως μείζον θέμα, έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα δεν έχουν τολμήσει να τις κάνουν. Θα δούμε λοιπόν αν θα τις κάνουν.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, ο επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης, Κώστας Σβόλης. Τώρα, προκύπτει ένα ακόμη ζήτημα σε σχέση με τα έργα. Που προφανώς για πολλούς καλώς γίνονται έργα, διότι έργα μένουν, ταλαιπωρία φεύγει. Αρκεί να ολοκληρώνονται τόσο χρονοδιαγραμμάτων. Και αρχίζει να υπάρχει συντονισμός και συνεννόηση για να αποφεύγουμε την ταλαιπωρία. Υπάρχει το ζήτημα της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, έρχονται φοιτητές. Όσο και αν σας φαίνεται αυτό ακραίο, είναι πολλοί φοιτητές που έρχονται στην Πάτρα. Θα έρθουν 4.500 οικογένειες να βρουν σπίτι και δεν μπορούν εύκολα να μετακομίσουν. Είναι τα άτομα με αναπηρίες. Είναι τα άτομα που χρήζουν ιατρικής υποστήριξης και πρέπει να μπουν σε κάποιο γιατρό. Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί? Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Χαροκόπο από την ΕΣΑΜΕΑ, από την Ένωση δηλαδή, που είναι και υπεύθυνος για την Δυτική Ελλάδα, για να μου πει την καθημερινότητα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι προφανώς ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας είναι οι συμπολίτες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω ειδικών αναγκών όπως οι υπόλοιποι.

Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας με το τηλέφωνο του κυρίου Χαροκόπου. Νομίζω θα το λύσουμε άμεσα. Εγώ ωστόσο διαβάζω τα μηνύματά σας και τα μηνύματα για την προσβασιμότητα στο κέντρο και όπου γίνονται έργα είναι πολλά. Μου στέλνει για παράδειγμα εδώ αγαπητή συμπολίτησα, λέει, προσπάθησα να πάω τον πατέρα μου σε ένα γιατρό στην πλατεία Όλγας προσφάτως, δεν τα κατάφερα εθνικής αντιστάσεως, ούτε να παρκάρουμε κάπου με το αυτοκίνητο από κάτω για να ανέβει, διότι έχει κινητικά προβλήματα. Βέβαια παρεπτούντες να πω ότι η πλατεία θα είναι έτοιμη, θα παραδοθεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Διαβάζω και άλλο μήνυμα από ακρατή για την Ερμού, επίσης για την προσβασιμότητα, ενώ βλέπω και μηνύματα από τους οδηγούς των ταξί που μου λένε ότι επικρατεί καθημερινά μία τρέλα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρχει μία εφαρμογή σύγχρονο κράτος. Είμαστε στο 2026 ζούμε, που να πληροφορεί που γίνονται έργα ή που θα γίνουν έργα. Τουλάχιστον τους οδηγούς, ταξί, τους αυτοκινητιστές, για να ξέρουν πού πηγαίνουν τις κούρσες τους.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια τηλεφωνική σύνδεση γέφυρα με τον κύριο Χαροκόπο και θα πάμε σε δύο θέματα που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας αυτήν την στιγμή και είναι οι 15χρονοι από το Αγρίνιο που αγνοούταν και κατήγγειλε αρπαγή και βιασμό, αλλά και τα χαμόγελα για τον 10χρονο που βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στην ΜΕΘ Παίδων και αποσωληνώθηκε, αναδεικνύοντας μια αλυσίδα που λειτουργήσε αποτελεσματικά από την παραλία της Μαραθιάς έως τη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου. Η συνάδελφος Άντι Μαγνησαλή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Άντι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Να ξεκινήσω με τη 15χρονη.
1: Ναι. Να πούμε για το, να περάσουμε στο Αγρίνιο πρώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις για την υπόθεση εξαφάνισης της 15χρονης. Είχε εκδοθεί και ειδοποίηση, αν θυμάσαι, εξαφάνισης από το χαμόγελο του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι υποστήριξε ότι υπέστη ομαδικό βιασμό από δύο άνδρες. Συγκεκριμένη νεαρή κοπέλα είχε εξαφανιστεί την Τρίτη και οι ειδικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί, καθώς είχε, όπως λένε οι πληροφορίες, και ψυχολογικά προβλήματα. Μετά από μεγάλη κινητοποίηση, 15χρονη βρέθηκε χθες σε σπίτι άνδρα στην πόλη του Αγρινίου, σε κακή όμως κατάσταση, Αλέξανδρε, όπως κατήγγειλε, είχε υποστεί βιασμό. Το νεαρό κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι, πήγε σε σπίτι 31χρονου, στο Αγρίνιο, άγνωστο το πώς πήγε βέβαια στο σπίτι του. Στο σπίτι του, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, τη βίασε ο άνδρας, αλλά και ένας 32χρονος φίλος του που βρισκόταν στην οικία. Οι δράσεις φυσικά έχουν συλληφθεί και τώρα αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση για την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Στην άλλη υπόθεση με τον 18χρονο, με τον 10χρονο, συγγνώμη, εκεί υπάρχουν χαμόγελα αισιοδοξίες.
1: Ευτυχώς, ναι, έχουμε και την ευχάριστη είδηση. Μιλάμε για ένα παιδί 10 ετών. Εάν θυμάστε, την Παρασκευή 28 Αυγούστου ήπιε νερό ενώ κολυμπούσε στη Μαραθιά Ηλία στη θάλασσα, για άγνωστο λόγο έχασε τις αισθήσεις του. Μιλάμε και για ένα παιδί φυσικά 10 ετών. Πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευτυχώς όμως, για καλή του τύχη, ήταν ένα ναυαγωθρώστρια εκεί στο σημείο, του έδωσε το φιλί της ζωής, που λέμε, και στη συνέχεια ακολούθησε, όπως περιέγραψε και εσύ πριν από λίγο, όλη αυτή η αλυσίδα για την σωτηρία του. Διασωληνώθηκε στη μονάδα ιατρικής θεραπείας στο Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, και μετά από ημέρες αγωνίας και εντατικής νοσηλείας, τα είχαμε γράψει και στο www.gr και παρακολουθούσαμε με αγωνία αυτή την υπόθεση. Ευτυχώς χθες όλα πήγαν καλά, αποσωληνώθηκε και μάλιστα κατάφερε να επικοινωνήσει με τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και με την αυγοσότητα που του είχε προσφέρει η κάρπα στις πρώτες εκείνες στιγμές.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά, εφόσον επικοινώνησε το παιδί, αντέδρασε θετικά, και έχουμε και την ανάρτηση του γιατρού που ακολούθησε μετά από λίγες ώρες στα social media. Δεν έκρυψε τη χαρά του, ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, περιέγραψε τα συναισθήματά του και την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, αλλά υπογραμμίζοντας ότι η σωτηρία του παιδιού ήταν αποτέλεσμα μιας ολόκληρης προσπάθειας ανθρώπων και υπηρεσιών που κινητοποιήθηκαν.
0: Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο γιατρός, συμμετείχε στην πρώτη μάχη για να σωθεί το παιδί, σωστά.
1: Ναι, ναι, συμμετείχε στην πρώτη μάχη με επιτυχία, ένας πολύ καλός γιατρός. Και βέβαια εκεί φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι να αντιδράσουμε άμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστώ, Άντι Μαγνησαλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: αυτά και από την Άντι Μαγνησαλή. Και αφού κάναμε τη σύνδεση γέφυρα, θα πάμε τώρα στην προσβασιμότητα. Αλλά επειδή το τηλέφωνο του κυρίου Χαροκόπου έχει ένα πρόβλημα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Φεσιάν, βεβαίως, τον αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ατόμων με Αναπηρία και Περιφερειακό Σύμβουλο. Δεν περίμενα πραγματικά ότι η ανταπόκριση θα ήταν τέτοια στην συζήτηση αυτού του θέματος στην εκπομπή. Βλέπω πολλά μηνύματα και τηλέφωνα. Κύριε Φεσιάν, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γκογκόλη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Συζητάω από το πρωί εμείς για την αποδοχή και τώρα στην εκπομπή και βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση σχετικά με την προσβασιμότητα. Είπαμε για τα έργα, έχουν πει τις απόψεις τους όλοι από τη Δημοτική Αρχή, ενώ στη συχνότητα του Max FM, την αντιπολίτευση, πολίτες, επαγγελματίες. Θέλω να ακούσω τι λένε οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία περισσότερη σε σχέση με την καθημερινότητά τους. Τι λέτε εσείς, αλήθεια υπάρχουν οι δύο διεκείνοι προσβασιμότητας? Έχουν προβλεφθεί όλα αυτά κατόπιν μελέτης? Και δεν αναφέρω μόνο στα έργα του Δήμου, προφανώς στα έργα όλων όσων κάνουν έργα αυτή τη στιγμή στο κέντρο.
1: Αν με ρωτάτε, εγώ εντοπίζω το πρόβλημα στο ότι δεν υπάρχει έλεγχος αν τα έργα εκτελούνται σωστά. Δηλαδή υπάρχει μια σφαίρα φαντασίας για ορισμένους που σχεδιάζουν τα έργα από τα γραφεία τους, ναι, ότι μια ράμπα θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και αν έχει τη διάσταση μιας λίστρας για σκάφος. Προφανώς μια ράμπα δεν μπορεί να εξυπηρετεί σε αυτό το σκοπό, άμα έχει αυτό το σχεδιασμό. Αν κανείς δεν το ελέγχει για να το διορθώσει, γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί επιστρέφουμε να διορθώσουμε τα ίδια έργα δύο και τρεις φορές και γίνεται ακόμα πιο χειρότερο, γιατί χρησιμοποιούμε πόρους οι οποίοι είτε είναι ανθρώπινοι είτε είναι οικονομικοί, δεν είναι ανεξάντλητοι. Ναι. Ένα τραγελαφικό παράδειγμα είναι η χωροθετήση των αναπηρικών θέσεων στάθμευσης και αδιαγράμμισή τους από το Δήμο Πατρέων. Αν με ρωτάτε προσωπικά, αυτό είναι ένα έγκλημα κοινωνικό που συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Τι λέτε μεταξύ σας?
1: Να εξηγήσω το γιατί όμως.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εμείς μιλάω τώρα, παραδείγματος χάρη, για ένα άτομο με αναπηρία που καλείται να σταθμεύσει σε μια τέτοια θέση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει συνήθως να καλεί την αστυνομία για να ταλαιπωρεί τον κόσμο με πρόστιμα, γιατί ο Δήμος Πατρέων και πολλοί άλλοι Δήμοι, φαντάζομαι, δεν είναι αυτό, ίσως να μην αφορά μόνο πρόβλημα του Δήμου Πατρέων, αλλά επειδή είμαστε κάτι και αυτής της πόλης σχολιάζουμε τα κακώς κείμενα τα δικά μας στην προκειμένη περίπτωση, έχει αποφασίσει να μην βάλει την μπλε διαγράμμιση κάτω. Ο κόσμος δεν κοιτάει αν υπάρχει η πινακίδα. Η πινακίδα πολλές φορές εκεί που είναι τοποθετημένη πρέπει να το υποπτεύεσαι ότι είναι μια αναπηρική θέση στάθμευση εκεί και καταλαβαίνω ότι τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ενώ θα μπορούσαν όλα να έχουν γίνει από την αρχή σωστά και κανένας να μην τσακώνεται με κανένα. Και αυτές οι θέσεις να είναι ελεύθερες για όλους. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και για τις ράμπες, το ίδιο συμβαίνει για τις τουαλέτες ανύπαρκτες στις πλατείες.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε μελετήσει από την Ομοσπονδία σας τι γίνεται στα έργα? Δηλαδή, εάν υπάρχει κάποια αδίωδος, εάν υπάρχει ένας δρομάκος, έστω να μπαίνουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε σε ένα γιατρό, να μπαίνουν άνθρωποι που είναι έκτακτη ανάγκη να πάνε κάπου.
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Κογκόλη.
0: Δεν υπάρχει γενικά, δεν υπάρχει πουθενά, υπάρχει σε λίγες περιπτώσεις.
1: Μολονότι, αν δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό ούτε της τοπικής περιφερειακής ομοσπονδίας, αλλά ούτε της εθνικής ομοσπονδίας. Τυχαίνει να γνωρίζω από την φοιτεία μου στην Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας ότι η Εθνική Ομοσπονδία αλλά και η Περιφερειακή Ομοσπονδία τα έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές. Σας είπα ότι το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν ακούει και κανένας δεν ελέγχει.
0: Μα εγώ απορώ, πας να κάνεις ένα έργο. Καλό έργο. Και δεν προβλέπεις αυτό, δεν προσβλέπεις δηλαδή το μέγα θέμα.
1: Θα μπορούσα να σας πω ότι έχω κάνει με τους 7 τελευταίους αντιδημάρχους πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων επιτόπιες αυτοψίες στα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τους τα έχω επισημάνει μετά ως feedback εγγράφος και στους 7 τελευταίους και κανένας ποτέ δεν έκανε αυτό που είπαμε ότι θα έπρεπε να κάνει.
0: Ναι, οι εταιρείες.
1: Οι εταιρείες, σας είπα και πάλι, παίρνουν μια μελέτη και εφαρμόζουν μια μελέτη η οποία ως επιτοπλίστων είναι λάθος. Μια βόλτα στην Άνω Πόλη, αλλά και μια βόλτα στα πεζοδρόμια της Μεζόνος.
0: Ναι.
1: αυτά δηλαδή που οδηγούν προς την Τριώνα Βάρχων, θα τους δώσουν ένα παράδειγμα να καταλάβετε, και για τον νεολόγο είναι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ να το κάνουμε αυτό αν θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή αν θα σταθείτε, στη μεζόνο στο κέντρο του δρόμου και θα κοιτάξετε το πεζοδρόμιο στο αριστερό σας χέρι και θα σταθείτε στο ίδιο μήκος και θα κοιτάξετε το πεζοδρόμιο στο δεξί σας χέρι, θα δείτε δύο εφαρμογές δύο διαφορετικών πεζοδρομίων, οι οποίες η μία είναι για γλίστρα διασκάφη και η άλλη είναι πραγματικά ένα προσβάσιμο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι τραγελαφικό να συμβαίνει σε ένα δρόμο, σε δύο όμορα σημεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα. Οικονομικό γιατί χαλάμε λεφτά που δεν υπάρχουν, και κοινωνικό γιατί τελικά δεν εξυπηρετούν το σκοπό που έχουν δηλώσει από την αρχή να εξυπηρετούν. Αυτό είναι γελίο να το σχολιάζουμε το 2026.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ κύριε Φεσιάνη για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Μάκης Φεσιάν, αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ατόμων με Αναπηρία, περιφερειακός σύμβουλος. Μετά από τον κύριο Φεσιάν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, Αναστάση Σουγλέρη στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη της εκπομπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93-4 η διεύθυνση. Λαμβάνω πολλά μηνύματα και τηλέφωνα από ανθρώπους που κινούνται στη σφαίρα επιρροής του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουν κάνει απόφαση στην Κρήτη, διότι εκεί θα μιλήσει το βράδυ στις 7.30, μάλλον αργά το απόγευμα στις 7.30 ο Νίκος Ανδουλάκης. Έχουν πάει βουλευτές, τους παρέθεσε γεύμα χθες στο χωριό του. Στην Κρήτη έχουν πάει μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, στελέχη. Θα ζήσουμε, λένε, μας τα έλεγε χθες ο υπεύθυνος οργανωτικού, ανδρεοπαπανδρεϊκές καταστάσεις με κονβόι αυτοκινήτων, με σημαίες και με μια ομιλία που ευελπιστούν να έχει πολύ κόσμο απόψε στο Ηράκλειο. Αλλά επειδή το ζητήσατε, να πάρετε μια γεύση από την ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985 στην Πάτρα.

0: γιατρών, λαέ της Αχαΐας. Η μάχη εκρήθη απόψε εδώ στην Πάτρα. Η νίκη είναι δοσμένη. Στις 3 Ιούνι ξεκινάμε την πορεία της δεύτερης τετραετίας. Για την Ελλάδα που τόσες γενιές οραματίστηκαν. Λαέ της Αχαΐας, λαέ των Πατρών, το 48% αποτελεί παροχημένη ιστορία. Πηγαίνουμε για μια θριαμβική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γυναίκες, άντρες, και νέοι, όλοι στον αγώνα.
1: Αυτά από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης, μου λέει: φίλε, ανατρίχιασα. Ακόμη και αν κάποιος πρεσβεύει διαφορετικές ιδεολογικές αξίες, και είναι πολλοί αυτοί σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ, δεν μπορεί να μην θυμηθεί εκείνες τις εποχές, την έντονη αντιπαράθεση, τους διαξυφισμούς, αλλά την πολιτική όσμωση και το αποτέλεσμα που υπήρξε σε μία σειρά τομέων για την Ελλάδα, στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στην πολιτική, στην καθημερινότητα, στην ισότητα, για να φτάσουμε στο σήμερα, και κάποια πράγματα που τότε φαντάζονταν λυμένα να επανέρχονται. Πάντως στο σημερινό σκηνικό η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κυριαρχεί, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού είχε ένα πιο βατό καλοκαίρι σε σχέση με άλλες χρονιές, ναι μεν υπήρξαν πυρκαγιές, αλλά όχι όσες τα προηγούμενα χρόνια, που να τον έφεραν σε μια τέτοια δυσκολία, που να ξεκινούσε από δύσκολη αφετηρία την προεκλογική περίοδο, θα παρουσιάσει το οικονομικό και όχι μόνο πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, είναι συνεκτικό και υλοποιείται από το 2019, και έχει επιφέρει αύξηση των μισθών, του διαθέσιμου εισοδήματος, των θέσεων εργασίας, περισσότερα έργα σε σχέση με το παρελθόν, ενίσχυση της χώρας στο διεθνές στερέωμα, στήριξη της υγείας, της παιδείας, αλλά και των νέων. Θα έχουμε επιπλέον φόρο ελαφρύνσης, στήριξη της μεσαίας τάξης, αλλά και των συνταξιούχων. Αν με ρωτάτε τώρα ποιος θα είναι δεύτερος, δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρουμε σίγουρα τον πρώτο, όπως φαίνεται. Εκτός αν, όπως λένε στελέχη του Σαμαρικού Μπλοκ, όταν πει ο κύριος Σαμαράς, θα ανατραπεί η κατάσταση και θα αλλάξει και η πρώτη θέση. Για την ώρα λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, όχι ως πανάκια, αλλά για να ξέρουμε ως φωτογραφία της στιγμής τι γίνεται. Και στην τελευταία δημοσκόπηση της interview, το Πασόκ πλησιάσει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα και θεωρούν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι το σοβαρό και θεσμικό Πασόκ μπορεί να προσπεράσει, διότι πάνω από την κάλπη οι πολίτες θα σκεφτούν, και προϊόντας του χρόνου και φτάνοντας μέχρι εκεί τις κάλπες, ότι μπορεί να είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τι είπε χθες συνοπτικά ο Αλέξη Τσίπρας πρωτού πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση? Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ έως το τέλος του 27. Και στόχος για μέσο μισθό στα 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής. Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις και του τέλους επιτιδεύματος. Μηδενική συμμετοχή για τους συνταξιούχους στα φάρμακα. 500 ευρώ κατά μέσο όρο επιπλέον αποδοχές για γιατρούς και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και 300 ευρώ το μήνα για τους εκπαιδευτικούς, συν 30.000 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών. 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων. κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, δημιουργία 50.000 προσιτών στεγαστικών επιλογών σε 4 χρόνια, εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, δωρεάν μετακινήσεις για τους κατοίκους στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αθήνας και Θεσσαλονίκης πλην τουριστών, πατριωτική εισφορά που θα επιβαρύνει τα οικονομικά ισχυρότερα στρώματα. Το 1% δηλαδή, που είναι οι πιο πλούσιοι στη χώρα, θα δίνουν για το 100% 1 ευρώ. Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης με στόχο τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και της περιφερειακής ανάπτυξης. Απόδοση στους Δήμους του τέλους ανθεκτικότητας. Περισσότερα κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο και το νέο πρόγραμμα Φιλόδημος. Η κυβέρνηση λέει πως επέστρεψε ο Μαυρογιαλούρος και κοστολογεί το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα όχι στα 7,3 δις που το κοστολογεί ο ίδιος, αλλά στα 13 δις. Και λέει το Πασόκ, ότι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μια αντιπαράθεση, και να καλέσουμε σιγά σιγά τον κύριο Ζαΐμη, μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα, διότι η κυβέρνηση την βολεύει να έχει απέναντί του τον Τσίπρα. Γιατί θα συγκριθούν. Τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, πώς άφησε τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά τα λεγόμενα αυτά του Πασόκ μόνο αρνητικά δεν είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι εμέσως φαίνεται έτσι ότι τη χώρα την καλόπισε από το 19 και μετά. Και έχει πρόβλημα το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, λόγω της ιδεολογικής, μάλλον, λόγω της μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας και προς το κέντρο.

Αλλάζω εντελώς θέμα και κλίμα. Και πάμε στη διπλή απειλή, όπως είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας για την δημόσια υγεία, ο κύριος Ζαΐμης, κάνοντας και παρέμβαση προς την Ισαγγελέα Ζαΐμης, κάνοντας και παρέμβαση.

0: η βρώμα μέσα στο λιμάνι, να υπάρχουν συνθήκες οι οποίες είναι πολύ κακές σε σχέση με την υγεία και την υγιεινή. Έχουμε στα χέρια μας εκθέσεις της υπηρεσίας από την Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Έχουμε προβεί στο αίτημά μας στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε αυτό τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Και ξεκινήσαμε μια εργολαβία καθαρισμού αρχές Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φύκια, τα οποία σε κάποια σημεία, να φανταστείτε, φτάνουν το πάχος περίπου 2 μέτρα. Και μιλάμε για νεκρά φύκια, δεν μιλάμε για ζωντανή οργανική ύλη, μιλάμε για νεκρή οργανική ύλη, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Μαζεύει και κουνούπια, φαντάζομαι, εκεί.
0: Και κουνούπια κτλ. Και ξεκινήσαμε μια εργολαβία με μάλιστα μεικτή επιτροπή παρακολούθησης, δηλαδή και από τη Διεύθυνση Υγιεινής και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ενεργών και από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, εννοείται, και των τοπικών παραγόντων στην περιοχή, θυματική υπηρεσία κτλ. Και δυστυχώς ένας υπολιμενάρχης εκεί τοπικός θεώρησε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, ότι το θεώρησε ότι πάμε να κάνουμε εκβάθυνση για να βγαίνουν οι βάρκες έξω κτλ. Και διέκοψε την διαδικασία καθαρισμού. Η υπόθεση είναι στον εισαγγελέα Καραβρίτων. Έχω κάνει 2 υπομνήματα μέχρι στιγμής στην εισαγγελία. Έχω μιλήσει και μαζί της. Το καινούριο στοιχείο που ανακοινώσαμε χθες στους δημοσιογράφους είναι ότι έχουμε πλέον και στα χέρια μας την έκθεση της εταιρείας που κάνει επιτήρηση σε όλο στους 3 νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα κουνούπια και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που κάνει και τους ψεκασμούς αλλά και την επιδημιολογική επιτήρηση. Μαζεύει δηλαδή δείγματα από διάφορες περιοχές. Και ρητά η εταιρεία αυτή μας συνιστά ότι πρέπει στο συγκεκριμένο σημείο άμεσα να γίνει καθαρισμός, διότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον και κουνούπια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ήδη κουνούπια βέβαια, αλλά αυτό είναι μια συνθήκη πολύ κακή.
1: Με φόντο τον ιό του Δυτικού Νείλου προφανώς κρούεται τον κίνδυνο,
0: προφανώς, ναι.
1: Το καμπανάκι του κινδύνου.
0: Και επειδή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει καταφέρει, και αυτό να το πιστώσουμε στον Περιφερειάρχη και στην κυρία Μαστοράκου και σε όλους μας, και στην πολιτική προστασία και με τους ψεκασμούς και με την επιδημιολογική επιτήρηση να είναι καθαρή, να μην έχουμε ούτε ένα κρούσμα μέχρι στιγμής, δεν θέλουμε να υπάρχουν μέρη βρώμικα ούτε στη στεριά ούτε σε παράκτιες περιοχές, και γι' αυτό το λόγο πάμε προληπτικά να καθαρίσουμε ένα λιμανάκι. Και γι' αυτό κάναμε το αίτημα στον εισαγγελέα. Θα κάνουμε και μία, θα στείλουμε την επιστολή και στον Υπουργό Ναυτιλίας και θα ζητήσουμε και συνάντηση μαζί του.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο της πολιτικής προστασίας.
1: Κοιτάτε που ένα λιμανάκι μπορεί να προκαλέσει ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο.
0: Κοιτάξτε, στη χθεσινή συζήτηση με τους δημοσιογράφους, αλλά ήταν και εκπρόσωπος των αλλιέων και του εκπρόσωπος του Δήμου, αντιδήμαρχος ο κ. Καραΐσκος, βγήκαν και άλλα στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα σας πω μόνο ένα, ότι αυτό το λιμανάκι πλέον έχει εχθιστευτεί λόγω της βρώμας και της μπούκας εκεί που έχει κλείσει, και δεν μπορεί να γίνει ούτε εκένωση σε περίπτωση κάποιο συμβάντος από τα καΐκια προς τα έξω, ούτε το λιμενικό να προσεγγίσει προς τα μέσα.
1: Και άρα δεν είναι λειτουργικό το λιμανάκι καθόλου.
0: Δεν είναι καθόλου λειτουργικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι πέρσι είχαμε διάσωση σέρφερ στην περιοχή από τις βάρκες πριν πάει το λιμενικό. Είχαμε συνδρομή σε ένα εστιοπλοϊκό το οποίο είχε τουμπάρει και πήγε να βυθιστεί και να είχαμε νεκρούς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν λοιπόν
1: να. Θυμάμαι ότι υπήρχαν προβλήματα με το ιδιοκτησιακό, ναι, του λιμάνιου, και νομίζω ότι είχαν γίνει βήματα γι' αυτό.
0: Έχουν γίνει και από ό,τι γνωρίζω είναι σε τελική φάση να εγκριθεί μια περιβαλλοντική μελέτη για να είναι νόμιμο απολύτως και να ανήκει το λιμανάκι στους αλλοίς. Αλλά αυτό είναι κάτι δευτερεύον, το οποίο μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει και χρόνια. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βλέπουμε μια περιοχή να βρωμίζει, να είναι κίνδυνος εστίας για την υγεία των κατοίκων και των λουωμένων, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη παραλία δίπλα και μια καντίνα κτλ. Δεν μπορούμε δηλαδή να, αντί να βοηθάμε ένα πρόβλημα να μην δημιουργείται και να πηγαίνουμε προληπτικά, ισχυριζόμενος ένας υπολιμενάρχης ότι αυτό μπορεί να εξυπηρετεί έμεσα και κάτι άλλο, να διακόπτει ένα έργο καθαρισμού. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο.
1: Ο λιμενάρχης τι λέει, ότι εξυπηρετεί η δική του λογική?
0: Ότι έτσι, απομακρύνοντας τα φύκια, θα διευκολυνθούν οι βάρκες, θα βγουν έξω, αλλά είναι μια έμεση, λέει, διευκόλυνση των ψαράδων. Αυτό τώρα είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι αιώλο, δεν στέκει πουθενά. Και εν πάση περιπτώσει θα αποφασίσει η εισαγγελία τι θα κάνει τελικά, αν θα μας αφήσει να το ολοκληρώσουμε το έργο.
1: Εσείς τι θέλετε, να φύγουν τα φύκια προφανώς.
0: Προφανώς και να κυκλοφορεί το νερό. Και εγώ σας θυμίζω ότι δυστυχώς η πολιτική προστασία, και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχει το νομικό προστάσιο για την άμεση παρέμβαση σε πολλές περιοχές. Και εγώ σας το λέω αυτό, τα τελευταία 2 χρόνια το έχω δει και σε καθαρισμούς ποταμών, που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε προβλήματα νομικά. Από διάφορους περίεργους κατοίκους που δεν

0: θέλουν να καθαρίσουν τα ποτάμια. Το είχαμε αντιμετωπίσει πέρσι στο Θεριανό με την τεράστια αυτή φωτιά που είχε πιάσει τον πρώην σκουπιδότοπο, τον κλεισμένο και σφραγισμένο, που δεν μας αφήνανε να ρίξουμε χώμα και έπρεπε να περάσει μια εβδομάδα να πάρουμε εισαγγελική άδεια να ρίξουμε χώμα για να σταματήσει η φωτιά που ήταν στο Θεριανό, και το κάναμε αυτό, αλλά με καθυστέρηση 5 ημερών λόγω της διαδικασίας. Δηλαδή πρέπει η πολιτική προστασία να μπορεί να επεμβαίνει πιο γρήγορα, να είναι διασφαλισμένα τα στελέχη της, να μην κινδυνεύουν συνεχώς κάποιος αστυνομικός, κάποιος υπολιμενάρχης, κάποιος οποιοσδήποτε, κρίνοντας διαφορετικά, να σταματάει ένα έργο προληπτικού καθαρισμού. Μιλάμε για προληπτικό καθαρισμό. Δεν μιλάμε ούτε για τεχνικό έργο, ούτε για τσιμέντα, ούτε για τίποτα. Μιλάμε για προληπτικούς καθαρισμούς.
1: Μες.
0: Πρέπει αυτό να αλλάξει, να υπάρχει ένα νομικό προστάσιο, να μπορούν και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, είτε της περιφέρειας, είτε του Δήμου, είτε και του Υπουργείου εννοείται, να μπορούν να επιχειρούν και να δουλεύουν προς το κοινό συμφέρον.
1: Σαφές. Ευχαριστώ, κύριε Ζαΐμη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει με τον κύριο Σβόλη, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Πατρέων. Τον κύριο Ζαΐμη τον ακούσατε. Τον κύριο Φεσιάνα από την Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία. Την Άντι Μαγνησαλή, την καλή συνάδελφο.

Γιάννη, είδα το μήνυμα, το διάβασα. Δεν είπα περαιτέρω στοιχεία. Ξέρω ότι μας ακούς και μας στηρίζεις καθημερινά. Αν και φαντάζομαι και να έλεγα ποιος δεν έχει πρόβλημα ιδιαίτερο. Είσαι και εσύ σε μια δύσκολη κατάσταση καθημερινότητας, σε καταλαβαίνω. Αλλά συνέχισε το έργο που κάνεις. Έτσι αθόρυβα αλλά πολύ αποτελεσματικά. Τώρα, καιρός, ψηθήκαμε τις προηγούμενες μέρες. Πάνω από 39 βαθμούς θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και της Δυτικής Ελλάδας και στην Αχαΐα, και συνδυασμό με αυτή την υγρασία ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Τουλάχιστον πέφτει. Σήμερα δηλαδή θα φτάσει έως 34 βαθμούς. Καθαρός καιρός. Αύριο πάλι ως 34. Σάββατο 34. Και βλέπω ότι από την Κυριακή και μετά ξανανεβαίνει, δυστυχώς. Δηλαδή 35 την Κυριακή, 37 την επόμενη Δευτέρα και πάει λέγοντας. Αλλά μετά θα ξαναπέσει. Αυτά είναι τα σκαμπανεβάσματα του Σεπτεμβρίου και πολύ περισσότερο της κλιματικής κρίσης. Και επειδή μίλησα για κλιματική κρίση, φαντάζομαι είδατε χθες την απίστευτη βροχή που έριξε μέσα 15 λεπτά στη Θεσσαλονίκη και παραλίγο να διακοπεί και ένα παιχνίδι, πάω κόφι. Αλλά και την Κατερίνα Λιόλιου είδα που παίζει στα social media τώρα και στο πρώτο θέμα, την γνωστή τραγουδίστρια που τραγουδούσε υποκαταρακτώδη βροχή. Δηλαδή εκεί που κάνει 39, μπορεί να πέσει 10 βαθμούς, να ρίξει μια βροχή όσοι δεν είχε ρίξει όλο το χρόνο, μετά να φυσάει, μετά να κατεβαίνουν ορμητικοί χύμαρα και να γίνεται χάμος. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε περισσότερο έτοιμοι, ειδικά τώρα από φθινόπωρο, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή.

Επαναλαμβάνω για να μην μπερδευόμαστε ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται ολόκληρες οι εκπομπές μας της τοπικής ενημέρωσης, όπως αναρτώνται και ολόκληρες οι εκπομπές του Sport FM Πάτρας, μέλος του ομίλου Plus Media φυσικά, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Επίσης, σε αυτήν την πλατφόρμα μπορείτε να ακούτε όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, τους ραδιοφωνικούς, αλλά και ιντερνετικές μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς και όλων των ειδών της μουσικής εκεί. Ακόμη, στο dt.gr από νωρίς το πρωί από τις 7 και νωρίτερα, όταν υπάρχει έκτακτη είδηση, μέχρι αργά τη νύχτα, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος μας, η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, με ένθετο τον αποκλειστικά αθλητικό κόσμο. Πολλά ρεπορτάζ από την πολιτική, την καθημερινότητα, την κοινωνία, την οικονομία, το δικαστικό, το αστυνομικό ρεπορτάζ, το πανεπιστήμιο. Ένας δυναμικός νεολόγος, του οποίου τα θέματα από το Σάββατο και μετά και προοδευτικά μέχρι τα μέσα της εβδομάδας αναρτώνται και στο dt.gr. Δηλαδή, ό,τι διαβάζετε μπορείτε αργότερα, αφού το έχετε διαβάσει, να το αξιοποιήσετε και μέσω του διαδικτύου. Και το επόμενο διάστημα θα επιστρέψουμε και με τις πολύ ωραίες παραγωγές μας Vidcast, δηλαδή τηλεοπτικές εκπομπές που θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα pluspod.gr και τα κυριότερα αποσπάσματα στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram του ομίλου Plus Media. Θα είναι εκπομπές με πολιτικά πρόσωπα του τοπικού επιχειρήν, της οικονομίας, lifestyle, που θα κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση στη συνέντευξη και όχι την αμυγός τηλεοπτική. Πιο ελεύθερη, πιο προσωπική, πιο συνεκτική, πιο μικρή. Άρα θα έχετε, όπως έχετε ήδη, μια ολοκληρωμένη, σφαιρική, καθημερινή ενημέρωση, πολύπλευρη και πολύωρη, από όλα τα διαθέσιμα μέσα ενημέρωσης.

0: Αλήθεια.
1: Αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα για σήμερα. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, μη φοβάστε, δεν κλείνουμε ακόμη. Τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, και τον Αναστάση Σουγλέρη που ήταν στα τηλέφωνα, στη ροή της εκπομπής και την υποστήριξη. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό υπόλοιπο στην εργασία σας. Χαρά στο κουράγιο σας, σε εσάς που εργάζεστε πολλές ώρες. Και πόσο τυχεροί είστε εσείς που συνεχίζετε ακόμη τις διακοπές σας. Διότι ο χειμώνας δεν ήρθε ακόμη και αυτή η περίοδος ενδείκνυται για ήρεμες διακοπές. Αλλά να είστε προσεκτικοί στον δρόμο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Η μέρα που κυκλοφορεί ο νεολόγος των πατρών μένθετο τον κόσμο. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά στους φίλους του ΠΑΣΟΚ που σήμερα γιορτάζουν τα 52 γενέθλια του κομματός τους. Διότι 3 Σεπτέμβρη του 1974 ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ραντεβού αύριο. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Φτιάξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συντονιστήκατε και στη δική μας παρέα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Την καλημέρα σε όλους και σε όλες τις ακροάτριες. Νίκος Τσελεπής και Αναστάση Ζουγλέρη στην κάλυψη του ήχου σήμερα μαζί μου. Μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, κυρίες και κύριοι, παραμείνετε κι εσείς κοντά μας και σήμερα για μία ακόμη μέρα, Πέμπτη, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, να μοιραστούμε μαζί σας και να επικοινωνήσουμε όλα τα νέα της επικαιρότητας. Και σήμερα είναι πλούσια. Ξεκινώντας βεβαίως από τον καιρό, έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα, σύμφωνα και με τα προγνωστικά στοιχεία θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημεριανές ώρες στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Θα υπάρχουν κάποιες εναλλαγές τις επόμενες ημέρες, κάποιες μπόρες, κάποιες τοπικές καταιγίδες, κάποιοι ισχυροί άνεμοι, όλα αυτά θα γίνουν μέχρι και την Κυριακή. Κατά κύριο λόγο όμως δεν θα επηρεάσουν εδώ τη δική μας περιοχή. Μετά από αυτό το τριήμερο, τετραήμερο και από τις αρχές της νέας εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, έρχεται ένα νέο κύμα ζέστης από τη Βόρεια Αφρική. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει και αυτό, περίπου Δευτέρα-Τρίτη. Μετά και πάλι πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και στους 25 βαθμούς. Μέχρι τότε η ζέστη παραμένει. Υπομονή, κυρίες και κύριοι, θα περάσει. Είμαστε στο Σεπτέμβρη, στο αποκαλό καιρό. Σιγά σιγά φεύγουν οι μεγάλες θερμοκρασίες και μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Είχαμε εκτροπή οχήματος πριν λίγη ώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, στην Πάτρα, ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείτο στην Ελευθερίου Βενιζέλου εξετράπη της πορείας του, δόθηκε αρχικά σήμα για απεγκλωβισμό. Οι άνθρωποι ευτυχώς κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς είχαμε έτσι κάποιες σοβαρές υλικές ζημιές, παρόλα αυτά όμως οι άνθρωποι είναι όλοι καλά στην υγεία τους και είναι ελαφρώς τραυματισμένοι. Βεβαίως και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες και όπου χρειαζόταν κάτι περαιτέρω. Είχαμε τραγωδία πριν λίγη ώρα. Αυτό συνέβη, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Πάτρα. Ένας άνδρας παρέδωσε τις αισθήσεις του εδώ σε κεντρικό φαρμακείο της πόλης μας. Είχε τραγική κατάληξη αδιαθεσία του. Ένας 50χρονος άνδρας, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αισθάνθηκε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε από οικείο του πρόσωπο σε φαρμακείο της περιοχής προκειμένου να τα παρεσχεθεί και οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στο φαρμακείο, έχασε τις αισθήσεις του, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έφτασαν εκεί οι διασώστες στο σημείο, τον παρέλαβαν, τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Δυστυχώς όμως, κυρίες και κύριοι, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άντρας 50 ετών, ξαναλέω, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια τώρα του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από την αστυνομία. Είχαμε κι άλλη τραγωδία σήμερα το πρωί με έναν άνδρα, ο οποίος τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επίσης χωρίς τις αισθήσεις του, παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της αρχαίας Κορίνθου, στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε 6 και 4 το πρωί, συνέβη πάρα πολύ νωρίς, και μάλιστα τον άνδρα ανέσυραν 6 πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο, δυστυχώς όμως είχε καταλήξει. Είχαμε βεβαίως και το άλλο πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο βεβαίως το είχαμε αναδείξει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν γνωρίζαμε όμως ότι θα είναι αυτή η έκβασή του. Πριν 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε ένα silver alert το οποίο είχε βγει και από το χαμόγελο του παιδιού. Ένα κορίτσι 15 ετών είχε εξαφανιστεί στην περιοχή του Αγρινού και μάλιστα οι γονείς της, οι οικοί της άνθρωποι, είχαν πάει στις αρμόδιες αρχές και είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της. Τώρα η ανήλικη εντοπίστηκε εχθές στην περιοχή του Αγρινίου, είχε εξαφανιστεί στο Αιτωλικό. Εμφανίστηκε λοιπόν στην περιοχή του Αγρινίου, εκεί εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες της αστυνομίας και μάλιστα σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια, δύο άνδρες ηλικίας 31 και 32 ετών φέρονται να την κράτησαν παρά τη θέλησή της στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και να την κακοποίησαν σεξουαλικά. Κυρίες και κύριοι, και μάλιστα μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν βεβαίως από αστυνομικούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε και δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό, μία υπόθεση για την οποία αναμένεται να εξεταστούν όλα
τα διαθέσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν ήδη παραγγελθεί ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις της ανήλικης. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρμόδιων αρχών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μιλάμε για ένα ανήλικο κορίτσι μόλις 15 ετών. Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νιλού. 290, κυρίες και κύριοι, από την αρχή της περίοδου μετάδοσης από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα και με την εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Την τελευταία εβδομάδα, μάλιστα, δηλώθηκαν 58 νέες περιπτώσεις, αρκετά μεγάλος αριθμός, κυρίες και κύριοι. Προφανώς και υπάρχει ανησυχία στην κοινότητα. Επί του παρόντος είναι λίγοι οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Από ό,τι φαίνεται, βεβαίως ο ιός έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας και γι' αυτό το λόγο και εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε δώσει και με τη βοήθεια γιατρών τα μέτρα προστασίας. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, και χρήση εντομοαποθητικών και τοποθέτηση συντήρηση σιτών σε πόρτες, σε παράθυρα, κουνουπιέρες, επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο το σώμα. Να μην μένουμε δίπλα σε στάσιμα νερά, οι γλάστρες να μην έχουν νερά μέσα τα οποία παραμένουν στάσιμα. Όλα αυτά χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο κρούσμα εδώ στη δική μας περιοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει και τίποτα. Και βεβαίως όσον αφορά και τις απάτες, δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά όταν βγαίνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μοιραστώ μαζί σας έστω μία περίπτωση απάτης. Και αυτό όχι γιατί το έχω εγώ χούι, αλλά γιατί πραγματικά καθημερινά είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Αυτή τη φορά λοιπόν είχαμε στη Δυτική Ελλάδα αρκετές περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση στην Πάτρα καταγγέλθηκε στην αστυνομία από πρόεδρο φορέα πως άγνωστο απέστειλε email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πήρε με αυτόν τον τρόπο από τους προσωπικούς κωδικούς και το λογαριασμό του IBAN 5.000 ευρώ, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, από φορέα, έτσι. Σε άλλη περίπτωση, πάλι δήθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ κατάφεραν και πήραν από γυναίκα 8.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα. Και για να πάω και στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας, εκεί είχαμε έναν μαϊμού λογιστή ο οποίος κατάφερε και πήρε μετρητά και τη μαλφή αξίας 9.000 ευρώ. Το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr.

0: Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλανδρίτσα, όπου σήμερα ανοίγει η αυλαία της 23ης Σαγκρέχα 2026 με τη νέα γενιά, κυρίες και κύριοι, την παράδοση, τον εθελοντισμό και την τοπική κοινωνία βεβαίως να βρίσκονται στο επίκεντρο. Είναι μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός για το Δήμο Ερημάνθου, φιλοδοξώντας βεβαίως κάθε χρόνο να αναδεικνύει τον τόπο, τους ανθρώπους και φυσικά τις δυνατότητές του. Για όλα όσα θα δούμε φέτος, ξεκινώντας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, αλλά και για το στόχο της διοργάνωσης, συζητάμε σήμερα με τον Δήμαρχο Ερημάνθου, τον κύριο Θόδωρο Μπαρή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Μπαρή.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαφούδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ότι σήμερα βρίσκεστε υπατμών, όχι μόνο σήμερα, γιατί οι προετοιμασίες τρέχουν έτσι τις τελευταίες μέρες με ηλικιώδη ταχύτητα. Τι θα δούμε φέτος, τι έχετε ετοιμάσει σήμερα που ξεκινά και ανοίγει η αυλαία της 23ης Αγκρέχα?
1: 23η λοιπόν Αγκρέχα 2026, ξεκινάμε σήμερα και για τέσσερις μέρες η Σαλαντίτσα, η έδρα του Δήμου μας, βρίσκεται στο επίκεντρο του αγροτικού κόσμου. Λοιπόν, 23η έκθεση έρχεται από πολύ μακριά, όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός από τα 23 χρόνια που διοργανώνεται η σύγχρονη αγροτική μας έκθεση, υπάρχει από πριν μια παράδοση, μια άλλη μορφή βεβαίως, που ξεπερνάει τον έναν αιώνα. Σήμερα λοιπόν η πρώτη μέρα, σωστά αναφέρατε ότι είναι αφιερωμένη στη νεολαία και στον εθελοντισμό. Βραβεύονται και τιμούνται άνθρωποι οι οποίοι, οι νέοι μας, οι οποίοι διακρίθηκαν σε διάφορους τομείς, είτε αυτή ήταν η εκπαίδευση είτε στον αθλητισμό. Και βεβαίως είναι η μέρα που αναδεικνύεται και η προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών μας, οπότε έχουμε την 23η Παρελλήνια Λαμπαδοδρομία, η οποία θα γίνει και αυτή στον χώρο της έκθεσης, στα σοκάκια, στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας. Θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Αυτοτσόπουλος, ο καλλιτέχνης που έχει την καταγωγή του από την περιοχή μας, και θα μιλήσει στους νέους μας για τον τρόπο που αυτός κυνήγησε τα νεολαία του και σε ένα βαθμό τα πέτυχε και αποτελεί ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Έχουμε τιμητικές διακρίσεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές που συνταξιοδοτήθηκαν από το Δήμο μας. Τιμούμε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος, τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος αν και εν ενεργεία και διοικητής του τμήματος, είναι απόφυτος πια νομικής σχολής, και τις αθλητικές ομάδες του τόπου μας που διακρίθηκαν αυτή τη χρονιά. Mm-hmm. Βέβαια αυτή είναι η μέρα, όπως είπαμε, η πρώτη. Υπάρχουν και οι υπόλοιπες ημέρες που κάθε μέρα έχει το δικό της αποτύπωμα, τη δική της μάλλον ταυτότητα. Αύριο είναι η μέρα των εγγενείων, που θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλαγούν και απόψεις από τους φορείς που θα εκπροσωπούνται στην έκθεσή μας, είτε είναι αυτή είναι πολιτική είτε είναι άλλοι φορείς. Το Σάββατο είναι η μέρα της ενημέρωσης, Αγκρέξα Talks, που μιλάμε για τα προβλήματα και τα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής μας και όχι μόνο. Οπότε η επιστημονική κοινότητα θα έχει την ευκαιρία να υπάρξει αντίστοιχη όσμωση με τους παραγωγούς αλλά και τους εκθέτες μας για τον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες μας να μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ή τα μέσα εκείνα, έτσι ώστε να κάνουν ευκολότερη και αποδοτικότερη τη δουλειά τους. Και βεβαίως την Κυριακή είναι η μέρα της γαστρονομίας. Τιμόμενο προϊόν είναι το αλεύρι και το ψωμί φέτος και τα παράγωγά τους. Οπότε και εκεί έχουμε μια σειρά δρόμενων που θα μας πάνε μέχρι το τέλος και το κλείσιμο της έκθεσής μας. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι, και να ευχαριστήσω, πάντα η έκθεσή μας είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την συνεργασία, συνδιοργάνωση, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το Επιμελητήριο, το Πράσινο Ταμείο και το Πολιτιστικό Σύλλογο της Χαλανδρίτσας.
0: Mm-hmm. Και ποιος είναι ο βασικός στόχος της διοργάνωσης αυτής, κύριε Μπαρή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για μία γιορτή, μιλάμε για ένα θεσμό που αναδεικνύει και την παραγωγή και την παράδοση και τους ανθρώπους του τόπου. Άρα, εάν σας ζητούσα να μου πείτε ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της διοργάνωσης, τι θα μου απαντούσατε?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Στο επίκεντρο της έκθεσής μας είναι ο αγρότης. Είναι ο άνθρωπος της υπαίθρου, ο άνθρωπος ο οποίος μένει στον τόπο του και προσπαθεί να παράξει το προϊόν του και να μπορέσει να στηρίξει όχι μόνο την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί Τα τελευταία χρόνια δέχονται διάφορες πιέσεις. Η αγροτική εργασία, ξέρετε, είναι δύσκολη, είναι απαιτητική και δεν είναι και πρώτη επιλογή για πολλούς από τους ανθρώπους που ενώ θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν δεν το κάνουν. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε το έργο αυτών των ανθρώπων, την προσφορά τους στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να τους φέρουμε σε επαφή, όπως είπαμε, με ανθρώπους και εργαλεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν την εργασία τους πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Mm-hmm. Άρα με έναν τρόπο να συμβάλλουμε στην προσπάθεια να συγκρατηθεί πληθυσμός στην Ήπεθρο, κάτι που ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την ερημοποίηση των βρεχών, αλλά και γενικότερα είναι και το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο από εκεί ξεκινούν πολλά από τα δεινά, επιτρέψτε μου, που απασχολούν τις σημερινές κοινωνίες.
0: Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι προσελκύεται κόσμο κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, όχι μόνο από τις γύρω περιοχές του Δήμου Ερημάνθου, προσελκύεται επισκέπτες και από την Πάτρα και από την ευρύτερη Αχαΐα εκεί στην Χαλανδρίτσα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να έρχεται όλος αυτός ο όγκος επισκεπτών και να βλέπει από κοντά τους πάγκους, όλα αυτά που παράγεται εκεί, τον κόπο των ανθρώπων.
1: Είμαστε, η Χαλανδρίτσα είναι κοντά στο αστικό κέντρο της Πάτρας, είναι από κάποιες περιοχές από 10 έως 20 χιλιόμετρα η απόσταση, άρα ένας προορισμός κοντινός, και έχουμε λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν, υπάρχουν πάρκινγκ, υπάρχουν άνθρωποι που θα τους βοηθήσουν έτσι ώστε να βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Είναι σημαντικό για μας, γιατί σωστά αναφέρατε ότι είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους και των αστικών περιοχών να δουν πώς δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι στην Ήπεθρο και πώς μπορούν να αναδείξουν τη δουλειά τους, αλλά και ταυτόχρονα να προσφέρουν στην κοινωνία.
0: Άρα κύριε Μπαρή, ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ωραία συζήτηση με όλες τις πληροφορίες και το πρόγραμμα που μας δώσατε, τι θα λέγατε σε όσους σκέφτονται να επισκεφθούν τη Χαλανδρίτσα τις επόμενες ημέρες? Κάποιοι ίσως δεν έχουν έρθει ποτέ, έτσι, είναι μια καλή ευκαιρία αυτή.
1: Σας είπα ότι είναι πολύ κοντά στο αστικό κέντρο, αλλά και από μακρινότερες, πιο μακριές περιοχές. Κάθε χρόνο βαίνει αυξανόμενος ο αριθμός των επισκεπτών μας και κάθε χρόνο και εμείς νομίζω ότι βελτιωνόμαστε, κάθε χρόνο ευελπιστούμε και φέτος να κάνουμε την καλύτερη, να οργανώσουμε την καλύτερη αγροτική έκθεση που έχει οργανωθεί ποτέ, δηλαδή καλύτερα από την περσινή, και νομίζω θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Και είναι με πολύ κέφι, με πολύ μεράκι, με ανθρώπους του Δήμου μας που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν θα ταλαιπωρηθούν, θα περάσουν όμορφα, θα περιηγηθούν στα στενά σοκάκια του ιστορικού οικισμού της Χαλανδρίτσας και ταυτόχρονα θα έχουν την ευκαιρία και να κάνουν πιθανόν κάποιες αγορές, να δουν τα πολιτιστικά δρόμενα, τα οποία είναι πολλά και με διάφορες μορφές, και επομένως νομίζω ότι θα έχουν μια πολύ ευχάριστη, κάποιες ευχάριστες ώρες. Τουλάχιστον αυτή είναι η ανατροφοδότηση που παίρνουμε και από τις προηγούμενες χρονιές από τους επισκέπτες της έκθεσής μας.
0: Κύριε Μπαρή, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία για τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, την καλημέρα μας.
1: Και εσείς μαζί μας.
0: Βεβαίως και θα είμαι. Βεβαίως και θα είμαι.
1: Θα είστε από την πρώτη μέρα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Μπαρή, καλημέρα. Καλημέρα. Βεβαίως, σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε κι εσείς που δεν το έχετε κάνει ποτέ τη Χαλανδρίτσα. Νομίζω ότι κάθε χρόνο έρχονται πολύ ωραίες εικόνες από την έκθεση που γίνεται εκεί. Είναι ένα τετραήμερο γεμάτο. Ξαναλέω, δεν πρόκειται μόνο για μια γιορτή. Βεβαίως και υπάρχουν πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα κοντά στην παράδοση, κοντά στον πολιτισμό εκεί του τόπου, κοντά στην παραγωγή βεβαίως. Σήμερα στο επίκεντρο μπαίνει η νεολαία, μπαίνει η νέα γενιά, μπαίνει ο εθελοντισμός. 7.30 ξεκινά το πρόγραμμα σήμερα. Θα είμαι και εγώ εκεί για να κάνω την παρουσίαση της εκδήλωσης. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Είτε δεν μπορέσετε σήμερα να επισκεφτείτε την έκθεση τις επόμενες ημέρες και πραγματικά όλα αυτά που θα δείτε εκεί θα σας ανταμείψουν σε όλα τα επίπεδα. Τώρα για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Και πάμε βεβαίως σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει τις τελευταίες ημέρες από πάρα πολλές πλευρές, οφείλω να ομολογήσω. Βεβαίως και όλοι θα έχετε διαπιστώσει όσοι κινείστε στο κέντρο της Πάτρας, βεβαίως σίγουρα όσοι μένετε στο κέντρο, βεβαίως όσοι εργάζεστε εδώ, μοιάζει με ένα απέροντο εργοτάξιο. Η πόλη, έργα ανάπλαση στο ιστορικό κέντρο αλλάζουν καθημερινά την εικόνα της πόλης και το χάρτη στο πώς να μετακινείται το κοινό βεβαίως. Για τους επαγγελματίες η κατάσταση δεν είναι απλώς όμως ένα θέμα ταλαιπωρίας, γιατί πίσω από τις περιφράξεις, πίσω από τα σκαψίματα, πίσω από τα αποκλεισμένα σημεία, υπάρχουν πολλά καταστήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν και προσπαθούν να επιβιώσουν με μειωμένη πρόσβαση. Και όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, υπάρχει σημαντική απώλεια του τζίρου. Για παράδειγμα, στη Γεροκοστοπούλου, εκεί στο τμήμα μεταξύ Ερμού και Πατρέως, που έχει αποκλειστεί το σημείο βεβαίως, η εικόνα του εργοταξίου, ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, έτσι όπως καταγγέλουν οι καταστηματάρχες. Γι' αυτό το λόγο θα αναδείξουμε το θέμα από τη δική τους πλευρά. Αυτή τη φορά είναι μαζί μας η κυρία Εύη Μπαλαμπανή, ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Γεροκοστοπούλου, επί της Γεροκοστοπούλου και της Καραϊσκάκη, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Μπαλαμπάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καραϊσκάκη και Γεροκοστοπούλου είναι το κατάστημα, σωστά?
1: Μάλιστα. Δυστυχώς, εγώ ευτυχώς που έχω μια πολύ ωραία γωνία να πω στο κατάστημά μου, αλλά δυστυχώς εγώ έχω το εργοτάξιο δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο μήνα ήταν επί της Γεροκοστοπούλου, που με είχαν αποκλείσει παντελώς, και στην Καραϊσκάκη, αλλά λειτουργούσε το απογεύμα το δρόμος. Τώρα όμως, τον τελευταίο μήνα, είμαι αποκλεισμένη παντελώς. Δεν μπορεί να περάσει κανένας άνθρωπος από εδώ.
0: Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πρώτον το τετράγωνο εκεί είναι όλο αποκλεισμένο, οπότε αυτοκίνητο δεν περνάει από το σημείο, αλλά δεν περνάει και πεζός, από ό,τι φαντάζομαι.
1: Καθόλου πεζός. Εγώ το μαγαζί μου είναι δύο μήνες κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Δηλαδή, θα σας περιγράψω ένα σκηνικό πριν δύο εβδομάδες, όπου δεν μπορούσα να μπω ούτε εγώ η ίδια μες στο καταστημά μου. Είχαν βάλει κάποια μαδέρια με τσιμέντα, είχαν σκάψει γύρω στο ένα μέτρο, γιατί είχαν μία βλάβη σε έναν αγωγό. Δεν μπορούσα ούτε η ίδια να έχω πρόσβαση, όχι πελάτης.
0: Και δεν μιλάμε για ένα έργο, δηλαδή υπάρχουν πολλές εργολαβίες εκεί παράλληλα. Άλλο σκάβει για τη ΔΕΙΑΠ, άλλο σκάβει για να κάνει το έργο εργολάβος που έχει να κάνει με την ανάπλαση του κάτω κέντρου, εκεί που έχει γκρεμιστεί η πασαρέλα στη Γεροκοστοπούλου. Δηλαδή είναι διάφορα τα συνεργεία τα οποία υπάρχουν εκεί και δουλεύουν παράλληλα. Οπότε ο ένας δημιουργεί πρόβλημα και στον άλλον.
1: Εγώ θα πω απλά και ταπεινότητα, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πραγματικά σκάβουν τη μία μέρα για να περάσουν ένα αγωγό, ρίχνουν τσιμέντο, την άλλη μέρα ξανασκάβουν γιατί ξεχάσαν να περάσουν τις οπτικές σύνες, τις κόψανε μάλλον, γιατί έχουν κάνει και τρομερά λάθη. Θα σας πω ότι προχτές οι τζαμαρίες μου έχουν χαράγματα από τα χαλίκια, γιατί κάνανε ένα λάθος και σπάσανε ένα μεγάλο αγωγό νερού με πολύ μεγάλη πίεση. Ήταν άνθρωπος έξω που τον είχε σκοτώσει, το λέω κυριολεκτικά, η πίεση του νερού ήταν τεράστια. Εμένα αυτή τη στιγμή το μαγαζί μου, πέρα από το τζίρο που είναι μηδέν, σας λέω μηδενικά ταμεία δύο μήνες, έχει πάθει τόσες φθορές έξω, θέλει επισκευή όλο, πραγματικά. Έχουν σπάσει μάρμαρα. Έχουμε οι υψοσανίδες μου μέσα από το τράνταγμα που σκάβανε, έχουν κάνει ρογμές.
0: Και δηλαδή στην είσοδο, βλέποντας δηλαδή τις εικόνες, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές, και στην είσοδο γύρω-γύρω, περιμετρικά από το κατάστημα, εκεί που ήταν το σκαλοπατάκι, το έχουν σκάψει όλο εκεί.
1: Βέβαια, δεν μπορούμε να μπούμε ούτε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εδώ όλοι αυτοί που δουλεύουν έξω παίρνουν εντολές. Έτσι. Δεν μπορώ εγώ να τσακώνομαι κάθε μέρα με το συνεργείο. Όμως είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί ξεκινάνε 10 έργα μαζί και δεν κλείνει κανένα έργο. Εδώ υπάρχουν καταστήματα. Έπρεπε την ανάπλαση, και εγώ είμαι υπέρ της ανάπλασης, πραγματικά σας το λέω, να μορφύνει η πόλη, γιατί αυτή η πόλη έχει γίνει ένα φάντασμα. Όμως ξεκινήστε ένα έργο, αυτό τους είπα. Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Εγώ μια Δευτέρα, αρχές Ιουλίου, ήρθα να ανοίξω το μαγαζί μου και δεν μπουλτόζες απ' έξω και δεν με είχε ενημερώσει κανένας για τίποτα.
0: Δεν υπήρξε ενημέρωση τίποτα όταν ξεκινούν τα έργα.
1: Δεν είχα ούτε ένα χαρτί να μου πει ότι εδώ θα γίνει η ανάπλαση και ξεκινάμε να σκάψουμε. Μου το είπαν οι εργολάβοι εδώ στα συνεργεία. Ναι. Δεν είχα από το Δήμο καμία ενημέρωση.
0: Υπάρχει επικοινωνία με το Δήμο, αφού του ξεκίνησε
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν βρίσκουμε κανένα, στα τηλέφωνα έχω στείλει 3 email, δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Είναι όλοι άφαντοι.
0: Τι σας λέει ο εργολάβος, γιατί φαντάζομαι εκεί με τους εργάτες και τον εργολάβο μιλάτε. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, σας έχουν πει ότι ξέρεις την τάδε
1: ημερομηνία
0: θα φύγουν.
1: Δεν μπορούν να το προσδιορίσουν, γιατί πήραν το έργο ότι θα τελειώσει αρχές Νοέμβρη. Έτσι μου είπαν αρχικά. Τώρα όμως γίνονται τόσες ζημίες εδώ, που αν τα Χριστούγεννα παραδώσουν το έργο, εγώ θα είναι ευχής έργων, να ξέρετε.
0: Ναι. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλά καταστήματα εκεί στην περιοχή που εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε υποστεί οικονομική ζημιά. Γιατί αν μου λέτε για 2 μήνες ότι δεν πατάει άνθρωπος εκεί, μιλάμε για τεράστια πτώση του τζίρου.
1: Εγώ έχω καταστραφεί οικονομικά. Εμένα ήταν η εποχή μου. Το είδο στο δικό μου που είναι τα event που κάνω γάμους, βαφτίσεις και όλα αυτά. Πώς θα περάσει μαμά με καρότσι εδώ για να έρθει να δει βαφτιστικά. Είναι αδύνατο, να δεν περνάμε εμείς, σας εξηγώ. Ναι. Εγώ οικονομικά έχω καταστραφεί, δεν ξέρω πώς θα κινηθώ και τι θα κάνω. Κάθε μέρα έχω σύγχυση. Έρχομαι και βρίσκω από μία ζημιά στο μαγαζί. Έχω περάσει τα όρια μου, δηλαδή πλέον δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Έχετε σκοπό να απευθυνθείτε στο Δήμο, σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά?
1: Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Εννοείται, γιατί όλα αυτά που λέω είναι με αποδείξεις. Ένα κατάστημα που είναι με event, βαφτιστής και γάμος, που είναι όλη η εποχή του το καλοκαίρι. Φαίνονται και ταμιακά, η μία σεζόν με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Σας λέω, το μαγαζί είναι, λες και είναι κλειστό.
0: Και προφανώς ποιος να περάσει από εκεί, κυρία Μπαλαμπάνη, δηλαδή πώς να ανέβεις, να περάσεις.
1: Δεν μπορεί να περάσει και να θέλει ένας πελάτης μου να έρθει.
0: Πώς να μπεις μέσα.
1: Δηλαδή εγώ έχω να ακυρωθεί δουλειές μου, δηλαδή το να στολίσω ένα αυτοκίνητο, όλα αυτά πρέπει το αυτοκίνητο να έρθει στον δρόμο για το γάμο, να βάλω τα μπουκέτα μου να το στολίσω. Αφού δεν υπάρχει πρόσβαση να έρθει, πώς να δουλέψω.
0: Βέβαια, δημιουργείται πρόβλημα. Υπάρχει θέμα και με το φαρμακείο εκεί στη γειτονιά, γιατί μιλήσαμε και με τον κύριο Κομνηνό πριν από λίγη ώρα, όπου εφημερεύει σε κάποιες περιπτώσεις και ο κόσμος δυσκολεύεται, γιατί δεν μπορεί να φτάσει με το αυτοκίνητο εκεί, έτσι.
1: Το φαρμακείο, το πάρκινγκ που είναι απέναντι, που είναι 2 μήνες, με 0 τζίρο κι αυτός ο άνθρωπος, γιατί ποιος θα φέρει το αυτοκίνητό του, αφού είναι κλειστό το τετράγωνο.
0: Ναι. Εσείς οπότε, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε, κυρία Μπαλαμπάνη, γιατί να είστε σίγουροι ότι μας ακούνε. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε προς τους αρμόδιους φορείς, έτσι?
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναν μία πόλη εργοτάξιο. Δεν ξέρω ποιος έχει αποφασίσει για όλα αυτά τα έργα ταυτόχρονα. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ να μορφύνουν την πόλη μου, αλλά με μία σειρά. Να ξεκινήσουν ένα έργο και να το τελειώσουν και μετά να πάνε παραπέρα. Mm-hmm. Εδώ όλα τα συνεργεία, άλλος είναι τη μια μέρα, άλλος πάει πιο πέρα. Δεν υπάρχει καμία σειρά. Βλέπω ένα οχταρμά να γίνεται και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό.
0: Και φαντάζομαι περιμένετε και απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να έχετε και εσείς μία εικόνα πότε θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, πέρα από τις διαδικασίες τις ίσως νομικές που θα ακολουθήσετε. Για αποζημιώσεις.
1: Εννοείται ότι πρέπει να ξέρω, γιατί εδώ τρέχουν, πέρα από τον οικονομικό τζίρο που έχω εγώ, τρέχουν όλα τα πάγια. Πώς θα καλύψω τόσα πάγια που είναι εδώ? Οι υπαλλήλοι μου δεν έχουν τι να κάνουν. Έρχονται στο κατάστημα και καθόμαστε όλοι και ο ένας κοιτάει τον άλλον. Εγώ τώρα να προωθώ σε απολύσεις. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στα παιδιά.
0: Και είναι κατανοητό και μπράβο σας που τα λέτε. Παρόλα αυτά έχει τυπωστεί οικονομική ζημιά. Φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρξει κάποια ανταπόκριση, κάποια απάντηση. Κυρία Μπαλαμπάνη, εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία, βεβαίως στη διάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση, τι να σας ευχηθώ, υπομονή και να τελειώσουν γρήγορα τα έργα. Γιατί φαντάζομαι δεν είστε κατά των έργων. Απλά θέλατε να υπάρχει μία.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά όχι όλο αυτό που γίνεται ταυτόχρονα. Η πόλη μας είναι σκαμμένη αυτή τη στιγμή σε 10 μεριές και δεν τελειώνει κανένα έργο. Απολύτως κανένα.
0: Κυρία Μπαλαμπάνη, να είστε καλά. Εγώ σας εύχομαι καλή δύναμη. Την καλημέρα μας.
1: Θεός μαζί μας, θα πω εγώ, τίποτα άλλο, γλυκιά μου.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας. Yeah. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν, υπάρχει ταλαιπωρία. Έχουμε βγάλει και από την πλευρά του Δήμου την απάντηση, την τοποθέτηση. Βεβαίως είναι και οι καταστηματάρχες, οι ιδιοκτήτες, οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις τους. 2 μήνες εκεί τα καταστήματα στη Γεροκοστοπούλου είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται και μιλούν ακόμη και για πτώση του τζίρου. Και έχω πρόταση για το παιδικό δωμάτιο, γιατί εκεί είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα, με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: 2-34. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Τα σχολεία ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Τρία νέα τώρα σημεία της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, μπαίνουν στο σχεδιασμό για τη δημιουργία και την αναβάθμιση αστικών πάρκων, στο πλαίσιο βεβαίως μιας μεγάλης παρέμβασης συνολικού προϋπολογισμού ύψους 21,4 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για το πάρκο της Αγιάς, το πάρκο στο Ρίο απέναντι από το κάστρο και έναν χώρο στην Πανεπιστημιούπολη που αναμένεται να αλλάξουν εικόνα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προβλέπει ο σχεδιασμός. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, και σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την κλίση. Να πω ότι πράγματι, επειδή ενδιαφερόμαστε για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη γενικά της περιφερειάς μας, έχουμε ένα σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, την όχι την ξεχωριστή που έχουμε σαν περιφέρεια, στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 21-27, για τη δημιουργία 9 αστικών, 9 με 10, στα 9 περίπου εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα, για την ώρα θα προχωρήσουμε, για 9 αστικά πάρκα σε όλη την περιφέρειά μας, συνολικού ύψους προϋπολογισμός που έχουμε είναι γύρω στα 21.400.000 ευρώ. Και μέσα σε, στους δήμους που θα είναι πέρα από την Πάτρα είναι η Γιάρια, η Ήλιδα, η Δυτική Αχαΐα και απέναντι στην Έτωλα Καρνανία στο, και στην Αμαλιάδα έχουμε Αγρίνιο, Μεσολόγγι δηλαδή και Πύργο. Στις μεγαλύτερες πόλεις δηλαδή της περιφέρειάς μας σχεδιάζουμε αυτά τα πάρκα, ένα σχεδιασμός ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου, νέες διαδρομές πεζών, χώρους στάσης και ανάπαυσης, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης και φυσικά εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις. Επίσης θα προβλέπονται δίκτυα για τον ηλεκτροφωτισμό και την άρδευση και έναν αστικό εξοπλισμό με αυτά τα συνήθως τα όργανα που βάζουμε για το κάθε πάρκο. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι εδώ στην περιοχή μας, στην Πάτρα, μιλάμε για την Πάτρα, έχουμε προβλέψει για 3 πάρκα σε 3 συγκεκριμένους χώρους. Ο ένας χώρος είναι στην Πανεπιστημιούπολη, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο άλλος χώρος είναι πίσω από τη Γεωργική Σχολή, εδώ στη, κοντά στην περιφέρειά μας, δηλαδή στην Αγιά, στο, κάτω από, την, από τον Εθνικό Δρόμο, δύο γωνιές του κάτω, ένας ελεύθερος χώρος στο οποίο θα τον αναπλάσουμε, και ο τρίτος χώρος, το οποίο το χρωστάμε στους κατοίκους και το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι ο χώρος που μετά από ενέργειές μας και είχα την ιδέα, μου επιτρέψτε με την ταπεινότητά μου να το πω, πατρότητα της ιδέας, για το χώρο που βρίσκεται τον ελεύθερο απέναντι από το Ρίο, και είχα κάνει τότε τον αγώνα να τον πάρουμε από την ΕΤΑΑ ώστε να μπορέσουμε να, και τον πήραμε τελικά, να τον αναπλάσουμε και να κάνουμε αυτό το πάρκο. Καθυστέρησε αυτό λίγο και απολογούμε στους ακροατές σας για να ξέρουν, διότι το εντάξαμε σε αυτή τη συνολική σχεδίαση των 22 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να φτιάξουμε τα αστικά πάρκα όλα μαζί.
0: Πότε ξεκινάει αυτό το έργο και από πού θα ξεκινήσετε? Δηλαδή θέλω να πω σε τι στάδιο βρίσκεται η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σημαίνει ότι μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία? Πότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για δημοπράτηση?
1: Η απόφαση λοιπόν η χθεσινή της Δημοτικής Επιτροπής είναι για τα 3 πάρκα φυσικά εδώ της πόλης των Πατρών. Θα σας έλεγα ότι απλά εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο θεσμικό γενικά σχήμα και όπως συνηθίζεται να γίνεται με μια κοινή επιτροπή παρακολούθησης που θα υπάρχει εκπρόσωπος του Δήμου, αλλά φορέας υλοποίησης φυσικά είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των μελετών και για τα 9 πάρκα, των αδειοδοτήσεων και τα λοιπά, γιατί χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες συμφωνίες προγραμματικές.
0: Βέβαια.
1: Ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται. Ακόμα και να σκεφτείτε και με την Ιερά Μητρόπολη Ιτωλίας και Καρνανίας, αλλά και με τους Δήμους. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη φάση ότι το 27, στις αρχές του 27 θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση, ξεκινώντας εδώ από την Πάτρα, γιατί σας είπα είχαμε καθυστερήσει και το πάρκο απέναντι από το φρούριο, ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό, ελπίζουμε, στη διαγωνιστική διαδικασία για να υπάρχει η υλοποίηση, η οποία δεν είναι κάτι το, θα σας έλεγα, το μεγάλο, το χρονοβόρο που θα σπαταλήσουμε πολύ χρόνο. Περισσότερος ο χρόνος είναι της προετοιμασίας, της μελέτης, της γραφειοκρατικής τακτοποίησης των αδειοδοτήσεων και των, της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρά η υλοποίηση.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπαίνοντας και ξεκινώντας η δημοπράτηση από τις αρχές του 2027, δεν θα είναι πάρα πολύ έτσι μακρύς ο χρόνος διεκπεραίωσης των έργων αυτών.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Μπαλαφούτη, αυτή είναι η φιλοδοξία μας, αλλά πάντα δεν θέλω να προσδιορίζω το
0: φυσικά,
1: χρόνο,
0: διότι
1: σε αυτή την πολιτεία μας παραμονεύουν γραφειοκρατικές εκπλήξεις, αποφάσεις δικαστηρίων, και έτσι κρατάω μικρό το καλάθι για το χρόνο, όμως δεν θα το αφήνω, και έτσι κρατάω.

0: οποία είχε μείνει, θα σας έλεγα, πίσω σε πάρκα αναψυχής, ναι, σε ελεύθερους χώρους, σε χώρους περιπάτου και ιδιαίτερα εδώ στην πόλη μας, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί κάποια πάρκα, είτε το νότιο είτε στην περιοχή της Αγιάς, και εκεί άλλωστε υπάρχει και μια άλλη παρέμβαση με το κολυμπητήριο και μια συνολική αστική ανάπλαση που και εκεί βάζουμε και εμείς το χέρι μας. Λοιπόν, έχει μείνει πίσω η πόλη μας αυτά τα ζητήματα και συνεπώς θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες δράσεις που κάνει αυτή η περιφερειακή αρχή, να μπορέσει να δώσει στους πολίτες χώρους ελεύθερους αναψυχής και στα παιδιά μας φυσικά, ώστε να, και να πρασινίσει περισσότερο ο τόπος, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η δράση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, αλλά και να υπάρχει μια ανάσα για τους κατοίκους της πόλης που αρκετό τσιμέντο μέσα στην κυρίως περιοχή των Πατρών, στην κυρίως αστική περιοχή υφίστανται.
1: Κύριε Μπονάνε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Παλαφούτη, και εγώ ευχαριστώ, και μακάρι πάντα να έχουμε τέτοιες καλές ειδήσεις και να συνομιλούμε μαζί, ώστε να δίνουμε και ένα τόνο αισιοδοξίας και στους κατοίκους που αρκετά υποφέρουν από ειδήσεις με τις οποίες χαμηλώνουμε πολλές φορές το κεφάλι.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Μπονάνε, σε κάθε περίπτωση είστε εκεί να μας δώσετε απαντήσεις. Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλά,
1: καλή σας μέρα, καλημέρα. Και επειδή η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πιο συναρπαστική από ό,τι φανταζόσασταν, με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, στο IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Κιάμπι, Σινσέι και Πέπκο. Η μικρή μας φίλη αντίστοιχα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά μία εντυπωσιακή Star Wars αρένα στείνεται με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego, με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, με φωτόσπαθα εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα, και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το μεσημέρι και 5 με 8 το απόγευμα, μόνο στο Top Parks Patras, στο Νεολιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί στην Ανθούπολη, διότι έχουμε έτσι αρκετά μηνύματα από τους κατοίκους της περιοχής και από τους επαγγελματίες βεβαίως της Οδού Πανεπιστημίου στο ύψος του πρώτου δημοτικού νεκροταφείου της Πάτρας. Αιτία είναι τα συνεχιζόμενα έργα αντιστήριξης του τυχείου, τα οποία εξελίσσονται εδώ και

0: πολλούς μήνες, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής, δεν έχουν τελειώσει μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε και ένα περιστατικό με μια γυναίκα η οποία έκανε καταγγελία ότι έπεσε λόγω των έργων που γίνονταν εκεί στην περιοχή, την περίοδο μάλιστα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες στο χώρο. Μάλιστα για την υπόθεση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και προκαταρκτική εξέταση, κατά την οποία αναμένεται να καταθέσει και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Μελάς, τότε αντιδήμαρχος έργων, τώρα αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα, κυρία Μελά.
0: Έκανα ένα πρόλογο, προσπάθησα να τα βάλω όλα μέσα. Θέλουμε να μας δώσετε καταρχήν μία εικόνα, τι γίνεται εκεί με τα έργα και γιατί υπάρχει αυτή η παύση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, να πούμε το εξής. Καταρχήν το έργο ήταν από τη Διγενεία Κρήτα μέχρι και το Κόμπο Κουρτέσιο.
0: Ναι.
1: Τα πεζοδρόμια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και υπήρχε το κομμάτι μπροστά από το... από το πρώτο νεκροταφείο.
0: Mm-hmm. Που είναι το μοναδικό κομμάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, εκεί ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να κάνουμε την Πανεπιστημίου, τα πεζοδρόμια και να τελειώσουμε. Όταν φτάσαμε μπροστά στο πρώτο νεκροταφείο, υπήρχε ζήτημα με την κλίση την οποία είχε πάρει η μάντρα. Άρα είπαμε να μην ξαναεπανέλθουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Και με έξτρα χρηματοδότηση, την οποία βάλαμε, θέλουμε να αποκαταστήσουμε και συνολικά όλη τη μάντρα του πρώτου νεκροταφείου, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά τι προβλήματα θα δημιουργούνταν αν έπεφτε η μάντρα στην Πανεπιστημίου, τα προβλήματα και σε σχέση και με τους οικογενειακούς τάφους που υπάρχουν στο ανάντι μέρος της μάντρας, θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και είναι και ζητήματα ηθικής σε σχέση με τις οικογένειες που έχουν... τους δικούς τους ανθρώπους εκεί έχουν κάνει τις σταφές.
0: Ναι.
1: Άρα ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα και εκεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη θεμελίωση προς τα μέσα, προς την οκροταφείο, να βγάλουμε τη μάντρα, την κάναμε απ' έξω και εκεί προκρίναμε την λύση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη μάντρα, να κάνουμε την πασαλόμπηξη. Και όντως πραγματικά έγινε αυτό το κομμάτι με πασάλους και άραγε χρειαστήκαμε κάποια επιπλέον χρήματα. Ήδη έχουμε στείλει στον Επίτροπο για να μας εγκρίνει το επιπλέον ποσό αυτής της διαδικασίας και περιμένουμε αυτές τις μέρες να μας έρθει η απόφαση από τον Επίτροπο. Δυστυχώς οι διαδικασίες του δημοσίου είναι συγκεκριμένες, τις οποίες στηρίσαμε για να έχουμε και την νομιμότητα όπως πρέπει να έχουμε για τη χρηματοδότηση και θα αποκατασταθεί γιατί ήδη το πρώτο κομμάτι της μάντρας έχει φτιαχτεί, είναι το επόμενο κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα για να το ολοκληρώσουμε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν αρκετά χρόνια εκεί. Mm-hmm. Και δημιουργούσε προβλήματα στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που έχουν σταματήσει εργασίες. Μας λέτε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν ξανά.
1: Ναι, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και θα αποκατασταθεί και η μάντρα. Ήδη αν δείτε έχουν σχεδόν προχωρήσει οι διαδικασίες εκεί πέρα. Δεν είναι ένα έργο το οποίο υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σε σχέση με το...
0: την κυρία η οποία έπεσε εκεί με την καταγγελία που έκανε.
1: Με καταγγελία που υπάρχει από κάποια κυρία, δεν μπορώ να πω κάτι ότι δεν έπεσε, σίγουρα θα έπεσε, αλλά να ξέρετε ότι από την πλευρά του αναδόχου που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, έχει και την ευθύνη με βάση τη σύμβαση την οποία έχει υπογράψει με το Δήμο να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας, mm-hmm. ώστε να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα και ατυχήματα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ήταν απέναντι ακριβώς από την είσοδο του κημητηρίου. Υπήρχε και ένα συνεργείο αυτοκινήτων που εκεί δεν αποκλείσαμε το οδόστρωμα τελείως, γιατί ήταν ένας επαγγελματίας που έπρεπε να βάζει και να βγάζει τα αυτοκίνητα για να μπορεί να λειτουργεί και αυτός. Ήταν αυτό το κομμάτι εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο σημείο συνέβη και κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα ο κάθε πολίτης, από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια πλημελή μέτρα, αν έχουν πάρθει πλημελή μέτρα, γιατί και εγώ καλέστηκα στην προανακριτική διαδικασία την οποία γίνεται, θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι που είναι ο εισαγγελέας, που είναι πώς θα διευθυνθεί το ζήτημα αυτό.
0: Άρα είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας από τον εργολάβο.
1: Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω και από την ενημέρωση που έχω και από τις υπηρεσίες, γιατί και αυτοί καθημερινά βρίσκονται εκεί στο έργο, τα μέτρα ασφαλείας υπήρχαν. Τώρα σε πιο συγκεκριμένο σημείο η κυρία, η συμπολίτησά μας, να πούμε, εντάξει, δεν θέλω να πω αν ήταν κάτι το οποίο ήταν πλημελός, θα αναλάβει ο καθένας την ευθύνη την οποία έχει.
0: Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Οπότε περιμένουν την έγκριση αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο, όπως ακούσατε, και να ξεκινήσουν ξανά την έγκριση από τον Επίτροπο, γιατί υπάρχει πάυση στις εργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ξεκινήσουν ξανά τα έργα τους, ώστε να ολοκληρωθεί η στήριξη εκεί του τυχείου, για να μην έχουμε προβλήματα. Και είναι το μοναδικό κομμάτι από τη Γενή Ακρίτα μέχρι τον Κόμβο Κουρτέση που δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το οποίο μένει, και από ό,τι φαίνεται, όπως ακούσατε τον κύριο Μελά, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί και αυτό. Τώρα η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και επιλέγεις το μέλλον σου. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα. Εδώ ανήκεις. Η ΕΚ Δέλτα. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 051.
2: Αφιερωμένος όλους τους τρελούς.
0: Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που πάντα ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Πάντα με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr.

Χαιρετώ. Σιγά σιγά αύριο συντονιστείτε όλοι στην παρέα μας, 11 με 12 βεβαίως, Παρασκευή, να κλείσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώνεται μαζί με τον νεολόγο βεβαίως, ο οποίος θα κυκλοφορεί αύριο από πάρα πολύ νωρίς στα περίπτερα. Μέχρι να τα πούμε αύριο, προσοχή, καλά να περάσετε κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής και Αναστάση Ζουλέρη στον ήχο, Νίκος Καραγεωργόπουλος υποστηρικτικά. Σήμερα την καλημέρα μας κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόλου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
8: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
10: Λίγο στο μαγκαζίνο.
11: Αύξηση σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές, κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά στον πλουσιότερο, μείωση ΦΠΑ στο οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υποσχέθηκε δωρεάν μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κατάργηση των πανελλαδικών. Δεσμεύτηκε για 5 υπουργεία εκτός Αττικής σε βάθος δεκαετίας. Πυρομαδών από την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες Τσίπρα που, όπως υποστηρίζουν τα γαλάζια στελέχη, τύναξε την μπάνκα με κόστος 13 δισεκατομμύρια. Οι πολίτες δεν ξεχνούν τον ομό εκμπεκμό και την αναξιοπιστία, αναφέρει το Πασόκ. Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες, δηλώνει ο Σαμάρας. Ευρύ οικονομικό πακέτο θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Παροχές σε μικρομεσαίους, επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες. Προκρίνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται και μέτρο έκπληξη. Απόβαση στελεχών του Πασόκ στην Κρήτη για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου της ίδρυσης του κόμματος. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και αποκάλεσε τουρίστες και ηγετίσκους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα παρευρεθεί. Χαρακτήρισε χουντίνη και άεργο τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι είναι το πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση, με μόνο αντίπαλο τον Μητσοτάκη, και χαρακτήρισε ενδοοικογενειακή την κόντρα Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμάρα. Κρίσιμη κατάσταση στη Λέσβο. Έχουν θανατωθεί συνολικά 85.000 ζώα λόγω του αυτόδους πυρετού, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα στον στρατό αναθέτει η κυβέρνηση την διαχείριση του προβλήματος. Τι απαντούν οι στρατιωτικοί στα παραπολιτικά 90,1, που παράλληλα θα βρεθούν με δεκάδες ακόμη επαγγελματικές ομάδες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αλλαγή στάση στα ελληνοτουρκικά μετά τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Επίθεση και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τι απαντά η Αθήνα. drones που περιπολούν τον Κηφισό, κάμερες με ζωντανή εικόνα και AI. Αλλά η κίνηση και η ταλαιπωρία παραμένει εδώ. Την ίδια ώρα δεκάδες πατίνια βρίσκονται παρατημένα στα πεζοδρόμια αλλά και εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ακόμη και 4 μήνες στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ρεπορτάζ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλπάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου. 5 νέοι θάνατοι και 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Ψεκασμοί και στο Παλαιό Φάληρο που βρέθηκε κρούσμα. Οι δήμοι που βρίσκονται στο κόκκινο. Όλα τα τελευταία μεταγραφικά νέα. Ο Τσιμίκας υποδέχτηκε τον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό και επίσημα πράσινος έως το 2030 ο Ουνάι. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές στα βόρεια της χώρας. Άνεμοι ως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Ξαφνικό μπουρίνι χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια στην Αττική. Το οικονομικό και παραγωγικό του σχέδιο παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας με τα στελέχη της Ελλάς να εμφανίζονται ικανοποιημένα από την πρώτη παρουσίαση ενός, όπως υποστηρίζουν, πλήρως κοστολογημένου προγράμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ελένη, μας ακούς? Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση με την Ελένη Καλογεροπούλου, ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη που αφορά την πατριωτική σφορά στους πλουσιότερους κατά 1% και μάλιστα που υποσχέθηκε ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέχρι το 27, ενώ ο μέσος μισθός θα είναι στα 1.800 ευρώ.
0: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων. Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
11: Ελένη Καλογεροπούλου, είσαι μαζί μας. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πρόγραμμα, το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έδη. Καταρχήν να πούμε ότι στην Αμαλία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι καθώς θεωρούν ότι ο αντίκτυπος που άφησε το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρας στην κοινωνία ήταν θετικό, δηλαδή δεν υπήρχε καμία υπερβολή και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ η κυβέρνηση με ανακοίνωση της ΣΥΣΙΣ επιχείρησε όπως λένε τα στελέχη της Αμαλίας να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζοντας τους αριθμούς διαφορετικά, δηλαδή ενώ το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα κοστίζει συνολικά 7,37 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, η κυβέρνηση έλεγε ότι κοστίζει 13 δισεκατομμύρια. Η Αμαλίας απάντησε αμέσως λέγοντας ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μπερδεύει τα μήλα, προσθέτει μάλλον, ναι, τα μήλα με τα πορτοκάλια προκειμένου να βγάλει διαφορετικά νούμερα. Δηλαδή η αντίδραση της Αμαλίας ήταν άμεση και απάντησε θα λέγαμε με σαφήνεια. Τώρα, το κλίμα χθες ήταν πραγματικά εορταστικό. Μέσα στην αίθουσα που ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του βρισκόταν στις πρώτες σειρές το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματός του πάρα πολλοί κόσμος και από τους πρώην συντρόφους του ήταν ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η κυρία Αθηνά Λινού, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Κώστας Αρακιώτης, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Βέτα, ο κύριος Πεφτάς και το πρώην τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Κουρουμπλή. Τώρα, προφανώς ο κύριος Τσίπρας όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, παρουσίασε το πρόγραμμά του, το οποίο ήταν απόλυτα ακουστολογημένος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φορολογική δικαιοσύνη.
11: Μάλιστα, πολύ βασικό κομμάτι του προγράμματος που παρουσίασε χθες ήταν αυτό που είπε για τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
12: Και πάνω,
11: Λοιπόν,
12: να πούμε ότι μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη. Όπως είπε, χαρακτηριστικά να πληρώσουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Και από εκεί και ύστερα, κωδικοποιημένα, ακούσατε άλλωστε και τα αποσπάσματα, μίλησε για διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τις ατομικές επιχειρήσεις, και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Είπε ακόμα, μίλησε για φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου, την οποία τη χαρακτήρισε προκλητική. Αναφέρθηκε ακόμα στην πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, και όπως είπες και εσύ, μίλησε για τη μείωση 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφή. Σε ό,τι αφορά τώρα τους συνταξιούχους, δεσμεύτηκε για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, που σημαίνει 360 με 720 ευρώ κέρδος το χρόνο. Αναφέρθηκε στα θέματα της ενέργειας και στο μέσο μισθό. Να πούμε ότι για το μέσο μισθό επεσήμανε ότι υπάρχει μείωση 22% σε σχέση με το 2009. Ανακοίνωσε πως θα φτάσει τα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός μέσα στο 2027. Για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης υποστήριξε πως ανέβει στα 1.800 ευρώ στο τέλος όμως της τετραετίας. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τόνισε πως σκοπεύει να θεσπίσει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, ενώ έκανε λόγο για μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Βλέπουμε δηλαδή, ναι, τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά ο κύριος Τσίπρας
11: Επίσης, Ελένη, να συμπληρώσω κι εγώ στο πλήρες ρεπορτάζ σου την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
12: Ακριβώς,
11: πέντε υπουργεία στην επαρχία. Πέντε υπουργεία μέσα σε βάθος δεκαετίας. Σε βάθος δεκαετίας.
12: Να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, το βιομηχανίας θα πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το τουρισμό στο Ηράκλειο Κρήτης, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη. Ενώ επεσήμανε ότι σχεδιάζει ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη. Όλα αυτά πραγματικά είναι πάρα πολύ... θα σου έλεγα ότι αυτή η πρόταση, για παράδειγμα, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, δεν έχουμε ακούσει κάτι από πολιτικό αρχηγό. Ρωτήθηκε τα στελέχη, τα οποία εχθές βγήκαν σε τηλεοπτικά παράθυρα, όπως ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Κουδεντάκης, γιατί δεν περιλαμβάνεται η 13η σύνταξη. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Κουδεντάκης, στην Ελλάς θεώρησαν ότι τη συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να γίνουν αυτά, να αντιμετωπιστούν δηλαδή τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από την κακή διαχείριση και μάλλον τη λάθος διαχείριση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και εφόσον αποκατασταθεί η κανονικότητα σε αυτά τα ζητήματα, από εκεί και ύστερα προφανώς θα δουν και το θέμα της 13ης σύνταξης.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Yeah. Να ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμη απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και βεβαίως την τοποθέτηση του κυρίου Τεμπονέρα, του Διονύση Τεμπονέρα, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο οποίος υποστήριξε σε σχέση με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει.
0: Πρώτη μας μάχη, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, θα είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια, που δεν αρχίζει στο ράφι, αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ράφι. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
13: Η κυβέρνηση που χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, το κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα κατά τον κύριο Κεωργιάδη στις τράπεζες και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό, έχει το θράσος να μιλάει για αξιοπιστία και δημοσιονομική πειθαρχία, όταν η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μετά από 80 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνονται όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Οι ανωτάτοι μπακαλικοί που έχουν σπουδάσει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, παρέχεται ως μάθημα στο Southeastern College of Europe που έχει σπουδάσει εκεί με τις τέντες του Γκίζη ο κ. Λαζαρίδης. Δεν το έχω δει ξανά αλλού. Τα ταμπακάλικα μαθηματικά είναι μαθηματικά τα οποία είναι στο πόδι και θα έλεγα ότι είναι μαθηματικά χατοπετσέτας.
11: Τώρα από την πλευρά τους τα γαλάζια στελέχη κάνουν λόγο για κόστος 13 δις στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λένε ότι ο ίδιος τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει σε σχέση με τα οικονομικά που παρουσίασε ο Αλέξη Τσίπρας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι και από τους ακροατές μας και στους ακροατές μας. Λίγη ώρα λοιπόν μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενημέρωση η οποία οφείλω να πω ήταν αναλυτική, δηλαδή μέτρο προς μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρα και δίπλα και μια κοστολόγηση. Δηλαδή κατάργηση τέλους επιδεύοντος για παράδειγμα τα νομικά πρόσωπα. Το βγάζει στα 0,2 δις ευρώ. Την απαλλαγή, το κόστος κυρίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης 0,2 δις ευρώ. 0,63 δις ευρώ, τα 500 ευρώ γιατρούς κλπ. Μην τα λέμε όλα. Όλα όμως μαζί αυτά τα αθροίζει το Υπουργείο Οικονομικών σε 13 δις ευρώ ετησίως, σε ετήσια βάση. Λέει ότι αυτή είναι η εκτίμηση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και αν θεραπευτεί ο Δεξίπρας, τον καλούμε να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο ελληνικό δημοκρατικό συμβούλιο. Λίγη ώρα αργότερα, μετά από αυτή την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε και μια ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι είναι ίδιος και απαράλλακτος ο Αλέξης Τσίπρας και ότι προσθέτει στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Μίλησε για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση, οι οποίες είπε ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες και μίλησε για λογαριασμό που θέλει να φορτώσει τους φορολογούμενους. Τώρα, σήμερα το πρωί λίγο νωρίτερα, εδώ στα Παραπολικά 90,1, μίλησε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Βασίλης Πουρή και ο Σωτήρη Ξενάκη. Είπε ότι αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει και ο Τσίπρας νέα του εποχή είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Είπε ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόγραμμα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα. Και είπε ότι πάντα οι αντιπολιτεύσεις είναι λίγο σαν την Αδίκη Βουλιουκλάκη, βάλε κι άλλο λίγο κύριε Στέφανε, όλο την ίδια ώρα. Στο ραδιόφωνο του Plus μιλούσε ο Άντωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυσέγγονος του Βαρόνου Μινχάουζεν και ότι ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας. Αυτή είναι η όλη υποδοχή, ας το πούμε έτσι, που γνώρισε από την κυβέρνηση η ομιλία χθες του Αλέξη Τσίπρα και οι προτάσεις που έκανε.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή.
15: Θεωρώ ότι το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει στη νέα του εποχή, στη δεύτερη, στο Τσίπρας 2, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή νομίζω ότι, και δεν είναι η δική μου απλά πεποίθηση, είναι και τα πολιτικά αποτελέσματα. Το τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι οι τοποθετήσεις του. Θεωρούμε και τις έχουμε κοστολογήσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το βασικό ποιο είναι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει, το θέμα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Όταν για παράδειγμα στη νέα του εποχή, την οποία αναγνωρίζω, επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα εποχή ο κύριος Τσίπρας, να κάνει αυτό το οποίο λέμε ως rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα, όσο και αν προσπαθεί μπερδεύει τα πράγματα. Επομένως νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αναξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα.
11: Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να σχεδίασε με προχειρότητα το πρόγραμμα, είπε ερωτηθείς εδώ από τα παραπολιτικά ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
16: Κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία εξήγηλε καταρχάς έχουν γίνει ήδη. Όπως για παράδειγμα η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η αύξηση του κατώτατου μισθού, προφανώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φτάσει σύντομα στα 1000 ευρώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920, να κουνάει το δάχτυλο. Mm-hmm. Και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως το επιτελείο το σχεδίασε με προχειρότητα.
17: Ιδεολογικά, πού θα τον τοποθετούσατε, κύριε Κυρανάκη? Θέλω να πω, ακούσατε ένα Τσίπρα αριστερό, αριστερίζοντα, ακούσατε ένα Τσίπρα έτσι πιο δεξιό? Πού θα το...
16: Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Mm-hmm. Το δηλώνει και ο ίδιος. Mm-hmm. Αυτό το στίγμα έχει επιλέξει να δώσει.
11: Για προχειρότητα επί της ουσίας τον κατηγόρησε και ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξανάκη.
18: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος λόγω του κανόνα του ΚΟΦΤ δαπανών είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις κτλ. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. Υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
19: Προς τα πού μετατόπιση?
18: Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕΗ και μια τράπεζα. Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό. Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο. Ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ.
11: Ιδιαιτέρως αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα χουντίνι και άεργο. Να τον ακούσουμε.
20: Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι, αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε? Και το κυριότερο, κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. Πόσα χρόνια θα χρειάστηκε να τα κάνει? Άλλα 45. Δεν γίνεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει? Είναι ο χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει σε κλειδί και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό, για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάση την λογική του Κουντίν, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει μες στη κλειδί, μπορεί να το κάνει για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Κατ' επιλογή είναι άεργος είναι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται και το μόνο που κάνει είναι να κάνει ως περιοδεύον θίασος μεγάλες εκδηλώσεις, πολύ κοστοβόρες. Και ξέρω σου κάτι ακόμα, είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
11: Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και γραπτή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση του 2012 με 2014, με το που έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς για μεγάλα λόγια του Αλέξη Τσίπρα, για αυταπάτες και, όπως γράφει ο ίδιος, στο ίδιο έργο θεάτες. Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην ΔΕΘ και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που έρχονται σε λίγες ημέρες. Ένα πακέτο μέτρων έως 2 δισεκατομμύρια ετοιμάζεται, με έμφαση φυσικά στη μεσαία τάξη και στους συνεπείς φορολογούμενους, όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι κοντά μας.
19: Κώστα... Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα είναι μια διεθνής έκθεση, όπως είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πριν από λίγο στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, Υπουργός Οικονομικών, που θα αφορά τους πολίτες που θα επιδιώξουν να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη. Και πέρα της μικρομεσαίων θα είναι και οι συνεπείς πολίτες. Να καθίσουμε αυτές τις δύο λέξεις που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, και τη μικρομεσαία τάξη και τους συνεπείς πολίτες. Γιατί αυτό το οποίο είπε για τους συνεπείς θα είναι μία από τις κεντρικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν μόνο τους πολίτες της επιχειρήσης, οι οποίοι είναι συνεπείς φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η έμφαση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού θα στρέφεται, όπως είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, σε δύο κατηγορίες πολιτών που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Ποιες ήταν αυτές δύο κατηγορίες? Οι συνεπείς, αυτό που μόλις αναφέραμε, και η μεσαία τάξη. Έδειξε όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος και προς την κατεύθυνση διεύρυνσης των συνταξιούχων που δικαιούνται την ενίσχυση που δίνει κάθε Νοέμβριο το κράτος, με άξονα των συμπληρωματικών κριτηρίων, πιθανώς δε και με άξονα του ποσού, δηλαδή για 300, μπορεί να πάει 400, μπορεί να πλησιάσει και τα 500 ευρώ το ποσό αυτό. Από εκεί και μετά, η αύξηση του κατώτατου μισθού πέρα από τα 950 ευρώ, το έχει ήδη ο Πρωθυπουργός, θα το επαναλάβει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιθανή και μια νέα μείωση ασφαλιστικών εισπορών, ώστε να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος. Πιθανή επίσης η μείωση της προκαταβολής φόρου υπό προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις και η μείωση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες, που ενδέχεται επίσης να συνδέεται και με τη συνέπεια που δείχνουν οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έναντι των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
21: Τώρα, Κώστα, θα τολμήσω να σε ρωτήσω και πάλι. Υπάρχει κάποιο μέτρο έκπληξη που επεξεργάζεται το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο και που δεν έχει διαρρεύσει, αλλά μαθαίνετε εσείς οι κυβερνητικοί συντάκτες ότι κάτι ετοιμάζεται?
19: Υπάρχει, αλλά εγώ θα πρότεινα στους ακροατές μας να κάνουν και λίγο υπομονή. Ναι. Έχουμε και μια εφημερίδα που, όπως πάντα, κυκλοφορεί το Σάββατο πρωί στα πολιτικά. Θα έχουμε εκεί κάποια στοιχεία εκπλήξεων από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
21: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος έκανε λόγο για μια δεθ αλήθειας και συνέπειας.
22: Θα είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τους πολίτες, η οποία θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη, μια δεθ αλήθειας και μια δεθ συνέπειας. Πρέπει να κοιτάξουμε προφανώς και αυτούς που έμειναν στην κοινωνία πιο πίσω, βεβαίως είναι οι αδύναμες τάξεις και νομίζω ότι έχουμε διαδοχικές πολιτικές υπέρ. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους. Άρα θα είναι μία ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους, μία ΔΕΘ αλήθειας, θα πούμε δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε.
23: Θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν και ποσά τα οποία θα δοθούν μέσα στο 2026?
22: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο να τα εξειδικεύσει. Πάντως μέτρα κοντινά θα υπάρξουν.
21: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απόβαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου για το κόμμα. Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ΑΠΑΛ σύμπαν των στελεχών του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο για να γιορτάσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Ανδρέας Πανδρέου στο King George της πλατείας Συντάγματος ανακοίνωνε ότι ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Από χθες, πρέπει να σου πω, έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια με το πολύ μεγάλο τραπέζι που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης στο χωριό Ψυχρό του Λασιθίου, που είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του. Εκεί ήταν οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ήταν τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ήταν τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και ο Περιφερειάρχης του νησιού. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ως αδλακής σύσφυξης σχέσεων, και σήμερα θα είναι η κεντρική εκδήλωση το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, εκεί που έκανε τις μεγάλες εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ ο ιδρυτής του κόμματος, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη εξαντλείται μόνο στα δικά της θέματα. Υπήρχε χθες το βράδυ, με το που ολοκληρώθηκε λίγο μετά η παρουσίαση των θέσεων του κυρίου Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αφού θυμίζει διάφορα πεπραγμένα, ιδίως του 2015. Αναφέρει και εδώ, έχει το ενδιαφέρον, ότι πολλές από τις προτάσεις που πρότεινε ή κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας είναι και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα βλέπουμε ότι η σύγκρουση, η ενδοκεντροαριστερή, καλά κρατεί και νομίζω θα συνεχιστεί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
21: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Αποκάλεσε τουρίστες και ηγετίσκους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλα αυτά τα έχει συγκεντρώσει ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr που είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Εφόλης της ύλης, αρχικά με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, είπε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη μια φορά το χρόνο και όχι σαν τον ίδιο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση από τη Βόρεια Ελλάδα, επισημένοντας ότι έχει μια συγκεκριμένη δυναμική και ο ίδιος.
21: Πρώτο κόμμα.
1: Ακριβώς, πρώτο κόμμα. Από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε Νέα Δημοκρατία, καθότι στην αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει και με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να πάρει θέση και είπε για ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή,
21: ναι,
1: για θέματα μεταξύ νεοδημοκρατών, αποφεύγοντας λοιπόν να σχολιάσει κάτι παραπάνω. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ο πολιτικός του αντίπαλος δεν είναι κάποια μικρά υποκομματίδια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο ορισμό, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σχολίασε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και τον χαρακτήρισε ως έναν πρώην πρωθυπουργό αμετανόητο, μιλώντας για πολλή θεωρία και ελάχιστη ουσία, και διερωτήθηκε πώς χρηματοδοτούνται οι μεγάλες εκδηλώσεις του Τσίπρα, αναφέροντας, χωρίς να παρουσιάσει όμως σχετικά στοιχεία, ότι η τελευταία ενδέχεται να κόστησε από 40 έως 50.000 ευρώ.
21: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα επισημάνουμε ότι τον ανέφερε και ως χουντίνη της πολιτικής, νομίζω ότι είναι η φράση που έμεινε από αυτή τη συνέντευξη.
21: Ναι, και αέργο και χουντίνη της πολιτικής.
1: Μεταξύ άλλων.
21: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και βεβαίως να ακούσουμε ένα απόσπασμα που σα δήλωσε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
25: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
26: Στον Υπουργό, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο φορολογικών κινήτων με μπόνους για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου καθεστώτος συνεπώς φορολογούμενου.
21: Ναι.
26: Με απλά λόγια, επιχειρήσεις και επαγγελματίες με καθαρό φορολογικό ιστορικό να μπορούν να έχουν μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση. Η αξιολόγηση προτείνει να γίνεται σε βάθος τριετίας και να λαμβάνει υπόψη την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων, την πληρωμή των φόρων, την τήρηση των ρυθμίσεων, τις συνέπειες υποχρεώσεις του My Data, αλλά και την απουσία φορολογικών παραβάσεων. Τώρα, τα μπόνους για τους συνεπείς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές φόρου, ευκολότερη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, λιγότερους προληπτικούς ελέγχους, μειωμένη προκαταβολή φόρου και ευνοϊκότερη μεταχείριση στις ρυθμίσεις οφειλών. Τώρα, στις προτάσεις αγοράς περιλαμβάνονται ακόμη φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που επενδύουν, αυξάνουν το προσωπικό τους ή επανεπενδύουν τα κέρδη τους, ιδιαίτερα σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Παράλληλα, ΕΡΗ ζητείται σταδιακή κατάργηση των εκμηρίων διαβίωσης, η παράταση της δυνατότητας υψηφισμού φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη, καθώς και μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τις δηλώσεις, όπως είπαμε, και εξοφλούν το φόρο μέσα στις προβλεπόμενες προσθεσμίες.
21: Μάλιστα.
26: Στο μέτωπο των ακινήτων, οι φορείς ζητούν να διατηρηθεί η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και να παραταθεί ΕΡΗ περαιτέρω η αναστολή του φόρου υπεραξίας.
21: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως η αγορά πιέζει για περισσότερα μέτρα, ενώ σε κλειό κινητοποιήσεων αναμένεται να βρεθεί η Θεσσαλονίκη το Σάββατο και αύριο Παρασκευή, την ημέρα που θα γίνουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πολλές επαγγελματικές ομάδες θα βρεθούν εκεί, προγραμματίζουν συγκεντρώσεις και πορείες. Πριν όμως από αυτό, πριν από λίγη ώρα, στο Earth News, ο Σπύρος Πρωτοσάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μίλησε για τον αυθόδη πυρετό. Για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση δύσκολη, διότι έχουν θανατωθεί περισσότερο από 85.000 ζώα στη Λέσβο, εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει και πραγματικά η κυβέρνηση, η πολιτεία, αναθέτει πλέον το θέμα στον στρατό. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Earth News.
0: Μέχρι στιγμή στη Λέσβο έχουν θανατωθεί περίπου 86.000 ζώα, εκ των οποίων τα 85.000 σχεδόν όλα εγωπρόβατα, τα υπόλοιπα είναι βοηδή και χείρι. Είναι μια προφανώς υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε περίπου στο 1/5 το οποίο έχει θανατωθεί. Τώρα, εμάς οι επιστήμονες μας, οι κτηνίατροι μας λένε ότι η επιδημιολογική εικόνα βλέπουν μια επιβράδυνση. Βλέπουν δηλαδή έναν περιορισμό των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες εστίες, αλλά αυτή είναι μια μάχη η οποία διαρκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο λύγει μέσα σε 1-2 εβδομάδες.
21: Τώρα, με τη νέα αυτή εγκύκλιο, η οποία έρχεται και θα δώσει στους στρατιωτικούς την ανάθεση του έργου της αντιμετώπισης του αυτόδου πυρετού, οι ίδιοι οι στρατιωτικοί αντιδρούν σε αυτό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Ηλίας Κολύρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και ενεργείας μυναγός της πολεμικής μας αεροπορίας, εδώ στα παραπολιτικά.
26: Η πολιτεία τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αυτόδη πυρετό, για κάθε νόσο ο στρατιωτικός πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται, ότι είναι επίκητη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις?
21: Στους δρόμους λοιπόν θα βρεθούν και οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι, και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα συνέβησαν χθες στις Σέρρες, όπου κτηνοτρόφοι πήγαν και συνάντησαν τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
5: Μας καταστρέψατε τα κοπάδια, κύριε Υπουργέ, και δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε, γι' αυτό ήρθαμε. Όλος ο νομός Σερών μολύνθηκε και τώρα δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε. Δεν λέτε κουβέντα. Τι θα κάνουμε εμείς, κλέφτες θα γίνουμε?
7: Άρχισα εγώ
5: γιατί εγώ έχω τη φωτιά, κύριε Υπουργέ.
8: Αν θα πληρωθούν οι Έλληνες αγρότες ή όχι, γιατί θα δείτε έναν δεύτερο, τρίτο προμαχώνα σε επίπεδο νομό. Ο νομός είναι φτωχοποιημένος.
21: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, αλλαγή στάσης στα ελληνοτουρκικά μετά τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Επίθεση σήμερα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για να δούμε τι απαντάει η Αθήνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Έρη. Η αλήθεια είναι ότι μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για τον γιγαντιαίο αυτό ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο της ασπίδας του Αχιλέα, ο Ερντογάν εκτόξευσε νέες απειλές κατά της χώρας μας, όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους Τούρκους δημοσιογράφους για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Τι είπε λοιπόν? Είπε ότι η περιφρόνηση και η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν ωφελούν κανέναν, ότι όποιος εκλαμβάνει την ψύχρεμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, διαπράττει σοβαρό σφάλμα, και προσέθεσε ότι η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει αυτόν τον λανθασμένο δρόμο και να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών, τα οποία δεν πρέπει να έχουν στρατιωτικές δυνάμεις. Η ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους διδάσκονται από αυτήν. Μετά από καιρό ο Ερντογάν επαναφέρει στο προσκήνιο την κατά τα άλλα πάγια θέση της Τουρκίας περί αφοπλισμού των νησιών μας. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, όπου είχαν παγιωθεί τα ήρεμα νερά, σπανίως ακούγαμε τέτοιου είδους απειλές από τον Ερντογάν. Τώρα επανήλθαν στο προσκήνιο. Αρμόδιες πηγές εδώ στην Ελλάδα μου έλεγαν ότι ίσως να γίνεται και για εσωτερική κατανάλωση. Άλλοι μπορεί να εκτιμούν ότι γίνεται επειδή και οι δύο χώρες οδεύουν προς τις εκλογές, η Ελλάδα νωρίτερα. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ενοχλήθηκε γιατί λόγω της εξοπλιστικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Το σίγουρο είναι ότι προκαλεί, μάλιστα η Άγκυρα ζητά και τα αρέσει από τη χώρα μας και για το θέμα των πρωτοβουλειών που αφορούν το περιβάλλον και το χώρο του Αιγαίου, διότι η τουρκική εφημερίδα Milliyet, και έρχομαι σε αυτό που έλεγες για τα τουρκικά μέσα, ναι, αποκάλυψε ότι η Τουρκία έστειλε διάβημα διαμαρτυρίας στην Αθήνα για τα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία που ανακοίνωσε τον Αύγουστο η Ελλάδα. Ουσιαστικά τότε οι Τούρκοι είχαν αντιδράσει σαν να λένε ότι θέλουν να έχουν λόγο για το πού θα έχουμε εργοστάσια, πού θα έχουμε αποθήκες, logistics κλπ. Φυσικά γίνουν στο σκέι του Αιγαίου. Και τι είπανε με το τουρκικό διάβημα, ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Η προώθηση, λένε, μαξιμαλιστικών ισχυρισμών υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού και τομεακού σχεδιασμού είναι απαράδεκτη.
21: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Το ενδεχόμενο να κηρύξει επισήμως το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Wall Street Journal, έχοντας ήδη συζητήσει το σενάριο με ανώτερους συνεργάτες του. Όλες τις λεπτομέρειες έχει ο Σπύρος Σερβέτης. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, θα λέγαμε σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και πάλι θυμίζουμε είμαστε σε φάση κλιμάκωσης με νέα πλήγματα και το Ιράν να χτυπάει από την πλευρά του σταθερά αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Με φόντο λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται σοβαρά να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ προωθεί από την πλευρά του αθόρυβα την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Θα λέγαμε δηλαδή ότι από τη μία μπορεί ο Τραμπ να σκέφτεται αυτό, να κηρύξει το τέλος του πολέμου, αλλά από την άλλη πιθανόν να θέλει να έχει και όλες τις επιλογές ίσως ανοιχτές, προκειμένου ενδεχομένως να αποφασίσει εντελώς διαφορετικά. Δεν μας έχει εξάλλου ξενήσει μια τέτοια επιλογή από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και να κλιμακώσει ενδεχομένως αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ λοιπόν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, συζητάει με ανώτερους συνεργάτες του το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, γιατί πιστεύει ότι η άσκηση ισχυρών οικονομικών πιέσεων τελικά κάποια στιγμή θα υποχρεώσει την Τεχεράνη είτε από τη μία πλευρά να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα είτε να καταρρεύσει. Θυμίζουμε δε έρη ότι τις τελευταίες μέρες, και είχαμε και σχετική ανάλυση στο New York Times όπου το επισημαίνουν αυτό, ο Τραμπ επαναφέρει την ρητορική περί του καθεστώτος και περί πιθανών διαδηλώσεων από την πλευρά των Ιρανών στο εσωτερικό. Κάπως έτσι θυμίζουμε ότι ήταν και οι αναφορές πριν ξεκινήσει ο τελευταίος πόλεμος τον Φεβρουάριο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
21: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου να δούμε πού κυμαίνονται και πώς κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές, Μάριε. Καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έντονη επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει σήμερα τις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών της ενέργειας αλλά και τα νέα στοιχεία που αναμένονται από την αμερικανική οικονομία. Στην Ασία, η εικόνα είναι πτωτική, τα εσιατικά χρηματιστήρια δέχονται πιέσεις, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα νέα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και κυρίως την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αύριο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορεί να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της ΦΕΤ στα επιτόκια. Στο ταμπλό τώρα, ο Νικέι στην Ιαπωνία υποχωρεί κατά 0,5%, ο Hang Seng στο Hong Kong χάνει περίπου 0,4%, ενώ απώλειες καταγράφει και η αγορά της Σανγκάη. Ακόμα οι μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στην Νότια Κορέα, με το δείκτη να υποχωρεί περίπου 1,6%. Στην Ευρώπη τώρα, η εικόνα είναι πιο σταθερή, καθώς η μικρή υποχώρηση της αποδόσης των ομολόγων δίνει μια ανάσα στις αγορές μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται οριακά νοδικά μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απολειών. Ο γερμανικός δείκτης DAX καταγράφει μικρή άνοδο, ο γαλλικός κινείται οριακά πτωτικά, ενώ περιορισμένες συνολικά είναι οι μεταβολές και στο Λονδίνο, την Ιταλία και την Ισπανία. Στο χρηματιστήριο Αθηνών η αγορά επιχειρεί σήμερα αντιδράσει μετά το διορθωτικό διήμερο. Ο γενικός δείκτης κινείται ανωδικά και λίγο μετά τις 12 βρισκόταν αέρι
26: στις 2.672 μονάδες με άνοδο περίπου 0,9%, ενώ ο τζίρος πλησίαζε τα 63 εκατομμύρια ευρώ.
21: Μάλιστα.
26: Και περνάμε μέρη και στην ενέργεια. Το Brent υποχωρεί σήμερα ελαφρά μετά το έντονο ανωδικό ράλι των προηγούμενων ημερών. Διαπραγματεύεται γύρω στα $95 το βαρέλι με απώλειες περίπου 0,6%. Χθες θα θυμίσουμε είχε φτάσει έως $97, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου. Η σημερινή υποχώρηση μοιάζει περισσότερο με προσωρινή διόρθωση, αλλά οι τιμές παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.
21: Μάλιστα.
26: Αντίστοιχα, σε πολύ υψηλά επίπεδα αέρι παραμένει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό Συμβόλαιο, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κινείται γύρω στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα εμφανίζει σχετική σταθεροποίηση μετά την ισχυρή άνοδο των τελευταίων ημερών. Συνολικά αέρι η εικόνα είναι μια, είναι συνενά αέρι, σήμερα στις σημερινές συνεδρίες έχουν μια εικόνα δύο ταχυτήτων.
21: Ναι.
26: Η Ασία δέχεται πιέσεις, η Ευρώπη μπορεί να σταθεροποιηθεί και το χρηματιστήριο Αθηνών μετά την αντιδρά μετά την διήμερη διόρθωση.
21: Και
26: έχουμε και τα καμπανάκια την ίδια στιγμή από τα πετρέλαια, την αγορά ενέργειας.
21: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Καμία ανατίμηση δεν είχε δηλωθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μαρδαβέλη, να δούμε πώς αποτυπώνεται τώρα στην αγορά αυτή η προσπάθεια μείωσης των τιμών, να ακούσουμε τι είπαν καταναλωτές στον Α και επανερχόμαστε.
12: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν 1,69 και σου το βάζει 1,99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει 1,79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν, για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
13: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
14: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
15: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι
14: πιο δραστικό να γίνει.
15: Υπάρχει μια μείωση τιμών.

0: ότι τα είπε ο τελευταίος καταναλωτής στην τελευταία δήλωση. Προσφορά και ζήτηση. Mm. Καθένας προσφέρει και ο άλλος αγοράζει. Οι τιμές δεν θα ανέβαιναν αν κάποιοι δεν αγοράζανε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ούτε οι κραυγές της αντιπολίτευσης ότι οι τιμές ανεβήκαν 20-30% για να κατέβουν 5-10% ισχύουν, αλλά ούτε και η θέση πολλών της κυβέρνησης ότι με την πρωτοβουλία αυτή θα ανασχέσουμε την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι. Το μέτρο το αντιλαμβάνει το καταναλωτή. Δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ξέρει τι ξοδεύει, ξέρει τι αγοράζει, ξέρει πόσο ξοδεύει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα κλπ. Το βλέπει ότι η ακρίβεια υπάρχει. Το μέτρο είναι αξιέπαινο με την έννοια ότι ο πληθωρισμός αντί να γίνει 3,5% σε αυτόν τον μήνα θα γίνει 3%. Αυτή είναι η διαφορά. Να μην το κάνουμε και αυτό. Όχι, θα το κάνουμε και αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Αλλά είναι περιορισμένα τα χέρια, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να κάνει και το κάνει. Το κακό είναι ότι με εμάς τους δημοσιογράφους, επειδή αυτό είναι ένα λαϊκό θέμα και πουλάει,
1: ναι.
0: το έχουμε σηκώσει πολύ ψηλά, θεωρώντας, δημιουργώντας την αίσθηση στην αγορά ότι αυτό το μέτρο ή θα καταστρέψει την ακρίβεια ή...
2: Ναι, έχω διαφορετική εικόνα, Βαγγέλη, διότι η μέση τιμή μείωση στο 9,5%, εάν βάλουμε οποιοδήποτε προϊόν θέλεις να βάλουμε έτσι στο κάδρο και δούμε πόσο είναι η μείωση, η μέση μείωση της τιμής στο 10%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με 10 λεπτά ή με 5 λεπτά ή με 15 λεπτά ή με 20 λεπτά δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας, έτσι.
0: Ναι,
2: ειδικά, παραδείγματος χάρη, στο κρέας. Έτσι, yeah. Που είναι το νούμερο ένα βασικό είδος διατροφής για πάρα πολύ κόσμο, που το έχουν ξεχάσει τα ελληνικά νοικοκυριά, που πλέον δεν αγοράζει κανένας μοσχάρι στο σπίτι του μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, ούτε μία ούτε καμία κάποιοι. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι δεν είναι το θέμα που σήκωσαν οι δημοσιογράφοι, είναι το θέμα της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
0: Αυτή είναι και είναι σωστή. Κοίταξε όμως τώρα, μιλάμε για 1.740 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 30.000 κωδικούς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια στενή λουρίδα στην οποία μπορείς να, ας το πούμε, παρενέβηκε η αγορά μέσω αυτής της συμφωνίας κυρίων που έγινε μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς. Τα υπόλοιπα υπάρχουν, ναι, καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν από τα υπόλοιπα. Μέσα από ένα κατάλογο 5.000 κωδικών ή 10.000 κωδικών. Λέω τώρα τυχαία νούμερα, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει την ακρίβη όταν έχεις, και βέβαια τα κάψιμα να πηγαίνουν έτσι, τα κόστη στέγαση στα ενίκια κλπ. Να ανεβαίνουν με 5-10%.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Λοιπόν, και ενώ έχουν επιστρατευτεί drones, κάμερες, AI, την ίδια ώρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα παραμένουν. Η ομάδα κόμβος της Τροχέας λειτουργεί εδώ και 2-3 μέρες. Λειτουργεί, είναι στους δρόμους, αλλά τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, διότι χθες το απόγευμα, όπως μας ενημέρωσε η ίδια, είχαμε και πάλι ένα σοβαρό πρόβλημα κατά τις απογευματινές ώρες, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα λειτουργίας, ναι, για τον Κόμβο, που είναι η νέα επιχειρησιακή ομάδα της Τροχέας, που έχει επιστρατεύσει κάμερες, drones, AI, όλα αυτά τη τεχνολογία.
2: Το AI όμως δεν εξαφάνισε τα αυτοκίνητα.
1: Όχι,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είχαμε μάλιστα ένα παράδοξο τεστ, θα λέγαμε, χθες στους δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα, το απόγευμα, για αρκετές ώρες και σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας δεν είχαμε φανάρια.
2: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε περιοχές των βορείων προαστίων. Όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο.
2: Χάος.
1: Υπήρξε κίνδυνος να προκληθούν τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, μόλις τη δεύτερη μέρα λειτουργίας του επιχειρησιακού συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
2: Τροχονόμοι υπήρχαν στους δρόμους.
1: Υπήρχαν τουλάχιστον την ώρα που ήμουν εγώ στον δρόμο, σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Φαντάζομαι ότι όταν αντιλήφθηκαν το πρόβλημα θα βγήκαν και περισσότεροι στους δρόμους, αλλά ήταν, ναι, σε πολύ μεγάλο, ήταν πολύ μεγάλη έκταση, χωρίς φανάρια.
2: Και κράτησε πολύ ώρα, από ό,τι,
1: ναι,
2: καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή
1: αφού
2: η
1: εκδόθηκε και ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έχουμε τα προβλήματα αυτά. Έχουμε το θέμα με το παρκάρισμα, που δεν μπορεί κανείς να βρει να παρκάρει σε κανένα περιοχή πια της Αθήνας. Έχουμε όμως και εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία βρίσκονται στους δρόμους της πρωτεύουσας για πάρα πολλούς, για πάρα πολλές μέρες, μήνες μάλλον. Μήνες.
1: Ναι, έτσι
2: είναι. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, είναι τώρα το αυτοκίνητο, το βλέπεις ότι είναι, βρίσκεται έξω από το σπίτι σου, από τη γειτονιά σου, και βρίσκεται

0: και για πάρα πολύ καιρό.
1: Θέλεις να σου πω για πόσο καιρό μπορεί να βρίσκεται όμως εκεί?
0: Για πες.
1: Μπορεί να βρίσκεται και για 4 μήνες, Έρη, εκεί το αυτοκίνητο. Και γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι όταν ένας πολίτης αντιληφθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι ένα αυτοκίνητο είναι για καιρό παρκαρισμένο σε μια θέση, είναι σαν εγκαταλελειμμένο ουσιαστικά, μπορεί να κάνει την καταγγελία του στο 1595 μέσω Νοβοβίλη, στο αρμόδιο τοπικό τμήμα. Ακολουθεί αυτοψία από τη Δημοτική Αστυνομία και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης και ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει τώρα η νομοθεσία? Προβλέπει διάστημα 90 ημερών για αυτή τη διαδικασία. Αφού τοποθετηθεί το ειδικό σήμα στο όχημα και αφού μάλλον τοποθετηθεί αυτό το ειδικό σήμα, πρέπει να περάσουν ακόμη 45 ημέρες μέχρι την οριστική απομάκρυνσή του. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι στην πράξη μπορεί να χρειαστούν 4 μήνες για να φύγει ένα αυτοκίνητο, να απελευθερωθεί δηλαδή μια θέση πάρκινγκ.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Ελένη Ζοντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Για να γίνει αυτή η ταυτοποίηση πρέπει να έρθει η καταγγελία. Όταν έχει την καταγγελία πάει πρώτα η δημοτική, η δική μας. Η δημοτική λέει ότι έχει ίχνης κατάληψη. Το στέλνει στην καθαριότητα. Και η καθαριότητα για να βάλει το σήμα του εγκατελειμμένου που το βλέπετε πρέπει να περάσουν 90 μέρες.
0: Γιατί τόσο πολύ, κυρία Ζωντήρου?
2: Γιατί είναι αναζήτηση. Πρέπει να αναζητήσει ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο. Να τον ειδοποιήσει, να του πει να κάνει άρση ή να δει την αστυνομία. Μετά από 90 μέρες βάζουμε το αυτοκόλλητο και μετά από 45 μέρες έχουμε υποχρέωση να το απομακρύνουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε εμείς.
0: Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Με την Άννα ΕΜΕΗ συνεχίζουμε όμως, διότι σε κακούργημα μετατρέπονται οι οργανωμένες τηλεφωνικές απάτες. Αυτό που το θέμα που έχουμε πει κατ' επανάληψη, για τις απάτες που συμβαίνουν και μάλιστα θύματα πέφτουν όχι μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και νεότεροι. Διότι οι επιτίδιοι γνωρίζουν πολλές φορές στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι, Ρή, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προανήγγειλε ότι οι τηλεφωνικές απάτες που γίνονται από οργανωμένα κυκλώματα θα μετατραπούν σε κακούργημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις όπου τα θύματα είναι ηλικιωμένοι. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ενώ χαρακτήρισε το φαινόμενο επιδημία που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προανήγγειλε και τη συγκρότηση ειδικής ομάδας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI, με εξειδικευμένους αξιωματικούς που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Βέβαια, να πούμε ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο αλλά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να εντοπίζονται και οι δράστες, έτσι, για να οδηγηθούν στο εδόλιο και να...
0: Να εντοπίζονται οι δράστες, πολύ σωστά το τοποθετείς, όπως επίσης να μαθαίνουμε πώς γίνεται να διαρρέουν προσωπικά στοιχεία, όνομα, τεπώνυμα, διευθύνσεις κτλ.
1: Σίγουρα βέβαια είναι σημαντικό ότι αυστηροποιούνται οι ποινές.
0: Είναι πολλά χρόνια οι τηλεφωνικές απάτες, πολλά χρόνια συμβαίνουν και πολλά χρόνια δεν ξέρουμε... Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Είναι μεγαλύτερη συχνότητα τώρα.
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη συχνότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Καλπάζει ο ιός του Δυτικού Νιλού, έχουμε και άλλα κρούσματα. Συνεχίζονται και εντείνονται οι ψεκασμοί. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και ένα ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μιλήσαμε με τον καθηγητή Κίκα Μαγιορκίνη και τον επίσης καθηγητή επιδημιολογίας Δημήτρη Παρασκευή και οι δύο μας είπαν ότι έχουμε μία ελαφρά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΗ όσον αφορά τα νέα καταγεγραμμένα κρούσματα. Ήταν περίπου 70, έχουμε σήμερα 58 και γνωρίζοντας που θα μας ταλαιπωρεί η λίμωξη του Δυτικού Νείλου είναι το τέλος του Σεπτέμβρη. Στο τέλος Σεπτέμβρη, μας είπε ο κ. Μαγιορκίνης, θα έχουμε μια αισθητή πτώση των κρουσμάτων.
0: Ναι.
3: Και αυτό και με την κίνηση των πτηνών. Να πούμε ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 58 νέα κρούσματα, 5 νέους θανάτους από τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 290, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα το ψυχολογικό φράγμα του 2018 που ήταν πάνω από 300. Έχουμε 24 θανάτους συνολικά, 24 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης και 32 συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται με βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 166 κρούσματα έρημου είναι στην Αττική, με κυρία περιοχή η οποία πλήττεται να είναι το Μαρκόπουλο. Παρουσιάζει διάδοση 50,6 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Για τις αθλητικές ειδήσεις ο Αλέξανδρος Σόμογλου, πολύ, πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Ναι, έτσι είναι. Χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μεταγραφική περίοδος για τους Ευρωπαίους και τις ομάδες που μας εκπροσωπήσουν στα κύπελλα Ευρώπης με δύο πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πρώτος την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Είναι ένα εξτρέμ με πολύ μεγάλη παρουσία στην Bundesliga και στην Premier League. Ένας παίχτης που πριν από λίγα χρόνια ούτε καν θα σκεφτόμασταν την πιθανότητα να έρθει στην Ελλάδα. Έκλεισε έτσι λοιπόν το ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Πριν από λίγο μάλιστα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε και τη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του Europa League όπου βρίσκεται μέσα ο Μπέιλι. Σε αυτήν δεν βρίσκονται. Είχε να κόψει ουσιαστικά τέσσερις παίχτες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους ενεργούς. Δεν υπάρχει ο Πόποβιτς, ο δεύτερος θεματοφύλακας, ο Σιπιόνι, ο Ντάνι Γκαρθία και ο Ρόκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά μέσα. Η δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή που προκάλεσε φερνίτιδα στους φίλους του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά ήταν αυτή φυσικά του Αζιντίν Ουναΐ, ο σπουδαίος Μαροκινός με το καταπληκτικό Μουντιάλ φέτος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, τον προλάβανε και στην φωτογραφία της Πράσινης ΠΑΕ, τον δηλώσανε και αυτόν στη λίστα και αυτό στη λίστα για τα παιχνίδια. Σήμερα ο Ουναΐ, 9 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του πρώτο παιχνίδι για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Μαροκινός θα είναι στις εξέδρες για να αποθεωθεί από όσους βρεθούν στο Μαρούσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η ώρα του λαού.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
1: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Εάν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει? Ο σοβαρά μιλά τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές? Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας? Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Δεν μίλησα για τον Πετράν.
13: Ο Πετράν είναι εγώ γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
13: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιος Χρήστος πλέον.
2: Ω, καλά.
13: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η Τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
13: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
13: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω Τσόντες σαν το παιδί που βλέπει Τσόντες. Πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
13: Εντάξει, εγώ.
2: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
13: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
2: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
13: Λάτρεψα πάντως στην παράσταση και. Έχω χρόνια να σε δω, τη λάτρευα και γέλαγα 2 εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
13: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
13: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δεις θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, άμα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
13: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί Τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
2: Αυτά όλα.
14: Η Ελένη Λουκά είμαι.
2: Τι θες πάλι?
14: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
2: Είσαι άρρωστη?
14: Με είδες πουθενά?
2: Πού ήσουν?
14: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
2: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
14: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
2: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
14: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
2: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι πράιντ, να το πούμε κι αυτό.
14: Με είδες, ναι ή όχι?
2: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι πράιντ από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι, δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν αποσία, να μην μπορούσαν, εσύ μπορούσες.
14: Με είδες, ναι ή όχι?
2: Δεν σε είδα, τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
14: Α, δεν με, αποκλείεται να με είδες, έγινε χαμός.
2: Πες μου τι έγινε, μπορεί να το χάσα, άνθρωπος είμαι.
14: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
2: Απαπαπαπα, έβαλες τον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
14: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
2: Και τι έγινε?
14: Ιον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
2: Σ' άκουσε κανείς?
14: Βέβαια φώναξα.
2: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
14: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
2: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
14: Πρέπει να εξαφανιστεί.
2: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
14: Έξω η άρρωστη ανώ.
2: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω?
14: Είναι του σατανά του διαβόλου.
2: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
14: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
2: Αγίνονται λες.
14: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
2: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
14: Ο σατανάς.
2: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
14: Μέσα τους. Η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
2: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
14: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
2: Ο ιερέας.
14: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύτετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
2: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
14: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
2: Δεν βαρέθηκες μωρή Λουκά όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
14: Δεν γεννιόνται.
2: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
14: Δεν γεννιόνται.
2: Πες μου.
14: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
2: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
15: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
14: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
2: Άξες και τους κουίρ.
14: Και την
2: Μαρή.
14: Τον Αδάμ και την Εύα.
2: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
14: Μέσα τους. Μέσα.
2: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
16: Αποστολέ.
2: Έλα.
16: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις?
2: Έλα, Μίσα.
16: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
2: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
16: Το κλείσουμε τη Λουκά.
2: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω, πω.
16: Πω, πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
2: Αποστόλης.
16: Λουκά... Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
2: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
16: Αυτά της έλεγε.
2: Ακριβώς αυτό.
16: Πού, ρε.
2: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
16: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
2: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
16: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Και με πρόλαβες.
2: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
16: Δεν πειράζει, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
2: Σκέψου λίγο, ναι.
17: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί? Το θυμάσαι?
2: Έτσι και έτσι.
17: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
2: Έρε μανία,
17: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
2: Η μαλακία είναι η υγεία.
18: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
17: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαζε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
19: Παπάρα τσέγκο.
1: Έλα, Πασουλακό.
2: Έφλε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
2: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
1: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη, τον ρώτησε για αυτό που έκανε. Σε πάση περιπτώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν δύο ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, άκη Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάχει θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
19: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
2: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
19: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια...
2: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
19: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν Αού.
2: Ναι.
19: Η Αυστραλία δηλαδή η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
2: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
19: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
2: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
19: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
2: Όχι πια.
19: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος μου. Μουσική Πυθαγόρα.
2: Να το.
19: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
2: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
19: Το βιβλιοπωλείο. Με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
2: Μάλιστα.
19: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
2: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
19: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε.
2: Δεν εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
19: Χάνονται ζωές και
2: παιδιά. Το τι κάνουν.
19: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
19: Άνε.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
22: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
23: Η παραγγελία σας.
22: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
24: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
3: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
23: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
24: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
25: Κρυβελόγια.
23: Ακούω.
24: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
25: Κρυβελόγια.
24: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
25: Ρε κρυβελόγια.
23: Μάλιστα.
24: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
23: Μοντέλα. Το ξέρα.
24: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
25: Ρε φίλε.
24: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
26: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
27: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
28: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
29: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
2: Έλα.
29: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
2: Ποιο?
29: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ κύριε.
29: Που έμεινε πίσω.
2: Σας
29: μα
2: παρακαλώ.
29: Είναι πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορύδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
30: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Για να μην ξεχνιάστε.
29: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
29: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
29: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό το σπίτι.
2: Σας παρακαλώ κύριε, λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
31: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
31: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνει, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
31: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποφύγες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
32: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
32: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
32: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
32: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
32: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
2: Kurfürst.
32: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα.
2: Τι ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
32: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
32: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992.
33: 1992, μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
2: αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
32: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήση. Τι εννοεί τώρα πτήση, άμα.
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζει τώρα. Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
32: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
32: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα σαν το τέλος πάντων. Ναι.
32: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
32: Α, ωραία, έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω, πω.
32: Εγώ, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε.
6: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
32: Κολυμπάω και γάω.
6: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
7: Απόστολε.
2: Έλα.
7: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα.
7: Έγραψα το μουνί της μάνας του.
2: Α, ναι.
7: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
6: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
2: Άι στο διάλο, μωρή, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
6: Κουμουνιστές.
2: Ούστα από εδώ.
6: Είστε Έλληνες.
2: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρή.
6: Κουμούνια, παλιό κουμούνια.
8: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
2: Γεια σας.
8: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
2: Δηλαδή αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
8: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
2: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
8: Ορίστε.
2: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
8: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
2: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
8: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
2: Καλά που το είπατε, θα κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
6: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Ας προειδοποιήσω.
2: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
6: Ναι.
2: Τι ζώδιο είσαι που είσαι, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
6: Είσαι γκέι, άρρωστος, δίδυμος
2: είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος. Τέλος.
6: Ουρε, ντρόπι.
2: Γεια.
9: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
2: Καλά.
9: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
2: Άντε, κουκούλα και πάνω.
9: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
2: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
9: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλο στη Γερμανία, εντάξει. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
10: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
9: Έτσι το φίλο του.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
9: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
2: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
9: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
2: Πάρτο. Ναι.
6: Δεν
2: ναι.
6: Παλιοκού.
2: Ναι.
6: Είσαι το.
2: Ναι.
6: Είσαι αλήτης.
8: Με το οξύστεγα.
2: Άντε πάλι.
8: Πρόβλημα που φωνάζω να
2: γίνει. Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
8: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
2: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
11: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
8: Να γίνονται
2: στατικίες
8: όπως γίνονται.
2: Ξέχνα το. Όχι.
8: Δεν κάνουν τίποτα.
2: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
8: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
2: Όλα τα ξέρεις.
8: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
2: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
8: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνω και στο χωριό που δεν έχω 4 στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
2: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
6: Ποιος το.
2: Ναι.
6: Ήρθε το τέλος.
2: Ναι.
6: Δεν είστε Έλληνες.
2: Ναι.
6: Εγώ η Ελένη Λουκά.
1: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είστε?
2: Ωραία.
1: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
2: Να σε καλά.
1: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
2: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
1: Δεν σε κάλεσε κανένα?
2: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
1: Γιατί?
2: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω, καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
1: Ποιο είναι ο μπουζουξίδης, βρε, πες με έναν μπουζουξίδη.
2: Δεν ξέρω, έχουν πάει σ' άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
1: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
3: Ναι, Απόστολε.
2: Έλα μου.
3: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, ο Θανάσης.
2: Έλα ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
3: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
12: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
3: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
2: Άντε καλά.
3: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
3: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
13: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
2: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
13: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει.
2: Να.
13: Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
2: Να.
13: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
2: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
13: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
2: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
13: Τι δεν είναι να σωθούμε.
2: Ναι.
13: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
2: ναι,
13: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
2: Άντε ρε παιδί, ότι... από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
13: Εγώ θεωρώ.
2: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
13: Κουτσούμπας πρώτος.
2: Ναι.
13: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
13: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
14: Παπάρα Τσέγκο.
13: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
2: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
15: Θρασίμια.
13: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
2: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
13: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
13: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
2: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
16: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
13: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
2: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
13: Γιατί δεν είναι εφικτό.
2: Τώρα.
13: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
2: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρα σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
17: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
13: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
2: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
13: Άμα πετύχει μαλακία, ναι, έλα, γεια.
1: Πάντες άνθρωποι το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άτομα να ρωτάνε.
2: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
2: Α, έχουνε.
1: Ό,τι αφορά.
2: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
18: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
1: Είναι για μας τους Έλληνες.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
5: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
4: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
6: Χοντρό.
7: Καλύτερα μα χρελάνει τον εγκέφαλο.
6: Εχθέ Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
8: Ω πάρε φίλε, μπα και κάπω λάθο το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
6: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα. Γι' αυτό φέτο το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
9: Έλα, Βαναλόγος.
6: Έλα.
9: Τι κάνεις?
6: Καλά.
9: Πήρα πάλι να σου πω.
6: Πες μου πάλι.
9: Η επίθεση συνεχίζεται ανελαίτητα. Δεν ξέρω αν είδες. Την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
6: Ναι.
9: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
6: Μα είναι γνωστό όμως.
9: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
6: Ναι.
9: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει και στην νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Τώρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα 2 σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα, μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς, λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω, κυρία μου, χαμός γινόταν, τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει η πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θέλω να το κλείσω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την πριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
10: Χαίρετε, Αποστόλη.
6: Χαίρετε.
10: Είσαι καλά.
6: Καλά είμαι εσύ.
10: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
6: Μάλιστα.
10: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομία, αφουγκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
6: Να είσαι καλά.
11: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
6: Ναι.
11: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
6: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
11: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειδημό έκανα, τη γνώμη σου.
6: Συμφωνώ.
12: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
11: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειδημό.
6: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
10: Ναι, ο Αποστόλης.
6: Εγώ είμαι.
10: Γεια χαρά.
6: Γεια.
10: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
6: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
10: Όχι.
6: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
12: Τον Αποστόλη.
6: Εγώ είμαι.
12: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
6: Κακό είναι.
12: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
6: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
12: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν μ' ακούει, ρε φίλε.
6: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
10: Ο
0: όχι. Η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
6: Όχι, κάτι μπορεί να μπερδέθηκα κι εγώ. Πώς μπερδέθηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου.
5: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
6: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
0: Το πολύ πολιτισμένο όμως.
6: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχες κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
6: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
5: Φυσικά.
0: Ναι, αλλά
6: δεν θα καθούν τα λεφτά.
0: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
6: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
6: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
0: Ακριβώς. Τα λόγια μου έχετε.
11: Έλα ρε κουνούμα λέ.
6: Έλα.
11: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Οι λαμόγοι ηλίθιος.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
11: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής ας πούμε είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη όπως σου έχω πει και σε άλλη.
6: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
11: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
6: Τέτοια σου λέω γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
11: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
15: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
11: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ Αντρέα, γεια.
16: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
17: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
18: Πες το, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκι Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
6: Καλό είναι.
19: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
20: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
18: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
6: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
18: Να βάλω και αυτούς. Ήταν τέλειο.
6: Δεν γίνεται αλλιώς.
18: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλο, ζήτω Δημητριάδη. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Είναι τώρα ένα ζήτο και ό,τι γίνει.
18: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
24: Όταν η πόλη

0: τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε, είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Γεια σου, Τσολιά μου.
16: Γεια χαρά.
15: Κάνεις?
16: Καλά, εσύ?
15: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
16: Α, για αφιερώσεις το πας.
15: Ναι.
16: Ναι, ναι, για πες.
15: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
16: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χωροί, κράτησαν οι χαζοί.
15: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
16: Ναι,
15: αυτό.
16: Τι λέω.
15: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
17: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει αιώνικα βρε.
18: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
17: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
19: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα?

0: Ο Πε και Πε.
1: Ιστορία, οι παρές.
2: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
4: Α, το Πασχοντά. Εντάξει,
3: παλιό.
4: Κάτι θα κάνουμε.
3: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
5: Τι μη να λέγεις Έλληνας. Καμίσου.
6: Έλα, έχεις το διάλογο πλες τέτοια πράγματα.
5: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
7: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
6: Καπτάματα, δεν τρέπεστε.
7: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
8: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
6: Που λέει να χασμετρίζω παιδό.
9: Άντε ρε μα,

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και τριαστό των ημερών λόγω τη γύφτη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Παναποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα σπίτι. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω.
1: Λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου

0: Είμαι Αιγύπτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
0: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ.
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
0: Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και τόσο λεφτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις, θα τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχω ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να με.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφυρμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόρδο ποταμό. Και φωτιά στο Γόρδο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον Κουλούρη, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσιμπήσει στα φανάρια και δεν τα βλέπει καθόλου.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτυλο με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι. Άμα σου πει αντίχειρα, είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Διάβασα ένα άρθρο που είπανε και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάχτυλους.
1: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα άλλοι και κάνατε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
1: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
1: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
1: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
1: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
1: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλοι δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
1: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
1: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
1: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
1: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτσα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο.
1: Ναι,
2: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο. Γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
1: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούριο. Ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούριο μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι. Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
1: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
1: Όχι, δόξα
2: στον Θεό. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
1: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
1: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
1: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
1: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
2: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
1: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
1: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
2: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις σαγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έπτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
1: Έχετε απορίες μου φαίνεται.
2: Έχω πολλές απορίες.
1: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς.
2: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
1: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
2: Ω χαράς Ευαγγέλια.
1: Ναι.
2: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Τι Λουκά, καλώς τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 2:30. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το μποτιλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Τώρα είναι 3.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνεί τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. There...

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές, όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου, ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης, ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
5: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
6: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Βάσει ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο, ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Media στο χώρο της ΔΕΘ θα μεταφέρει το παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το PowerGame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα, 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Αχινό Στυλίδας. Κόρη ηλικιωμένη στο μαραθώνα φαίνεται πως παραδέχθηκε στις αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής της, ηλικιωμένης γυναίκας, στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, η οποία δήλωσε πως η γιαγιά της έχει εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Στον ανακριτή αύριο, 43χρονος και 38χρονος σύντροφός του, καθώς και 26χρονος Αφγανός για τις κατηγορίες θανάτου του βρέφου στην Κυψέλη. Εξάλλου αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος του δικηγόρου του η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικαίου της Αθήνας του 43χρονου, προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν κατά την πρώτη ημέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις με τους προσκύμενους στο Ιράν Χούθη, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που κατηγόρησε τους αντάρτες ότι εξαπέλυσαν επίθεση για να καταλάβουν περιοχές κοντά στο στενό Μπάμπελε Μπαντέμ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας. Η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρτ του Αμερικανικού Όπεν αντιμετωπίζοντας την Ουκρανή Γιούλια Σταραντούμπτσεβα με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
1: Τα νέα των αγορών.
2: Με άνοδο 1,61% στις 2.691,43 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο 1,1621 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί μέχρι τις 9

κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε.

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη έκανε χθες την έναρξη, υποτίθεται ότι άλλαξε και το πρωτόκολλο ο κύριος Τσίπρας με την ομιλία του. 7,39 δις σε ένα βάθος δεκαετίας. Θα πούμε στη συνέχεια κάποια πράγματα γι' αυτά, αλλά κυρίως το δικό σας σχόλιο, κυρίως στις εκπομπές που ανοίγουν μικρόφωνα, καλή ώρα προς τον αιμολόγιο, συντονίζεται κάποιος επειδή θέλει να ακούσει όχι ο πολιτικός ή ο Χ με την ιδιότητα ερμηνεύει ή αξιολογεί κάποια πράγματα, αλλά πώς τα ερμηνεύει, πώς τα κρίνει, πώς τα αξιολογεί ο συνακροατής ή συνακροάτρια. Προσέξτε, δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας κοινωνίας, μια ραδιοφωνική εκπομπή, μην μπερδευόμαστε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμένα μου έχει τύχει, αν ήταν το ανεμολόγιο δηλαδή αντιπροσωπευτικό δείγμα, κυβέρνηση θα είχαμε τα πρώτα χρόνια του μνημονίου τον Καζάκη, του ΕΠΑΜ. Ωστόσο, σαφέστατα μπορεί κάποιος να ακούσει κάτι διευρυμένο σε σχέση με τον μικρό κόσμο και τον μικρό κύκλο που κινείται. Να ακούσει δηλαδή και απόψεις από ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε επαφή και επικοινωνία μαζί τους. Πολλές φορές επίσης οι άνθρωποι όταν μιλάνε στο δημόσιο βήμα μιλάνε πιο ελεύθερα από ό,τι στις προσωπικές συζητήσεις. Δηλαδή μπορεί να μιλάτε με κάποιους και να τους λέτε το και το και το και το, και αυτοί να σας απαντάνε συγκαταβατικά τελείως, επειδή δεν θέλουν εκείνη την ώρα να έρθουν σε κόντρα και σε αντιπαράθεση με εσάς. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και από μέσα τους να λένε, τι μου λέει τώρα αυτός, εγώ έχω τελείως άλλη γνώμη. Με λίγα λόγια, κάποιες τάσεις και κατευθύνσεις μπορεί κάποιος να τις αξιολογήσει και από μια ραδιοφωνική εκπομπή που ανοίγει μικρόφωνα. Χάλαρης Παναγιώτης στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια, Λαβίθης Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο.

Και μην ξεχνάτε και τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, τα μηνύματά σας μέσω email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Τώρα, πολλές φορές οι συνάδελφοι, ο χώρος μας, οι δημοσιογράφοι, παρουσιάζουμε μια πραγματικότητα με άσχημο, με αρνητικό πρόσημο. Άλλωστε κυρίως οι ειδήσεις είναι το αρνητικό, με την έννοια ότι δεν είναι το σύνηθες, δεν είναι το αναμενόμενο, δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι η είδηση σήμερα δεν συνέβη ούτε ένα τροχαίο. Με καταλαβαίνετε, η είδηση είναι ότι συνέβη ένα τροχαίο και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε και κανένας. Ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζεται αρνητικά, κατά την προσωπική μου γνώμη, σε αρκετές περιπτώσεις εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει μια υπερβολή, είτε για λόγους λαϊκισμού και χαϊδέματος αυτιών των ακροατών, των αναγνωστών, των τηλεθεατών, είτε διότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, μια ιδιοτέλεια κομματική, πολιτική και ούτω καθεξής. Αυτό είναι καθαρά προσωπική γνώμη. Ένας από τους δείχτες που δίνω σημασία για να συμφωνήσω ότι όντως υπάρχει κάποιος προβληματισμός, δηλαδή στις 10 φορές που θα ακούσω ότι υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία κτλ., στις 9 δεν θα δώσω ιδιαίτερη σημασία. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Η μία στις 10 φορές που θα δώσω είναι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με διεθνείς δείκτες, όπως, και το διαβάζω σήμερα στο εξώφυλλο της ναυτεμπορικής, τα ομόλογα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις των ομολόγων των χωρών διεθνώς. Υπάρχει λοιπόν το τελευταίο διάστημα μία σημαντική αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων. Να ξέρετε ότι όταν αυξάνεται η απόδοση των ομολόγων σημαίνει ότι αυξάνεται η ανησυχία για την ρέουσα κατάσταση. Όταν μειώνεται σημαίνει ότι νιώθουν μια μεγαλύτερη βεβαιότητα, σταθερότητα, σιγουριά. Αυξάνεται λοιπόν η απόδοση των κρατικών ομολόγων διεθνώς και οι αιτίες είναι οι πόλεμοι οι οποίοι συνεχίζονται, Ρωσία-Ουκρανία και πρόσφατα κάτω στο Ιράν, η ενέργεια που παραμένει ακριβή, ο πληθωρισμός που παραμένει υψηλός, σε κάποιες χώρες είναι περισσότερο υψηλός, σε άλλες λιγότερο, ανάλογα και με το πόσο σοβαρή και οργανωμένη η δομή έχουν, αλλά σε όλες έχει ανέβει ο πληθωρισμός. Και οι δείκτες που δείχνουν ότι σε κάποια χώρα περισσότερο, σε κάποια λιγότερο, επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης. Για να καταλάβετε, το αμερικανικό δεκαετές κινείται κοντά στο 4,8%, που αν δεν ήταν η συγκεκριμένη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η απόδοση αυτή είναι οριακά ή εντός της πτώχευσης. 4,8 είναι τεράστιο ποσό. Με συγχωρείτε, ποσοστό. Το γερμανικό βρίσκεται στα επίπεδα που ήταν το 11. Το βρετανικό βρίσκεται σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Το ιαπωνικό δεκαετές ξεπέρασε για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια το 3%. Παρένθεση, αυτό για το γερμανικό ομολογό είναι ένα καλό μάθημα. Πιστεύω ότι η κρίση ήταν για όλους μας, αυτή η δεκαετία ήταν για όλους μας η καλύτερη πρακτική και η καλύτερη εκπαίδευση σε θέματα πολιτικής, οικονομίας, γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από εμάς είχαν είτε τη διάθεση να κάτσουν και να παρατηρήσουν και να αναλύσουν και να επεξεργαστούν οι ίδιοι την εξέλιξη των πραγμάτων από το 10 και μετά, ή πόσοι έχουν την ικανότητα, πόσοι από εμάς έχουμε την ικανότητα να κάνουμε τέτοιου είδους αναλύσεις και επεξεργασία. Αλλά δεν πάει να είχε κάποιος διαβάσει πόσα βιβλία, ή να είχε ακόμα χειρότερο, χωρίς να διαβάσει βιβλία, μόνος του έτσι μια αυτοδίδακτη σε εισαγωγικά εικόνα
για την οικονομία, για την πολιτική, για τις διεθνείς σχέσεις. Η κρίση ήρθε όλα αυτά και τα έβαλε στην πράξη. Και αν κάποιος δεν κατάλαβε ότι η θεωρία που είχε, όταν τελικώς χρειάστηκε στην πράξη να επιβεβαιωθεί, απέτυχε και επιμένει στη θεωρία του, με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Το γερμανικό, λοιπόν, για να συμπληρώσω την παρένθεση, θυμάμαι την περίοδο που είχε πάρει τα πολύ πάνω της η Γερμανία, κόσμο ο οποίος εκφραζόταν με μια υπερβολή, σαν να όριζε τις τύχες της ανθρωπότητας η Γερμανία από την εποχή των σπηλαίων και σαν να είναι η Γερμανία η αιώνια και η νυν και αείς τους αιώνες των αιώνων, υπερδύναμη και αυτοκράτηρα όλου του πλανήτη. Και προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι όλα αυτά έχουν μια περιοδικότητα, έχουν μια προσωρινή διάρκεια, είναι κύκλοι που ανοίγουν και κλείνουν, αν το θέμα είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί. Έτυχε όμως για 4-5 χρόνια η Γερμανία να είναι πιο, να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο τι λέει, ειδικά προς τη χώρα μας, αλλά και γενικότερα με ευρωζώνη κτλ. Κτλ. Και είχε φτιάξει ένας κόσμος μια εικόνα που δεν, όπως βλέπετε, δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στην πραγματικότητα. Έκανε τον κύκλο της η Γερμανία, δεν ασχολείται και κανένα, δεν ασχολούνται τόσο μαζί της όσο στο παρελθόν. Το λέω με την έννοια ότι ακόμη και να έκανε λάθος κάποιος στην εκτίμηση και στην πρόβλεψή του, δεν είναι κακό να το παραδέχεται για τον εαυτό του και να πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς, ο λόγος που δεν γίνονται τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, δεν ταιριάζει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με αυτό που γίνεται, είναι διότι δεν κάνουμε σωστή ανάλυση και επεξεργασία. Και αντί να παραδεχτούμε το λάθος μας και να κάνουμε καλύτερη ανάλυση και επεξεργασία, αρχίζουμε μετά, για να παραμείνουμε σταθεροί στη θέση μας, και συμπληρώνουμε τα κενά με θεωρίες και σενάρια τα οποία φεύγουν τελείως από την πραγματικότητα. Ελπίζω για αρκετούς από εσάς αυτή η περίοδος της κρίσης από το 10 και μετά να άλλαξε όντως, βλέποντας την πράξη πλέον τη λειτουργία των πραγμάτων, το πώς σκέφτεστε και αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα.

0: κατά τα λοιπά, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Εννοείται ότι εγώ κάνω μια μικρή εισαγωγή, εσείς μπορεί να, κάποιοι από εσάς να το σκέφτεστε διαφορετικά, αλλά γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα στο ανεμολόγιο να ανοίξει, να καλέσει κάποιος και να κάνουμε διάλογο στον αέρα και να ακούσω την διαφωνία που υπάρχει. Αντί να σκέφτεται, θα το σπάσω το ραδιόφωνο με αυτά που ακούω. Στα μηνύματά σας, καλησπέρα στον Σάβα. Να είστε καλά, κύριε Σάβα. Καλησπέρα επίσης, μισό λεπτάκι, στον Χαράλαμπο. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι ο Χαράλαμπος που θα βγει στον αέρα, δεν νομίζω. Μισό λεπτάκι να διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Χαράλαμπου. Καλησπέρα σας, γράφει. Τον ανοίγει ο σταθμός στα μικρόφωνα σε 50 ψεκασμένους. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι το πρωί, το μόνο που πέτυχε είναι μετά την εκπομπή του κυρίου Λάμπρου, που είναι άκρος ενημερωτική νούμερο 1 εκπομπή, εμείς με λογική απλά αλλάζουμε σταθμό. Μπορεί εσείς προσωπικά να είστε εξαιρετικός, αλλά οι ακροατές που βγαίνουν στην πλειοψηφία τους δεν υποφέρονται και εμείς δεν πάσχουμε από μαζοχισμό. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, γράφει ο κύριος Χαράλαμπος. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Χαράλαμπε. Όσο χαμηλή γνώμη έχετε για τους ακροατές, τόσο χαμηλή γνώμη υπάρχει και για εμένα. Δεν θα με διαχωρίσω από τους ακροατές επειδή με διαχωρίζετε εσείς το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν θα το κάνω. Καλησπέρα και στο Θανάση από το Εγάλιο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν αρέσουν σε όλους οι εκπομπές επικοινωνίας. Εγώ παλιά νόμιζα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει αυτού του είδους η εκπομπή. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Πάμε στον κύριο Χαράλαμπο από την Πάτρα να ξεκινήσουμε το απόψινό μας ανεμολόγιο. Γεια σας, κύριε Χαράλαμπε.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίτη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή δημοσιογραφική χρονιά, καλό φθινόπωρο με υγεία.
0: Κύριε Χαράλαμπε, θα πείτε τίποτα ψεκασμένο ή κάτι σοβαρό?
1: Όχι, δεν έστειλα εγώ αυτό.
0: Όχι, το αλλά γενικώς θα μας πείτε κάτι σοβαρό ή θα μας ψεκάσετε κι εσείς?
1: Όχι.
0: Θα ρωτάω σήμερα όλους τους ακροατές.
1: Έχετε λίγο. Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα ότι από τις 12 το βράδυ όλοι οι τοπικοί σταθμοί που αναμεταδίδουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές από τους αθηναϊκούς σταθμούς μέχρι τις 6 το πρωί δεν μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βάζουν επαναλήψεις ή τραγούδια. Τώρα το λόγο δεν το ξέρω. Αυτό το είχα ανακαλύψει εγώ εδώ και 6-7 μήνες. Είναι κάτι από το ΣΥΡΟΥ, είναι κάτι από το Υπουργείο.
0: Ναι, υπάρχει υπάρχει νόμος που μπορούν να αναμεταδίδουν για κάποιες ώρες το 24. Όχι συγκεκριμένες ώρες, αλλά ας πούμε 3 ώρες αναμετάδοση, 4, 5.
1: Ναι.
0: Οπότε επιλέγουν τις ώρες νωρίτερα και δεν μπορούν μετά τις 12.
1: Ναι, απλώς...
0: Εκτός και αν κάποιοι σταθμοί επιλέγουν να αναμεταδώσουν μετά τις 12. Υπάρχει και αυτή η επιλογή.
1: Ναι, ναι. Απλώς οι περισσότεροι δεν μπορούμε να μάθουμε κάποιο νέο από την υπόλοιπη.
0: Έχετε δίκιο, είναι νόμος από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Θέλω να πω τώρα το εξής. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα εχθές. Έβγαλε κάποιες εξαγγελίες, ανακοίνωσε. Εγώ νομίζω ότι είπε τα ίδια με το 2015. Και το κυριότερο, κατάλαβα ότι ακόμα ρίχνει τις ευθύνες για τα άσχημα γεγονότα και την πορεία της κυβέρνησής του. Όσο κυβερνούσε, ως όλους τους συνεργάτες του, και ο ίδιος δεν έχει πάρει απάνω του την παραμικρή ευθύνη, ούτε έχει πει ένα συγγνώμη. Και πάλι έταξε λαγούς με πετραχίλια, πάλι έταξε δισεκατομμύρια, πάλι έταξε 500 άρικα, 700 άρικα, και λέω, είναι ήδη 50-52 χρονών, δεν άλλαξε τίποτα, δεν σκέφτηκε ότι μας χρέωσε ένα τελευταίο μνημόνιο που ήταν αχρίαστο? Δεν σκέφτηκε ότι έβαλε σε υποθήκη όλη τη δημόσια γη της Ελλάδος και όλους τους Έλληνες? Νομίζω ότι έχει μία υπεροψία και ένα σκεπτικό που εγώ θα κάνω αυτά που πρέπει που θα κάνω και δεν με ενδιαφέρει. Βέβαια δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι πολιτικοί. Και όταν ακούσα από την άλλη πλευρά τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης παρένθεση έχει κάνει λάθη. Λοιπόν, όταν ακούσω τον κύριο Απλουνάκη να λέει επί 6-7 φορές ότι 7 και 5 13, λες έλεος. Δεν βρέθηκε ένας συνεργάτης του να πει έχεις κάνει λάθος, διορθώσέ το. Και αυτό το επανέλαβε για αρκετές μέρες και έχει πει κι άλλα τρελά.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη έχουμε, είπατε τίποτα, συγγνώμη.
0: Μάλιστα, είπα απλώς για να μην νομίζετε ότι δεν σας ακούω κι εσείς.
1: Από την άλλη έχουμε μια κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία κατ' εμέ, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι γιατρός, όποιον βρει μπροστά της θέλει να παίξει ένα θεατρικό έργο, να βρίζει, να κάνει τα πάντα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Νομίζω ότι τα έχει μπλέξει αυτή η γυναίκα, ενώ είναι μια πάρα πολύ καλή δικηγόρος και έχει πολύ καλό ρητορικό λόγο. Νομίζω ότι κάπου έχει μπλέξει τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει. Ας αλλάξει λίγο τακτική, ας σκεφτεί διαφορετικά και να μην τάζουμε. Και για μένα το βρυσίδι από τους πολιτικούς, από όποιο πολιτικό χώρο κι αν είναι, είτε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε, όταν ακούω να βρίζει ο ένας τον άλλον, για μένα έκλεισαν σαν πολιτικοί και δεν ασχολούμαι. Τώρα θέλω να πω ένα άλλο θέμα σχετικά με τις εισπρακτικές εταιρείες. Παίρνουν από γραφεία δικηγορικά, παύλα εισπρακτικά γραφεία ή δικηγορικές παύλα εισπρακτικές εταιρείες τους πολίτες για κάποια χρέη στη ΔΕΗ ή δεν ξέρω που αλλού και βρίζουν. Και όταν τους λες για πλάκα ότι η συνομιλία μας καταγράφεται, σε στέλνουν στον αγύριστο και σου κλείνουν το τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα έτυχα σε μία γιαγιά, συγγενικό μου πρόσωπο, 90 χρονών, το τι άκουσε η γυναίκα δεν λέγεται, η οποία της είχαν κόψει το ρεύμα, έκανε ρύθμιση, πληρώνει κανονικά τις δόσεις της και την πιέζουν τώρα να πληρώσει όλο το ποσό. Και όταν λοιπόν πήρα εγώ το τηλέφωνο και τους λέω είστε υπάλληλος του δικηγορικού γραφείου, δεν θα πω όνομα γιατί αμέσως θα καταλάβουν ποιο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών είναι και σε ποια περιοχή και οδό υπάρχει, και τους είπα είστε υπάλληλος ή δικηγόρος, μου λένε δικηγόρος, δώστε μου τον αριθμό μητρό το δικηγορικό σας. Ξέρετε πως μου απήντησαν, κύριε Λαβίτη?
0: Πως?
1: Τι να σας πω.
2: Η ώρα είναι 6:30. Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες.
1: Α, όχι, δεν εννοώ τις απάτες. Όχι, εννοώ ότι τα δικαιωματικά γραφεία που εκβιάζουν τον κόσμο για να πληρώσουν τη ΔΕΗ ή κάποια δάνεια ή κάποια. Τηλεφωνικές απάντησεις και εμένα με έχουν πάρει. Και ξέρετε τι τους απήντησα. Και με έστειλαν στον Αγύριστο. Και θα κλείσω αυτό να μην σας τρώω το χρόνο άλλο. Του είπα, έκλαιγε κάποιο πιτσιρίκι από μέσα ότι με χτύπησαν κάτι κτλ. Λοιπόν, και του λέω, το αυτοκίνητό μου έπαθε ζημιά. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, εάν σκότωσε το παιδί μου τη γριά ή το γέρο, ας είχε και εκείνο στο μυαλό του.
0: Πάντως να ξέρετε ότι και για τις εισπρακτικές αυτές υπάρχουν περιορισμοί, τα λέγαμε παλιότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορούν να καλούν περισσότερο από μία φορά ανά δύο ημέρες. Απαγορεύεται να ασκούν ψυχολογική βία, δηλαδή να είναι προσβλητικές, πόσο μάλλον να βρίζουν.
1: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, κύριε Λαβή. Όταν σας λέω τίποτα η γιαγιά, σήμερα αναγκαστικά, τώρα θα ξαναμπώ πάλι στην Πάτρα, να της πάρω την πίεση να δω πώς είναι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Καταγγελία ή στη Γενική Γραμματεία Διαβάζω Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ή σε ενώσεις καταναλωτών όπως την Εκπίζω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί η γιαγιά ή αν μπορεί κάποιος δικός της άνθρωπος να το... Ναι. Αλλά να ξέρετε ότι απαγορεύεται αυτή η συμπεριφορά. Δεν είναι μόνο κατάπτυστη με όρους ηθικής, είναι και παράνομη.
1: Βέβαια. Σας λέω την ίδια μέρα τέσσερα διαφορετικά τηλέφωνα.
0: Όχι, απαγορεύεται αυτό.
1: Λοιπόν, μη σας καθυστερώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Χαράλαμπε, ευχαριστώ.
1: Κάθε τέσσερους μήνες πάλι.
0: Πόσο?
1: Ορίστε.
0: Κάθε πόσο?
1: Κάθε τέσσερους μήνες βγαίνω.
0: Εντάξει.
1: Να μην σας απασχολώ περισσότερο.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Χαράλαμπο. Μην το κάνετε όμως σύστημα όλοι οι ακροατές να βγαίνετε μία φορά ανά τέσσερις μήνες, γιατί είπαμε να ακούγονται περισσότεροι και όχι όλο ίδιοι και ίδιοι, αλλά μία φορά ανά τέσσερις μήνες σιγεί άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο. Σε λίγο με τον επόμενο ακροατή μας, τον Άγρα. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Επίσης πρέπει να δούμε και αυτό με την πατριωτική εισφορά που αναφέρθηκε. Θα σας πω, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παπάς, πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς ύψους 1% επί της καθαρής περιουσίας για το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα αναλυτικό περιουσιολόγιο που θα καταγράφει τα κίνητα, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα κοσμήματα ή αντικείμενα αξίας που έχουν στις τραπεζικές θηρίδες αυτό το 1%, και αφού αυτά κοστολογηθούν να υπάρχει μια παρακράτηση, ένας φόρος 1%. Θα αφαιρούνται από αυτόν τον φόρο οι ήδη όμως καταβεβλημένες φορολογικές επιβαρύνσεις του υπόχρεου. Δεν θα αποτελεί μόνιμο μέτρο αυτός ο φόρος του 1%, θα ισχύει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πώς θα εντοπιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται μέσω εταιρικών σχημάτων, γιατί τα έχει ο άλλος στην εταιρεία, το έχει το όνομά του. Η πρόταση προβλέπει τη χρήση ενός μητρώου πραγματικών δικαιούχων για να εντοπιστεί ποιος είναι ο τελικός κάτοχος.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον Άγρα. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Βγαίνω σαν μουτρωμένος Άγρας, όχι σκέτα.
0: Ναι, ακούστηκε έτσι λίγο πιο βαριά η φωνή.
1: Όχι, αυτό είναι λόγω αρρώστιας. Φεύγει χειρότερη εποχή του χρόνου και με αποχαιρετάει με ίωση.
0: Εντάξει, περαστικά. Όχι κάτι σοβαρό εννοώ.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, ναι.
1: Φεύγει χειρότερη εποχή που κάποιοι την ονόμασαν καλοκαίρι για κάποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Αλλά θα μιλήσουμε άλλη φορά για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων που μας έχει πει ότι αυτή είναι καλύτερη εποχή. Και να παίρνουμε και άδεια μάλιστα την εποχή. Λοιπόν, να πω καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά.
1: Και επίσης να πω ότι το τηλεφώνημα χθες του Έμωνα ήταν, πιστεύω, μία από τις καλύτερες διαφημίσεις της εκπομπής.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Όποιος το άκουσε, άσχετα με το αν διαφωνεί ή συμφωνεί, και μόνο από περιέργεια πιστεύω ότι θα πει κάτσε να δω τι είναι αυτή η εκπομπή.
0: Έλατε, σωστό.
1: Τώρα, γιατί είμαι τρομένος. Γιατί. Πες μου αν έχω και άδικο, έτσι.
0: Με την ώρα, προφανώς.
1: Ναι, πάει πιο πίσω. Πέρσι μας είχες πει ότι θα ξεκινούσες 4 Αυγούστου, πάνω στην επέτειο.
0: Ναι.
1: Λέω τέλος πάντων. Πέρναει ο καιρός, τίποτα. Μετά μαθαίνουμε, εντάξει, άλλαξες. Και εντάξει, λέμε. Μετά όμως μαθαίνουμε ότι πήγε 9-12. Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς μας είπες 7-10. Και τελικά 6-9. Έχω άδικο.
0: Δεν έχεις καθόλου άδικο. Αυτός ο τελευταίος χρόνος είναι όντως σαν το τρενάκι,
1: δηλαδή,
0: του Λούνα Πάρκ.
1: Θα ξεκινάς 4 το πρωί να μιλάμε για κυνήγι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, λέτε. Καλημέρα με το ανεμολόγιο, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Και σε άλλο σταθμό. Και θα έχω πει άλλη μέρα.
1: Πόσα τριγώνια και έχει αυτός ο τόπος, θα λέμε.
0: Αυτό. Αυτό. Και θα ακούγεται από πίσω. Τι κάνουν τη διαφήμιση που ακούγονται οι πυροβολισμοί και τα σκυλιά που γαυγίζουν.
1: Ναι. Επειδή έχεις καινούριο ακροατήριο, να πούμε ότι αυτά τα λέω αστειευόμενος. Μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, τα λέω αστειοσοβαρά.
0: Ξέρω αν έχω. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν ξέρω αν. Κάτσε να το. Σε ευχαριστώ που το λες. Θα δούμε ποιος μπορεί.
1: Λόγω ώρας πιστεύω θα σε ακούνε και διαφορετικά.
0: Θα ακούνε, θα μείνουν τώρα τέτοια ώρα. Θα θέλουν, δεν θα θέλουν, θα μας.
1: Απλά θέλω να πω ότι το λέω πιο αστειοσοβαρά, πιο πολύ αστεία, ναι. Βέβαια. Έτσι αστειεύομαι.
0: Θα τους ταιριάξουμε
1: ούτως ή άλλως.
0: Να πω στον Κυριάκο να μην ανησυχεί, αν ακούει, θα το φτιάξουμε. Ξέρει ο Κυριάκος, είναι άλλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα, μιας και είναι η πρώτη μου φορά που παίρνω.
0: Βέβαια, φέτος. Και 3 Σεπτεμβρίου, που είναι μια σημαντική ημερομηνία.
1: Σημαδιακή. Γιατί είναι, Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου ήταν η μάχη της ΕΟΚΑ, νομίζω, μεγαλύτερη.
0: Μπράβο. Γι' αυτό σκέφτονται όλοι όταν ακούνε 3 Σεπτεμβρίου. Τη μάχη της ΕΟΚΑ.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι. Τι είναι, δεν έχει αλήθεια, δεν μου έρχεται. Α, το Πασόκ.
0: Το οποίο το έκλεψε το Πασόκ από την επανάσταση για το Σύνταγμα το 43, το 1843. Δεν το διάλεξε τυχαία. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Ανδρέας και είπε «Α, το κάνουμε 1η Σεπτεμβρίου, όχι 2, άστο, κάντο 3».
1: Μάλιστα.
0: Είχε τους συμβολισμούς του.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα πω λοιπόν κάτι που είχα αφήσει από την προηγούμενη φορά. Τελευταία φορά που πήγα πέρσι ήταν, είχα σκοπό να πω 2 αστιάκια. Αλλά ήταν λόγω με τις φωτιές και που είχαν χάσει τη ζωή τους και οι πυροσβέστες και είπα δεν θα τα πω. Το καλοκαίρι δηλαδή που έκλεισες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα τα πω τώρα. Είναι 2 από την αρχαία Ελλάδα αστιάκια, οπότε είναι και διδακτικά, δεν είναι κουφά ή τέτοιο.
0: Να, ωραία.
1: Και το ένα είναι σύντομα. Το ένα είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Αυτό θέλει να δείξει δηλαδή. Και το άλλο είναι υποκρισία. Προέρχονται και τα δύο από τη συγκρουσιακή σχέση του Διογέννη και του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας είπε στον, έλεγε ο Διογέννης ότι ο Πλάτωνας είχε πάει να φτιάξει τον φιλόσοφο βασιλιά Διόνυσος λεγότανε. Εκεί πέρα που είχε πάει βασιλιάς. Τέλος πάντων, ας τον πω Διόνυσο τώρα γιατί δεν είμαι σίγουρος. Είμαι και λίγο με δέκατα και μπορεί να κάνω λάθος. Οπότε και τον κατηγορούσε, βέβαια τον κατηγορούσε ότι και καλά ξεπουλήθηκε που πήγε να κάνει αυτό που πήθε, τέλος πάντων. Και του λέει ο Πλάτωνας Γιατί αυτός ήταν, ξέρεις, μισκισμένα ρούχα τώρα στον δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέει, άμα του λέει ήσουν και εσύ στην αυλή του από τη Διόνυση τώρα, δεν θα έτρωγες ελιές. Και του απαντάει ο Διογέννης, άμα έτρωγες ελιές, δεν θα ήσουν στην αυλή του Διόνυση. Και η δεύτερη, ναι, και η δεύτερη είναι στην, εκεί πέρα στην Ακαδημία, που είχε έτσι πολύ, πολύ όμορφη, ας πούμε, με την είχε φτιάξει. Με ωραία όμορφα χαλιά ακριβά κάτω, μπαίνει ο Διογέννης μέσα με τα λασπωμένα του τα πόδια και αρχίζει και πατάει πάνω στα χαλιά και φωνάζει γύρω στο όλο τον κόσμο και στον Πλάτωνα. Γιατί ο Πλάτωνας ήταν πολύ περήφανος έτσι, γιατί, για αυτό που είχε φτιάξει. Λέει, πατάω την περηφάνεια του Πλάτωνα. Και γυρίζει ο Πλάτωνας και το απαντάει, ναι, αλλά την πατάς με μεγάλη περηφάνεια. Αυτά τα δύο λοιπόν. Αυτά τα δύο πήρα να πω.
0: Τέλειο. Το δεύτερο μου άρεσε και... περισσότερο.
1: Και
0: πολύ, πολύ, πολύ.
1: Και καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Θα τα λέμε τέτοια ώρα ή λίγο πιο αραιά?
1: Βέβαια θα τα λέμε.
0: Έγινε, αγρανά, σε καλά.
1: Έλεγε.
0: Το γεγονός ότι ο Διογέννης ο κυνικός, εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί κυνικός, κοινό λέγανε τον σκύλο στην, στα αρχαία, δεν ξέρω τι, πώς το σχετίσανε, τέλος πάντων, θεωρούσε ότι ζούσαν πολυτελή βίο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, είναι να ξεπερνάει πραγματικά. Η σύγκριση, ρε παιδί μου, τα πάντα τελικά, τίποτα δεν στέκεται μόνο του, όλα είναι θέμα σύγκρισης. Κάτι πρέπει να το συγκρίνεις με κάτι άλλο για να πεις, για να καταλήξεις ένα συμπέρασμα. Ο Πνεύμα Αντιλογίας γράφει ότι ο Άγρας έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου και μας το κρύβει. Τι παξιλό τον άνθρωπο. Σας πονάει ο Αντρέας ψεκασμένη, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Φάγανε φαΐ επί Αντρέα και τώρα τους βλέπετε τους αχάριστους, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, οι αγράμματοι φουστανελάδες του 19ου αιώνα που δεν ήξεραν να γράψουν ούτε το όνομά τους, ήξεραν και τι σημαίνει σύνταγμα. Αμέ, τα συντάγματα εκείνης της περίοδου, της επαναστατικής, όσο ήταν σε εξέλιξη, Τριζίνα, Επίδαυρος και ούτω καθεξής, ήταν πολύ προχωρημένα για την εποχή τους. Και κάνει τεράστια δουλειά και προετοιμασία η φιλική εταιρεία. Δεν ήταν η μόνη φορά που υπήρξε εξέγερση. Υπήρξαν αρκετές άλλες εξεγέρσεις. Απλώς δεν τελεσφόρησαν, δεν καρποφόρησαν. Είτε λόγω έλλειψης οργάνωσης, είτε λόγω διεθνών συνθήκων να ήταν πιο κατάλληλες και πιο θετικές, είτε μάλλον λόγω ενός συνδυασμού. Υπήρχε και οργάνωση με τη φιλική εταιρεία, ήταν και εποχή που θέλαν να περιορίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε πια την ίδια δύναμη που είχε και ήρθε και τέριαξαν όλα τα κομμάτια για να συμβεί τελικώς αυτό που συνέβη. Αλλά δεν ήταν η μόνη φορά που συνέβη. Απλώς τις άλλες φορές δεν είχε πετύχει. Κυρία Βασιλική, θα σας καλέσουμε εμείς. Θα σας καλέσουμε εμείς σε λιγάκι, διότι είμαστε στο χρονικό σημείο που πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε για να μην είστε, γιατί θα είναι λίγο μεγαλύτερης διάρκειας το διαφημιστικό διάλειμμα, περίπου 5 λεπτά, για να μην είστε αναμονή, μετά το διαφημιστικό θα σας καλέσουμε για να πάρετε το λόγο.
2: Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή

0: Εσύ θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1. Πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Απογευματάκι 5ης, 3 Σεπτεμβρίου, 51 λεπτά μετά τις 6. Ζέστη εδώ στην πρωτεύουσα. Δεν ξέρω στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και βεβαίως στις χώρες που μένετε σε όλο τον πλανήτη και μας ακούτε από το εξωτερικό. Πάντως υπάρχει, βλέπω εδώ στο ΆΗ εφημερίδα από τους μετεωρολόγους, το Super El Niño. Υπάρχει ένα συναγερμό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκτιμούν ότι μπορεί και να είναι, μακάρι όχι, το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Έτσι εκτιμάει ότι μπορεί και να είναι το ισχυρότερο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Το Reuters, το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, γράφει ότι οι προβλέψεις δείχνουν σχεδόν 100% πιθανότητα να συνεχιστεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027. Τι είναι το Ελνίνιο? Είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο το οποίο μεταβάλλει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι κάνει δηλαδή? Προκαλεί ασυνήθιστη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και αυτή η αλλαγή, επειδή είναι τεράστιες οι εκτάσεις και οι ποσότητες, επηρεάζει την ατμόσφαιρα και μπορεί να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία ακραία σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι ξηρασίες και σε άλλες να είναι ισχυροί τυφώνες και καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Τέλος πάντων, είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μία χώρα ξεχωριστά. Χρειάζεται συνεργασία όλων των χωρών με έναν οργανισμό ο οποίος συντονίζει και καθορίζει τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει πρώτα να πάθουμε για να μάθουμε, αν πρώτα θα συμβεί η καταστροφή και μετά θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Μακάρι να μπορούν να συνεργαστούν και να συντονιστούν νωρίτερα. Πάμε λοιπόν στην κυρία Βασιλική από την Κυψέλη. Την καθυστερούμε λίγο την κυρία Βασιλική. Είναι το χρονικό σημείο τώρα που έπεσε. Γεια σας κυρία Βασιλική.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή.
0: Αλίμον.
1: Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ποιότητα και την ευγένεια την οποία εσείς
0: έχετε
1: σε όλο αυτό το διάστημα και σας εύχομαι και καλή σεζόν.
0: Είστε καλά.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα μίντια γενικότερα έχουν παίξει ένα ρόλο σε αυτή τη χώρα. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα μίντια έχουν δύναμη. Παρουσιάζουν, έχουν την ίδια δύναμη που έχουν τα πανεπιστήμια και οι καλλιτέχνες. Με το πρόσχημα της ελευθερίας του λόγου μπορούν να περάσουν πάρα πολλά πράγματα κάτω από το ραντάρ και στο ραντάρ. Ήθελα λοιπόν να πω ότι τα μίντια όλο αυτό το διάστημα, ενώ από τη μεταπολίτευση και μετά φυσικά, έχουν παίξει ένα ρόλο στο γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή.

0: Εκείνο που είναι όμως το πιο αξιοπρόσεκτο είναι ότι εδώ και 30 χρόνια τα μίντια καλούν τους ίδιους ανθρώπους. Τους έχω δει νέους, τους έχω δει μεθήλικες, τους έχω δει και γέροντες. Οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς συνέβαλαν και στην καταστροφή αυτής της χώρας. Μιλώ λοιπόν για τον καλλιτεχνικό, ακαδημαϊκό κόσμο. Τους πολιτικούς τους αφήνω απ' έξω. Γιατί? Γιατί οι πολιτικοί πράττουν. Δεν δίνουν οράματα, δεν δίνουν στόχους, δεν προβάλλουν την αυτοκρατία. Απλά,
1: κυρία Βασιλική, λίγη ακόμα, κυρία Βασιλική, λίγη ακόμα υπομονή. Θα κλείσουμε και θα έχετε μετά τις 7 όλο το χρόνο στη διάθεσή σας. Διότι θα διακόψουμε για το ένθετο αυτοκίνησης με τον Βαγγέλη Κιούση και μετά το δελτίο των ειδήσεων. Και αμέσως μετά από το σημείο που το άφησε η κυρία Βασιλική από την Κυψέλη. Θέλει να μιλήσει για τον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, το ημερολόγιο δείχνει 3 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μερικές ώρες πριν την έναρξη της φετινής 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, προφανώς μεταξύ άλλων, το μυαλό μας πηγαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό ζήτησα σήμερα την συμβολή του κυρίου Θωμά Σταματόπουλου, Automotive Director της εταιρείας Νικίωτα Θεοχαράκης, ο οποίος βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, προκειμένου να μας εξηγήσει ένα-δύο πράγματα. Κύριε Σταματόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στον ανταγωνισμό της, θεωρείτε?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις ρίζες της ιαπωνικής βιομηχανίας. Δηλαδή, τι εννοώ? Η κατασκευαστική αρτιότητα των Ιαπώνων, η οποία εξελίσσεται πλέον εκτός από τη βιομηχανία του αυτοκινήτου σε πολλές δραστηριότητες, είναι κάτι που την συνοδεύει και σήμερα, γεγονός που της δίνει μακροβιότητα στο χρόνο μέσα και συνθέτει αυτό το περιβάλλον της αξιοπιστίας με την οποία είναι δεμένη η κουλτούρα των Ιαπώνων.
1: Έτσι οικοδόμησε τη φήμη της και στην ελληνική αγορά, ασφαλώς στην ευρωπαϊκή, στην οποία η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία και συγκεκριμένα η Nissan δραστηριοποιείται και βιομηχανικά. Μιλώντας για την Nissan, η παρουσία σας φέτος ως όμιλος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ποια θα είναι?
2: Προφανώς εμείς ως όμιλος Θεοχαράκη, όπως γνωρίζετε, ως κύριο, ως ο μακροβιότερος εκπρόσωπος της Nissan στην ευρωπαϊκή αγορά από το 1962, δεν θα μπορούσαμε να απέχουμε σε επίπεδο συμμετοχής από τη Διεθνή Έκθεση με τιμόμενη χώρα στην Ιαπωνία. Εκτός όμως από την Nissan, θα εκθέτουμε και τη Suzuki Marine, της εξολέμβιας Suzuki που όλοι γνωρίζουμε όσοι έχουμε σχέση με τη θάλασσα, προκειμένου το κοινό να έχει την ευτυχία να απολαύσει από κοντά προϊόντα που πιθανά στην καθημερινότητά του να μην έχει δει.
1: Υποθέτω ότι ένα από τα εκθέματα θα είναι το νέο Nissan Micra.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
8: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
7: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
8: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
9: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
12: Κόρη ηλικιωμένη στο Μαραθώνα φαίνεται πως παραδέχτηκε στις αρχές ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η εγγονή της ηλικιωμένης που ζούσε στη Γαλλία απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία. Στον ανακριτή αύριο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για τις κατηγορίες θανάτους του βρέφου στην Κυψέλη. Εξάλλου αναβλήθηκε και τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος του δικηγόρου του η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικό της Αθήνας του 43χρονου προκειμένου να δικαστεί για κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν κατά την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Εκτεταμένα προβλήματα παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, με χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης. Η χρονική σύμπτωση των δυσλειτουργιών δημιουργεί ενδείξεις ότι η αιτία δεν βρίσκεται στα επιμέρους μοντέλα AI, αλλά σε υποδομές πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 1.280 νεκροί και 5.624 αγνοούμενοι από την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στα σύνορα Νεπάλ-Κίνα, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Στα αθλητικά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε τη διακοπή όλων των αναμετρήσεων στη χώρα που θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο 10ο λεπτό, ώστε να τιμηθεί ο Λιονέλ Μέση μετά την ανακοίνωσή του να αποχωρήσει από την Εθνική Αργεντινή. Θα ακολουθεί ένα λεπτό με χειροκροτήματα και στη συνέχεια ο διαιτητής θα επαναρχίζει το μάτς. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι φτάνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βενιζέλος προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του με τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό.
13: Ο καιρός.
12: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, απόγευμα 5ης, 3 Σεπτεμβρίου, και θα δώσω, χωρίς όμως άλλη διακοπή, η αλήθεια είναι ότι στο χρονικό σημείο που έπεσε η συμμετοχή της, την καθυστερήσαμε λίγο την κυρία Βασιλική από την Κυψέλη, αλλά θα έχει το ρόλο το χρόνο, για να το συνδέσω εγώ με αυτό που λέγατε πριν κάνουμε τη διακοπή για το δελτίο, κυρία Βασιλική, και μπορεί κάποιος τότε να μην σας είχε ακούσει. Θέλετε να εκφράσετε την κριτική σας, το παράπονό σας, εσείς θα μας πείτε, για τον καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας, ότι έχει ευθύνη που πήγαμε σε πτώχευση από τη μεταπολίτευση και μετά, σωστά?
1: Έχω συμπεριλάβει και τα μίντια.
0: Ναι, ναι, μέσα. Τα μίντια. Και νόμιζα ότι θέλατε πιο πολύ να επικεντρώσετε.
1: Δεν μιλώ για την πτώχευση, γιατί η πτώχευση ήταν πριν πτώχευση πνευματική. Η οικονομική πτώχευση είναι αποτέλεσμα της πνευματικής πτωχεύσεως. Και την οδύνη που περνάει αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα. Εκεί λοιπόν δεν βλέπω να αναζητούνται οι ευθύνες. Οι ευθύνες αυτών των ανθρώπων, και οι ευθύνες δεν είναι απλά να μας πει κάποιος τη γνώμη, κάναμε λάθος. Είναι να το διορθώσει.
0: Τι να διορθώσει ο πολιτικός λοιπόν και ο ακαδημαϊκός? Ο πολιτικός αποφασίζει. Ο ακαδημαϊκός μπορεί να πει τη γνώμη του, ο καλλιτέχνης να πει τη γνώμη του, ο δημοσιογράφος να παρουσιάσει ένα γεγονός. Ο πολιτικός παίρνει αποφάσεις, ο δικαστής δικάζει. Τρεις είναι οι εξουσίες. Ο πολιτικός νομοθετεί, η κυβέρνηση εκτελεί, ο δικαστής δικάζει. Αυτές είναι οι τρεις εξουσίες.
1: Σας ευχαριστώ. Να το δώσω αυτό που λέω και να σας εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι εννοώ. Γιατί μίλησα για πνευματικούς ταγούς εγώ. Δεν μίλησα για το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι άλλη κουβέντα. Αυτή. Άλλη συζήτηση, το πολιτικό σύστημα. Το οποίο ήταν απόρρια αυτής της πνευματικής πτωχεύσης, το πολιτικό σύστημα. Και αυτή μέσα. Και αυτή μέσα σε αυτό. Δεν τους αφαιρώ. Απλά λέω η ακρογωνία, η λύθη αυτού του συστήματος το οποίο περνάμε τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι πυλώνες δεν μπόρεσαν να φέρουν στην επιφάνεια τα λαμπερά μυαλά. Δεν μπόρεσαν να φέρουν στην επιφάνεια τους ειδικούς ανθρώπους. Τους ανθρώπους που παρήγαγαν, που είχαν έργο ερευνητικό, για παράδειγμα. Ποιος παρουσιάζει αυτή τη στιγμή την έρευνα που μπορεί να κάνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν κάνουν εσάς, σας περνάει από το μυαλό? Και δεν λέω για εσάς προσωπικά, εμάς μάλλον, να το πω έτσι. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτά? Τολμώ να πω ότι ο κύριος Καλαρίτης την προηγούμενη ώρα, το δίωρο, παρουσιάζει διάφορα πράγματα, μερικές καινοτομίες που αφορούν φυσικά τη γεωστρατηγική και άλλα πράγματα, διότι η σκοπή του είναι συγκεκριμένη. Αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν βλέπω εγώ τα μίδια να χρησιμοποιούν και να προβάλλουν τα θετικά πράγματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα και τους ανθρώπους που έχουν κάνει μια εργασία.
0: Εξαρτάται, κυρία Βασιλική. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό που λέτε. Ο Λάμπρος μπορεί να... Αυτό που λέτε είναι... Αυτά είναι πάρα πολύ υποκειμενικά, κυρία Βασιλική.
1: Είναι ο Λάμπρος... υποκειμενικά, θέλετε να μου πείτε μια...
0: βέβαια, ο Λάμπρος μπορεί να κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά οι άλλοι ακροατές δεν συμφωνούν. Ακούνε άλλα.
1: Μιλάει για την έρευνα. Θέλετε να μου πείτε στους άλλους σταθμούς τα πρωινά, τη τηλεόραση? Δεν μιλάω για το δικό σας σταθμό. Θέλετε να μου πείτε ποιος παρουσιάζει την έρευνα και την καινοτομία?
0: Τηλεοπτικά δεν θα τη βρείτε τόσο. Ραδιοφωνικά λίγο περισσότερο. Θα τη βρείτε.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ στις εφημερίδες.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά ο κόσμος έχει επιλέξει από τα τελευταία αρκετά χρόνια να μην διαβάζει τόσο εφημερίδα.
1: Ωραία. Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου ότι υπάρχει μια πνευματική φτώχεια και ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία?
0: Εξαρτάται. Εδώ, όπως ακούσατε, ο Διογέννης θεωρούσε ότι η πνευματική φτώχεια υπήρχε επί Πλάτωνα. Είναι, γι' αυτό σας λέω, τα θεωρώ όλα αυτά πολύ υποκειμενικά και σχετικά.
1: Ακούστε τώρα, οι συζητήσεις περί Πλάτωνα...
0: Πάντα οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και θέλουν κάτι καλύτερο και εκ των υστέρων αναγνωρίζουν μια εποχή που ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μιλάω ότι η χώρα μας βρίσκεται πουθενά στην έρευνα. Κύριε.
0: Κάνετε λάθος. Πλέον η χώρα έχει ανέβει αρκετά. Σιγά σιγά η χώρα ανεβαίνει αρκετά.
1: Ίσα-ίσα.
0: Τα χρόνια τα περίεργα της...
1: Θέλετε να μου πείτε
0: στην
1: τα
0: άμυνα. Στην άμυνα.
1: Σε ποια βαθμολογία
0: στην
1: βρίσκονται?
0: Άμυνα. Στην άμυνα, στο διάστημα και στα συστήματα υπολογιστών. Η χώρα έχει κάνει τρομερά βήματα τα τελευταία χρόνια.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αντιθέτως, ήταν στην ένδια τις εποχές της αστακομακαρονάδας και των παχιών αγελάδων. Πηγαίναν διακοπές 2 μήνες και νομίζαν ότι περνάμε ωραία στην Ελλάδα.
1: Συμφωνώ
0: τότε ήταν σε ένδια.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σας μίλησα κάτι προηγουμένως για πνευματική φτώχεια. Δεν σας μίλησα για τεχνολογική φτώχεια.
0: Δεν μπορεί κάθε εποχή να βγάζει Σεφέρι, Ελίτη, Χατζηδάκη, Θοδωράκη. Αυτοί βγαίνουν καβάφι. Αυτοί θέλουν καιρό για να βγουν. Δεν θέλω να υποτιμήσω ακαδημαϊκούς στο σήμερα και τη σημασία του, αν ακούει κάποιος, ας πούμε, να κυρώσω το έργο του, αλλά δεν μπορούν.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί κάθε γενιά
1: να
0: παράγει
1: συνθέτες. Εγώ θέλω να το προβάλλετε. Δεν καταλάβω.
0: Προβάλλετε, αλλά δεν.
1: Εγώ θέλω να προβάλλετε το έργο του με αλφαγιώτα των ανθρώπων που κάνουν δουλειά. Διότι, ξέρετε κάτι άλλο. Είναι και ωραίο οι ακροατές να ακούνε και θετικά πράγματα.
0: Ναι, είναι.
1: Αυτό ακριβώς λέω αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή, επειδή υπάρχει φτώχεια πνευματική, τουλάχιστον τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν πράγματα, θα πρέπει να τους προβάλλετε περισσότερο.
0: Έχετε δίκιο. Και θα φροντίσω.
1: Γιατί, και σας λέω λοιπόν, ότι βομβαρδιζόμαστε με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, προφανώς λόγω γνωριμιών, και με κάτι εκπομπές, με άσχετα πράγματα. Εντελώς άσχετα πράγματα. Τα μίντια λοιπόν, και για να σας θυμίσω κάτι για τα μίντια, το 1980 έχει γραφτεί ένα βιβλίο που προφανώς το γνωρίζετε, που λέγεται Power Without Responsibility, BBC και Broadcast.
0: Όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που είχε βγει από τότε, που αν το διαβάσετε, περιγράφει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς φυσικά είχαμε αργότερα την ιδιωτική πρωτοβουλία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και καλώς την είπαμε, λέω εγώ, καλώς φυσικά έχουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία, για να μπορούμε να πούμε τουλάχιστον όσο μπορούμε πιο ανεξάρτητα τη φυβή.
0: Εντάξει, αλλά εγώ έχω εδώ μια ένσταση που μπορεί να είναι και υποκειμενική πολύ και να μεροληπτώ, ότι οι σημερινές γενιές δημοσιογράφων κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι προηγούμενες. Αλλά μπορεί, το καταλαβαίνω, να μεροληπτώ, να είμαι πολύ υποκειμενικός επειδή είμαι σε αυτόν τον χώρο και να μην το βλέπω τόσο καθαρά.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ δεν αμφισβητώ την ποιότητα των δημοσιογράφων. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι δομικό πρόβλημα, αν με καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να βοηθήσω. Δεν προσπαθώ να κριτικάρω. Η κριτική δεν έχει νόημα αν δεν προτείνουμε πράγματα. Δεν έχει κανένα νόημα η κριτική για μένα. Δεν κριτικάρω. Απλά επισημαίνω κάτι στην εκπομπή σας. Επισημαίνω κάτι.
0: Μου απαντάτε πολύ ωραία.
1: Θα ήθελα
0: πολύ ωραία η απάντησή σας.
1: Μα το χειρότερο πράγμα που γίνεται στη χώρα είναι οι καυγάδες. Δεν είναι ώρα για καυγάδες. Ο χρόνος τρέχει. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Θα μείνουμε πίσω αν συνεχίσουμε αυτές τις διαμάχες. Και για να απαντήσω τώρα και για να έρθω και στην πολιτική διάσταση, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας έχει καταλήψει στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είχαν καταλήψει, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει η έρευνα. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε καταλήψει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε λάθη.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Δεν καταλαβαίνω πώς ξαναζητά. Το καταλαβαίνω, ενώ η ερώτηση είναι ακαδημαϊκή.
0: Όχι. Θα την κάνω εγώ πιο συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι ο ίδιος δεν επανέρχεται με τις προηγούμενες θέσεις. Θεωρώ ότι έχει άλλες θέσεις πλέον και για τα πανεπιστήμια.
1: Τι εννοείται, κύριε, ότι μεταλλάχθηκε?
0: Ναι,
1: ο
0: ίδιος είχαμε.
1: Δηλαδή έκανε κάτι άλλο.
0: Είχαμε αυταπάτες, όπως είπε.
1: Κάνει.
0: Έτσι πιστεύω. Το καταλαβαίνω. Μπορεί να έχω 100% άδικο και να έχετε 1000% δίκιο.
1: Μα συγγνώμη, κύριε, αν έχουμε έναν γιατρό που πεθαίνει τους ασθενείς στο χειρουργείο και έρθει μετά από 5 χρόνια και μας πει ξαναπάρτε με, θα το ξαναπάρουμε?
0: Με αυτό το παράδειγμα όχι βέβαια. Αλλά δεν θέλουμε και οι πολιτικοί.
1: Δηλαδή τι να πεθάνει, η χώρα την πέθανε μια φορά.
0: Δεν θέλουμε όμως οι πολιτικοί, δεν θέλουμε να είναι ειλικρινείς. Και όταν βγαίνει ένας πολιτικός και πει έκανα λάθη, είχα αυταπάτες. Θέλουμε την ειλικρίνεια ή να.
1: Μα αυτό είναι η ευθύνη του, τα λάθη και οι αυταπάτες. Σημαίνει ότι αλλάζω επάγγελμα γιατί δεν κάνω γι' αυτό. Γιατί απέτυχα σε αυτό. Αλλάζει επάγγελμα.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το σχολιάσουν και οι επόμενοι που σας ακούνε, συμφωνούν μαζί σας ή διαφωνούν. Τροφοδοτείτε τη συζήτηση στον αέρα.
1: Όταν κάποιος κάνει αυτά τα πολύ μεγάλα λάθη, εάν έχει κάνει την αυτοκριτική του, κατά τη γνώμη μου, αποσύρεται, μας ζητάει συγγνώμη, να το καταλάβουμε και να πάει κάπου αλλού.
0: Ωραίο θέμα βάλατε για συζήτηση, κυρία Βασιλική.
1: Και να σας ενθυμίσω κάτι, ο Λιωτάρ, ο φιλόσοφος, όταν μίλαγε για τον κομμουνισμό και προωθούσε την ιδέα, όταν κατάλαβε τι έγινε μετά από το 90, είπε συγγνώμη, έκανα λάθος, τώρα θα ασχοληθώ με τη φιλοσοφία της τέχνης. Γιατί δεν μπορώ να ξαναβάλω τον εαυτό μου εκεί που ήμουνα, διότι δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Λοιπόν, η αυτοκριτική σημαίνει ότι αλλάζω και πορεία να βρω που είμαι καλύτερος. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου. Συγγνώμη για την ένταση. Συνεχίστε την ωραία εκπομπή σας.
0: Μη ζητάτε συγγνώμη και στο κομμάτι, πάντως που με αφορά πιο συγκεκριμένα, στις 3 ώρες που διαχειρίζομαι και στην προβολή θετικών, δηλαδή ανθρώπων που μπορούν να μας βγάλουν από διάφορα διέξοδα να προβάλλονται, το κρατάω
1: και το
0: βρήκα πολύ σωστό και το κρατάω.
1: Επικοινωνήστε μαζί μου, γιατί ασχολούμαι με την έρευνα στο εξωτερικό, να σας πω πολλούς ανθρώπους που θα μπορούν με πολύ χαρά να μπουν στην εκπομπή σας να μιλήσουν για τα επιτεύγματα. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τη δημοσιογράφο, αλλά με ενδιαφέρει να σας προτείνω άτομα στις 3 ώρες που έχετε να διαθέτετε έστω μισή ώρα για ανθρώπους που πολεμούν για την Ελλάδα. Που βρίσκονται στο ερευνητικό πεδίο και ξέρω πολλούς που κανείς δεν τους δίνει σημασία.
0: Εντάξει, κυρία Βασιλική.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να δείτε και το βιογραφικό μου και ποια είναι που σας μιλώ και με πολύ μεγάλη χαρά να βοηθήσω σε αυτό.
0: Εντάξει, δεν θέλω να δεσμευτώ γιατί μετά θα είμαι ανακόλουθος, αλλά ακούω αυτό που λέτε και το κρατάω.
1: Το λέω αυτό γιατί κάποτε όλοι μας πρέπει να βγούμε και να βοηθήσουμε. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Αν είναι λοιπόν να βοηθήσω από αυτή την πλευρά, διότι την ώρα που ασκώ αυτή την κριτική πρέπει να έχω και προτάσεις. Έχω λοιπόν προτάσεις. Και αν ο καθένας έχει προτάσεις να βγει σε αυτή την εκπομπή, όχι να λέει τι πάει λάθος, να μας λέει τι πρόταση έχει.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Βασιλική. Ζαν Φρανσουά Λιωτάρ, 1924-1998, ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους φιλοσόφους, κοινωνιολόγους και θεωρητικούς της λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα. Στο Πανεπιστήμιο, στο Καποδιστριακό, τον μάθαμε αρκετά, διότι ήταν ένας από τους πλέον γνωστούς ανθρώπους στην ανάλυση του για την μεταμοντέρνα εποχή, την μετανεωτερικότητα. Και είχαμε αρκετά μαθήματα τότε, νεωτερικότητα, μετανεωτερικότητα. Στο Καποδιστριακό είχαμε πολύ περισσότερο θεωρητική κατάρτιση, όχι τόσο πρακτική. Υπήρξε ο ίδιος, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής του, πολύ ενεργός μαρξιστής. Ήταν μάλιστα και συνυπήρξε και με τον Καστοριάδη και τους λοιπούς στο περίφημο περιοδικό «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα». Ασκούσαν κριτική βεβαίως στην σοβιετική κατάσταση. Ήταν μαρξισμός, ξέρετε, θα σου πει κάποιος ότι εγώ είμαι μαρξιστής αλλά δεν είμαι κομμουνιστής, ή με την έννοια ότι δεν είμαι κουκουέ. Κάτι όμως συνέβη, κάτι είδε, κάτι διαπίστωσε από το Μάη του 68 και μετά. Κυρίως θεώρησε ότι δεν είναι ένα, πώς να το θέσω τώρα, ένα άβουλο και αλωτριωμένο ή ότι έχει πέσει θύμα του κεφαλαίου η εργατική τάξη. Δεν είναι ένα άβουλο πλάσμα που η εργατική τάξη, που το κεφάλαιο την κάνει ό,τι θέλει, αλλά ότι και η εργατική τάξη έχει συνείδηση και κάνει επιλογές. Το οποίο, με συγχωρείτε, είναι και πολύ πιο τίμιο. Αυτό που φαίνεται κακός, αυτός που λέει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν, έχουν δική τους βούληση για τις επιλογές τους, φαίνεται ο κακός. Και φαίνεται ο καλός αυτός που λέει ότι οι άνθρωποι είναι θύματα και εξαπατώνται, δηλαδή υποτιμάει τους ανθρώπους και θεωρεί ότι είναι άβουλα όντα και ο καθένας τους κάνει ό,τι θέλει, είναι ο καλός. Πώς προκύπτει αυτό? Δεν φταίει ο κόσμος, οι πλούσιοι τον εξαπατούν. Μπράβο, αχ τι ωραία που τα λες για τον κόσμο, μπράβο. Ευθύνονται οι άνθρωποι, είναι άτομα με βούληση και επιλογές και έχουν την ευθύνη και των επιλογών τους. Τι κακός που είσαι με τους ανθρώπους. Να τους λες πρόβατα και κορόιδα και να σου λένε σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός μαζί μου. Πού ξανακούστηκε αυτό? Δηλαδή αν έρθει κάποιος σε εσάς προσωπικά, στην προσωπική σας ζωή, ένας προς ένας και σας πει, ξέρεις τι, δεν είναι η αποφάση σου, δεν είσαι ένα άβουλον που του λένε ψέματα και το κοροϊδεύουν και κάνει αυτά που του λένε οι άλλοι. Θα του πείτε σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός μαζί μου, θα του δώσετε μια μπουνιά. Αλλά έτσι είναι, θεωρούμε άβουλα όντα και κορόιδα τους υπόλοιπους, όχι εμείς. Εμείς ξέρουμε μια χαρά τι κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτά για τον Λιωτάρ και αυτά για το τι ωραίο. 22 λεπτά μετά τις 7 να ακούει κάποιο το ραδιόφωνο για τον Ζαν Φρανσουά Λιωτάρ και ας σου λέει τι έγινε ρε παιδιά, που συντονίστηκα τώρα. Τι είναι αυτό το αριστερό μπακ που ψάχνει ο θρύλος? Τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές. Περιμένουν ο Αλέξανδρος, ο Παναγιώτης, ο Χρήστος, ο Γιώργος, άλλος Χρήστος και οι υπόλοιποι που θα καλέσετε και οι υπόλοιπες μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Χαλαρής Παναγιώτης στον ήχο, Λεγάκη Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Λαβίθης Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και έχοντας ζήσει πολλές ζωές μαζί, στα 92 της έτη, η Gloria Steinem, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του Αμερικανικού.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Εκτός από πολιτικό πρόσωπο, έχει υπάρξει και ποιητής.

Αχ, δεν μπορώ να το βρω. Το είχε πάρει παλιά στο Sky όταν ήταν ακόμα μαζί με τον Καλαμούκι ο Βουλαρίνος. Κάνανε το Σάββατο τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Το βρήκα. Συγγνώμη κύριε Αλέξανδρε, σας καθυστερώ, αλλά

Από πού είναι αυτό το ποίημα? Από τη συλλογή Τόποι Νέοι. Οδύσσια. Δεμένος τρυφερός αλλιώτικος, δεμένος στο κατάρτι μου, τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Ας έρθουν οι σύντροφοι, ας έρθουν οι σιρήνες, ας έρθει έστω ένας υδραυλικός.

0: Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το ποίημα «Οι Ετρούσκοι». Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μικρά τα σπίτια. Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μεγάλους τάφους. Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μικρά τα σπίτια. Οι Ετρούσκοι χτίζανε πολύ μεγάλους τάφους. Προσοχή, δεν το επανέλαβα εγώ. Δεν είναι μία φορά ο στίχος και εγώ τον επανέλαβα. Είναι δις. Το ποίημα δηλαδή περιλαμβάνει δύο φορές αυτόν τον στίχο. Δεν ξέρω γιατί σταματάει στις δύο και δεν το... και τρίτη φορά. Γιατί στις δύο και όχι στις... Τι έπαθες, χαλαρή? Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Με το πρόσχημα οι παρέες γράφουν ιστορία. Πάμε ο Αλέξανδρος από το Ιωάννινα. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαδίθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ την κυρία Λεγάκη που είναι ο κορμός της επικοινωνίας με τον ανθρώπων με τα πολιτικά. Θέλω να επισημάνω κάτι και ευχαριστώ τον κύριο Χαράλαμπο από την Πάτρα που μου έκανε μια επενθύμηση για να το πω. Πράγματι είχα εδώ και αρκετές μέρες κάποια επικοινωνία με έπαιρνα στο τηλέφωνο και μου λέγανε κύριε Δώση, πού βρήκαν το επένδυτο, το βρίσκουν πολύ εύκολα. Λοιπόν, κερδίσατε 42.000 ευρώ. Έλα, αφού κέρδισα, που κατάλαβα τον τρόπο, αφού κέρδισα, πάτε σε μια κούριερ εκεί, πάρτε τα λεφτά και στείλτε τα. Λοιπόν, όχι, μου λέει, θέλω με τον αριθμό λογαριασμού και πολλά άλλα. Λέω άλλη φορά. Το κλείσα. Με ξαναπαίρνουνε. Μετά αρχίζει λίγο η ένταση, η ψυχολογική ένταση, η οποία μια φορά δεν μπορεί να συγκρατηθείς και τους έστειλα από εκεί που έπρεπε.
0: Τους βρήσατε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Ορίστε.
0: Τους βρήσατε.
1: Κοιτάξτε.
0: Τι να κάνεις, σας έφτασαν στο αμήνε.
1: 3,5 ώρα το μεσημέρι. Και λέω στο νεαρό, λεβέντη μου, ευγενικότατα, ξέρεις τι ώρα είναι? Βεβαίως ξέρω, μου λέει. Είναι 3,5. Λοιπόν, την ώρα αυτή ο κόσμος τι κάνει? Άλλοι δουλεύουν, συμφωνώ, και άλλοι ξεκουράζονται, του λέω. Ναι, μου λέει, εγώ είμαι από αυτούς που ξεκουράζομαι. Δεν είμαι μικρό παιδί να πάω για δουλειά, αρκετά 50 χρόνια. Λοιπόν, δεν θέλω να με ξενοχλήσει. Αντί για αυτή, για κάποια απάντηση πολιτισμένη, με έστειλε και εμένα. Τον έστειλα κι εγώ.
0: Καλά κάνατε.
1: Τον έστειλα κι εγώ. Δεν μπορούσα να κρατήσω άλλο τον έδρα μου. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Παραπονέθηκα στην ελληνική αστυνομία στα Ιωάννινα. Τους λέω, συμβαίνει αυτό γι' αυτό στην ασφάλεια. Και μόνο τους πήρα τηλέφωνο. Τα παιδιά δίκιο έχουνε. Μέχρι εκεί που μπορούν και μέχρι εκεί τους επιτρέπουν. Και η τεχνολογία και η υπηρεσία. Μου λένε, κύριε Δώση, κάθε μέρα πιάνομαι από αυτούς. Λέω, αφού πιάνετε κάθε μέρα, ένας, λέω, που με ενόχλησε εμένα. Λοιπόν, πώς θα γίνει, λέω, εγώ θα το δέχομαι συνέχεια αυτό, το bullying, με λίγα λόγια, η λέξη σε εισαγωγικά. Λοιπόν, θα το δέχομαι συνέχεια. Μου λέει, τι να σας κάνουμε, μου λέει. Έβαλα ένα από τα παιδιά μου, το Δήμο, και λέω, πώς μπορεί να μην δεχόμαστε πλήσεις. Τον μπλοκάρουμε, μου είπε η παπά. Τον μπλοκάρε τον αριθμό. Μετά έπρεπε να πάρουν. Τι κάνανε? Κατεβάζανε από τον υπολογιστή τηλέφωνα με αριθμούς κανονικά, που αυτή είναι η κουνική, που αν τους πάρει σε 3 λεπτά ή σε 1 λεπτό, δεν υπάρχουν επικοινωνία, δεν υπάρχει. Υπέφερα για λίγο καιρό, κάνα μήνα και παραπάνω, 1,5. Υπέφερα πάρα πολύ. Ψυχολογικά υπέφερα. Είχε δίκιο ο κύριος Χαράλαμπος, το επισήμανε γρηγορότερα, και μου ήρθε στην ιδέα, αλλά τώρα έχω κάνει 13 μέρες, 15 περίπου, που ηρέμησα. Ηρέμησα με τη λέξη ότι δεν επικοινωνούν πλέον μαζί μου, γιατί μπλοκάρισα τα τηλέφωνα και τελείωσε. Ωραία. Αν θα ξανακατεβάσουν άλλα, δεν ξέρω. Αυτό είχα να πω, κύριε
0: Σαββίτη. Πολύ ωραία.
1: Είναι λυπηρό η πολιτεία, και το λέω μια φορά ακόμα, που δεν προστατεύει τον πολίτη. Θα μου πείτε με ποιο τρόπο. Βεβαίως θα το πω. Λοιπόν, όταν εγώ πάω και παίρνω έναν αριθμό σήμα από την Κοσμοτέ ή από την Βόταφωνη ή από την Νόβα. Λοιπόν, και για να τον αγοράσω, μου ζητάνε τα στοιχεία όλα, ταυτότητα, τα πάντα. Λοιπόν, διάθεση που μένω όλα τα πάντα. Λοιπόν, αυτοί που κατεβάζουν από τον υπολογιστή δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι. Δηλαδή τα δικά μου τα στοιχεία τα ξέρουνε. Αφού των απατεώνων, δίχως εισαγωγικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα ξέρουνε.
0: Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά, κύριε Αλέξανδρε.
1: Αυτό έχω να πω και
0: να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω εσάς και όλους και τον κύριο Χαράλαμπο που το έφερε στην ιδέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λίγο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε σύνδεση με την δημόσια τηλεόραση, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε απευθεία σύνδεση δηλώσεις μετά από την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πορτογάλος. Ουσιαστικά είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θεωρείται και ο κύριος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή.
2: Το καλοκαίρι τον Αύγουστο είχαμε υψηλές τιμές ενέργειας αλλά και μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και φυσικά το ίδιο ισχύει και την Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων ώστε οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς να αναζητούν αλλού ελκυστική χρηματοδότηση. Τέλος, να σταθώ στο ζήτημα της άμυνας, στο οποίο η Ευρώπη συνολικά καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα στις απειλές, από όπου και αν προέρχονται, είτε μιλάμε για τον Βορρά, είτε μιλάμε για τον Νότο, είτε μιλάμε για τη Δύση, είτε μιλάμε για την Ανατολή. Επομένως, ενιαία πρέπει να είναι και η χρηματοδότηση της φύλαξης κάθε σπιθαμίστης. Το ΣΕΙΦ ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα και επίσης χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά. Θυμίζω ότι όρος συμμετοχής Κρήτων στο πρόγραμμα ήταν και είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών. Και ήταν φυσικό λοιπόν να ενημερώσω και τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τις κοινές δηλώσεις αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο, επαναλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντησή του. Σκεφτόμουν το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο κύριος Χαράλαμπος και ήταν έτσι πολύ υποτιμητικός και πάρα πολύ απαξιωτικός για τους ακροατές, για τους περισσότερους, και σκεφτόμουν, έμεινε στην ακρόαση να ακούσει την κυρία Βασιλική, ας πούμε, ο κύριος Χαράλαμπος, να κάτσει να σκεφτεί ξανά αν ήταν αντιπροσωπευτικό της πραγματικότητας της εκπομπής το μήνυμά του ή δεν την άκουσε καν. Ελπίζω να μείνατε, κύριε Χαράλαμπε, και να είστε ακόμα στην ακρόαση και λίγο αυτό το θέμα, λίγο να το ξανασκεφτείτε και να καταλάβετε ότι είχατε κι εσείς έντονο στοιχείο υπερβολής. Κύριε Παναγιώτη, βλέπω ότι περιμένετε για να πάρετε το λόγο. Θα σας ζητήσω λίγη υπομονή για το διαφημιστικό διάλειμμα και σας ακούμε.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη
4: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε.
9: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Τέλειος Γιονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπορθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο Fiskam. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
2: Λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Κοντάκτοφ, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Κοντάκτοφ, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Χάρα μου, περίμενα στην γραμμή για να σας μιλήσω. Έχω κανένα μήνα με δύο να καλέσω. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά.
1: Είμαστε καλά.
0: Έχετε πολύ ενδιαφέροντα θεματάκια και δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω.
1: Αν έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε ανοιχτή ακρόαση hands-free bluetooth και να μιλάμε από το ακουστικό, θα είναι καλύτερη ποιότητα του ήχου. Μπορείτε?
0: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα μπορούσατε κι εσείς, αν γίνεται, λιγάκι να δυναμώσετε τη γραμμή σας. Να σας ακούω λίγο πιο δυνατά, είναι αν έχετε τη δυνατότητα.
1: Ναι, μου λέει ο Παναγιώτης, καλύτερα τώρα. Με ακούτε εσείς καλύτερα?
0: Το ίδιο.
1: Ο συνάδελφος ότος τον ήχο.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι,
1: μπορεί,
0: ναι, ναι, λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα.
1: Για πάμε λοιπόν, μη σας καθυστερώ.
0: Όχι, όχι, δεν με καθυστερείτε. Απλά μην κοπεί η γραμμή, γιατί είμαι κινούμενος, αν μπορούσατε να μου ξανακαλέσετε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω το πρώτο θέμα που θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί σας. Είναι το αυτό με το AI. Μιλούσατε με κάποιον κύριο κάποιες μέρες πριν.
1: Ναι, ναι, τον κύριο Ηλία.
0: Προγραμματιστή, τον κύριο Ηλία, μπράβο.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, να είναι καλά ο άνθρωπος. Να βάλω μια παρένθεση, γιατί δεν μου είναι και άρεστο καταρχάς. Θα ήθελα τον ενικό, διότι επειδή μπαίνετε σπίτι μου κάθε μέρα και με ανθρώπους που μπαίνουν σπίτι μου τους ξέρω, με ξέρουν και μ' αρέσει να μιλάω με τον ενικό, θα μου επιτρέψετε να μιλάμε στον ενικό?
1: Ναι, Παναγιώτη, να μιλάμε στον ενικό, βέβαια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπε πολύ σωστά πραγματάκια ο κύριος Ηλίας. Θα διαφωνήσω μόνο στο εξής και να προσθέσω ότι πάντα θα βγάζει κάποιο ποσοστό λάθος το AI. Δεν μπορεί, είναι από τη μηχανική και μόνο, είναι ακατόρθωτο να μην έχει ποσοστό λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιες πράξεις. Και μιλάμε για γλώσσα προγραμματισμού που είναι ταυτόχρονες πράξεις εκατοντάδες εκατομμύρια και σε πιο πυκνές δισεκατομμύρια. Λοιπόν, δεν θέλω να σταθώ όμως σε αυτό, θέλω να σταθώ στο εξής. Είπε την εξής φράση, ότι κάποια στιγμή ή και οποιαδήποτε στιγμή δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει σκέψη. Σωστό. Το AI είναι ένα μηχάνημα. Του βάζεις εντολές και δεδομένα. Σου εξάγει κάποια αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δουλεύει το AI όμως πάνω σε συμβατικούς επεξεργαστές και σε συμβατικά μηχανήματα. Σε συγκεκριμένα RAX. Τεχνικός υπολογιστών είμαι από 6 χρονών, να βάλω μια παρένθεση, από τους καλύτερους στην Πάτρα. Ναι. Τώρα γιατί κάνω αυτή τη δουλειά είναι μια άλλη κουβέντα. Απλά να αφήσω ένα μικρό βιογραφικό για να καταλάβουμε
1: τι μας πρόκειται.
0: Συνεχίζω λοιπόν. Όταν αυτό το κώδικα τον εισάγεις με διαφορετικά στοιχεία, λίγο αλλαγμένα, εκεί που πρέπει, σε κβαντικούς επεξεργαστές, μιλάμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί δεν θέλω να κουράσω και πολύ τους ακροατές με αυτά, οι υπολογιστές που έχουμε σπίτι μας αυτή τη στιγμή λειτουργούν σαν να γράφαμε σε μια σελίδα 1+2, 1+0, 1+2 εκτελούν τις πράξεις καθώς διαβάζουν από αριστερά προς τα δεξιά. Ναι. Δηλαδή σειριακά. Οι κβαντικοί επεξεργαστές κάνουν το εξής. Αν μπορούσαμε αυτή τη γραμμή των πράξεων που βλέπουμε σε μια γραμμή της σελίδας να την κάνουμε κύβο, τι εννοώ κύβο, τρισδιάστατο κύβο, δηλαδή και προς τα κάτω και προς τα πάνω και προς το βάθος και προς το ύψος. Και αυτές οι πράξεις μεταξύ τους συνδέονται κιόλας, σαν να έχουμε ένα σύστημα νευρώνων. Δηλαδή, από την πάνω γωνία στην τέρμα δεξιά κάτω γωνία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αν μπορώ να γίνω κατανοητό.
1: Μια χαρά το περιγράφεις, Παναγιώτη, και πολύ εντυπωσιακή.
0: Είναι το λεγόμενο σύστημα qubit, δηλαδή δουλεύει σε qubit ο κβαντικός επεξεργαστής.
1: Πολύ εντυπωσιακή η περίπτωση.

0: γραφή πραγματικά όμως.
1: Αν μπορούσαμε, που θα μπορέσουμε κάποια στιγμή, που θα έχει εφαρμοστεί, γι' αυτό είναι, για αυτούς που ξέρουν είναι λίγο αγχωτικό αυτό, εάν περάσουν κάποιο σύστημα AI σε κβαντικούς επεξεργαστές,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή δεν θα είναι πολλά τα βήματα από το να διοχετεύσουμε αυτές τις πράξεις και αυτά τα δεδομένα που θα του εισάγουμε και αυτά που θα εξάγει σε άλλη μορφή, δηλαδή από ρεύμα σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, είτε υλικό, είτε και κάποια κράματα, το οτιδήποτε. Ο κουβαντικός επεξεργαστής μπορεί να συνδεθεί παντού. Ο δικός μας ο υπολογιστής, ο συμβατός, θα φτάσει σε κάποιο σημείο, συγγνώμη, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να συνδέεται παντού ο κουβαντικός. Γιατί δεν έχει όρια. Ο συμβατικός ο υπολογιστής, ξέρουμε, θα του βάλουμε το ρεύμα, θα του δώσουμε κάποιες πράξεις, θα μας βγάλει κάποια αποτελέσματα στην οθόνη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ο κουβαντικός.
1: Ο κουβαντικός θα φτάσει κάποια στιγμή που θα του εισάγεις. Πώς είναι η 3D printer τώρα, που
0: ναι,
1: δεν το είχαμε για ακατόρθωτο. Φτάσει σημείο ο εκτυπωτής που εκτύπωνε μια φωτογραφία σπρώμαυρη, να φτάσουμε σε σημείο να εκτυπώνουμε τώρα ανθρακονήματα. Προχωράει τόσο πολύ δηλαδή η τεχνολογία. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει ήδη, θέλουν να ρίξουν στην αγορά το 3D πρινταρισμένο κρέας μέσα από πλάσμα αίματος. Ζών. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά το να δούμε ένα AI το οποίο να περιπλέκεται τόσο πολύ που για εμάς είναι αδιανόητο τώρα, γιατί δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Αλλά για κάποιο μηχάνημα το οποίο δουλεύει αλλιώς, είναι υπερπολαπλάσια η ταχύτητα εξέλιξής του, είτε στον πηγαίο κώδικα του, είτε στην τεχνολογία του. Εξαρτάται από μας. Αυτό είναι το αγχωτικό, δηλαδή θα το χρησιμοποιήσουμε ως τι, για να μας φτιάχνει μόνο τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ας πούμε, σε ένα βίντεο εκεί που δεν ήταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε με κάποιον άλλο πρωταγωνιστή, να βάζουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του.
0: Άρα η διαφωνία σου λοιπόν, Παναγιώτη, με τον Ηλία είναι ότι εκ των πραγμάτων η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάποιους περιορισμούς.
1: Δεν θα το έλεγα, Κώστα μου, ότι είναι διαφωνία. Ναι. Θα έλεγα περισσότερο, επειδή είμαι λαϊκός, θα σου μιλήσω λαϊκά. Και απλός άνθρωπος, θα σου το πω απλά. Δεν μπορείς να ξέρεις, όταν μιλάς για κβαντικά, δεν μπορείς να γνωρίζεις τίποτα. Όπως δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται μέσα στις μαύρες τρύπες, από τον ορίζοντά τους και μέσα, έχουμε μία αλφα συσχέτιση.
0: Μην κλείσεις, πρέπει να πάω σε δελτίο, θες να περιμένεις.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι,
0: ή να σε καλέσουμε, γιατί τι σε βολεύει. Να καλέσουμε ή να περιμένουμε.
1: Καλέστε με, καλέστε με.
0: Ωραία, κλείσε και καλύτερα. Σε καλούμε μετά το δελτίο. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
4: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
5: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από ρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωρεοεπιταγή. Γαλαξίας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αποζημιώσουν τις ΗΠΑ για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που είχαν αποσταλεί προηγουμένως στην Ουκρανία και φάνηκε να υπονοεί ότι οι πωλήσεις προς τις συμμαχικές χώρες έχουν διακοπεί. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ διέψευσε επίσης αναφορές για σημαντική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ΗΠΑ εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, προσθέτοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ συσσωρεύουν πυρομαχικά. Ο Κυριάκος Πιαδακάκης είναι επίσημος ομιλητής στο δείπνο που παραθέτουν ο Economist μαζί με το powergame.gr στην έναρξη του 6ου Πανθεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών θα αναπτύξει μια ιδιαίτερη ανάλυση για την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες για το τι συμβαίνει γενικά σε θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η ανθεκτικότητα, οι φοδιαστικές αλυσίδες, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και ανταγωνισμός. Στις δίμενες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα. Στο Μαραθώνα μια γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Αποκαταστήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης. Στη διεθνή ενημέρωση 1.280 οι νεκροί και 5.624 οι αγνώμενοι από την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, σύμφωνα με ένα νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα. Στα αθλητικά, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι φτάνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ελευθερίες Βενιζέλος προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του με τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Απόψε στις 9 Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 20 στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγιο, τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα και να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε και να σχολιάσετε θέματα που έχετε επιλέξει ή να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή νωρίτερα. Ξανά ο λόγος στον Παναγιώτη από την Πάτρα, ο οποίος μας έλεγε για τη διαφορά του συμβατικού με τον κβαντικό υπολογιστή. Ο Παναγιώτης είναι στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το αντικείμενό του. Έλα Παναγιώτη.
1: Καλώς σε βρήκα και πάλι κύριε Λαβέτη.
0: Ενικός, όπως μου είπες και εσύ, γι' αυτό μιλάω στον Ενικό.
1: Πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή για πολλούς μπορεί να μην είναι κατανοητό, μπορεί να φαντάζονται τύπου εξολοθρευτές, τύπου Skynet και τα λοιπά, από επιστημονικής φαντασίας ταινίες. Δεν λέμε ότι κάποια στιγμή θα αποκτήσει σκέψη. Λέμε ότι αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα και είναι ανέφικτο, δηλαδή να του εισάγουμε κάποιες εντολές, δηλαδή φτιάξε μόνο ένα πρόγραμμα AI το οποίο θέλω να χακάρει τους δορυφόρους που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα πυρηνικά κάθε χώρας. Είναι δύσκολο. Είναι ακατόρθωτο, γιατί υπάρχουν κάποια τείχη προστασίας από πίσω που καθορίζουν να μην συμβεί αυτό. Με το κουβαντικό επεξεργαστή όμως, όταν του εισάγεις κάποια δεδομένα και σου προσπαθεί να σου βρει λύσεις οι οποίες είναι άπειρες ανά δευτερόλεπτο, κάποια στιγμή θα είναι εφικτό. Σου δίνω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, για να καταλάβουμε ποια είναι η φοβία.
0: Τα παραδείγματα σου μια χαρά απλά και κατανοητά είναι από όλους μας, μην ανησυχείς.
1: Ελπίζω. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο απλός μπορώ για τον περισσότερο κόσμο. Μπορεί να είμαι και βαρετός, αλλά θέλω να καταλήξω στο εξής σχετικά με το AI, γιατί προφανώς μπορεί και να κούρασα με αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όσον ούπο θα εισαχθεί αυτό στους κρατικούς. Γιατί δεν φτάνει η υπολογιστική δυνατότητα για όλα αυτά που ζητάμε. Θέλεις, αυτά είναι βίντεο που καθόμαστε και παίζουμε, είτε αυτά λέγονται εργασία. Κάποια στιγμή όμως θα εισαχθεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πρόκειται για ιδιώτες. Δεν ξέρω τι θα ήταν πιο... θα είχε περισσότερο φόβο να είναι κρατικό ή να είναι ακόμα ιδιωτικό. Γι' αυτό θέλω να πω στον κύριο Ηλία ότι δεν είναι ότι δεν συμφωνώ.
0: Το φοβάμαι εγώ στον ιδιώτη.
1: Ναι, και εγώ μαζί σου, εγώ τους φοβάμαι όλους.
0: Και γιατί το κρατικό,
1: σωστό.
0: Σωστό, δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Αλλά μεταξύ των δύο κακών θα προτιμούσα το δημόσιο αντί τον
1: ιδιώτη. Καταλαβαίνω πως το λες, ναι, καταλαβαίνω πως το λες, γιατί αποφασίζει και ο λαός, θέλουμε να λέμε. Δεν ξέρω, θέλει πολύ σκέψη, αλλά πάντως δεν διαφωνώ με τον κύριο Ηλία, απλά θα έλεγα ας κρατήσουμε μια πισινή, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι πρόωρη, είναι πειραματική τεχνολογία και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Φεύγω από αυτό. Εντάχει να πω το εξής, ότι θα δράξω μια φράση, μια πρόταση που έχει ακουστεί από ελληνικό έργο, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ από ποιος την είχε πει για να προχωρήσω στο θέμα. Αυτό που είπε, πού πάμε ρε, πού πάμε. Σε θυμίζει τίποτα κύριε Κώστα?
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Και θέλω να αναπτύξω αυτό το θέμα, να πω το εξής, ότι τόση τεχνολογία, τόσα καύσιμα, τόσα χρήματα, έχει ξεκινήσει το ανθρώπινο είδος από ένα σημείο α. Η Ελλάδα, εάν θυμάσαι, μέχρι τους Περσικούς πολέμους είχε μία α πρόοδο. Τεχνολογική, ιατρική, παιδεία, τέχνη. Δεν υπήρχε κάποιος τομέας που να μην είχε τα πρωτεία η Ελλάδα. Έδωσε τα πάντα. Τώρα θα σου πω μια φράση που έλεγε συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Η Ελλάδα έδωσε μυαλά σε όλους και δεν κράτησε για πάρτι της. Ας μας δημιουργήσει λίγο σκέψη αυτό σε πολλά θέματα. Που θέλω να καταλήξω είναι ότι με τόσα χρήματα που δαπανούνε παγκοσμίως, αντί να κοιτάξουμε σαν ανθρωπότητα πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή, την ενέργεια, τροφή, νερό και εξέλιξη και επιστήμες, με το που θα βγει μια τεχνολογία κοιτάμε να την εφαρμόσουμε στα επιθετικά όπλα. Είτε θέλεις αυτό είναι πυρηνικά, είτε θέλεις είναι υπερηχητικά, τα πάντα. Κοιτάμε να βρούμε καλύτερους τρόπους να καταστρέφουμε ένα στον άλλον. Στην αγορά δεν θέλουμε να ρίξουμε καινούργιες καινοτομίες. Δηλαδή, η Ιαπωνία καταστράφηκε από πυρηνικές βόμβες. Το μεγαλύτερο ποσοστό της, η βαριά της βιομηχανία. Έχει εξελιχθεί όμως αυτή τη στιγμή στην πρώτη χώρα που παράγει τσιπάκια. Η Κίνα γι' αυτό τι θέλει διακαώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή εμείς αντί να επενδύουμε ιατρική, τεχνολογία, επιστήμες, να κρατάμε τα μυαλά μας εδώ, τα think tanks, πείτε τα όπως θέλετε, και να επενδύουμε σε κάτι που θα μας δώσει στο μέλλον για τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον και για τα παιδιά των παιδιών μας, για να έχουμε εξέλιξη σαν ανθρώπινα όντα, να βρούμε λύσεις, δηλαδή στο περιβάλλον, τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο καύσιμο. Υπάρχουν άλλα καύσιμα. Και η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή έχει έτοιμο κινητήρα υδρογόνου για τα φορτηγά. Δεν αφήνουν να το ρίξει στην αγορά.
0: Καταλαβαίνω, Παναγιώτη.
1: Δηλαδή θέλουμε να έχουμε το τέλος μας. Δεν θέλουμε να έχουμε εξέλιξη. Στο τίποτα. Και δεν ξέρω πού μας πάει όλο αυτό. Δηλαδή και στη σκέψη μας οι ίδιοι άνθρωποι δεν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να εξελιχθούμε. Σκεφτόμαστε με το καλημέρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας. Α, ο άλλος έχει Porsche Cayenne, έχει ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Να ετοιμάσω και εγώ το παιδί μου να το κάνω γιατρό για να οικονομάει, να πάρει και αυτό ένα Porsche Cayenne, να μην έχει πρόβλημα. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα του παιδιού του. Να πάρει ένα γρήγορο αυτοκίνητο και να πουλάει μούρι και να λέει ότι έχει χρήματα. Που στο τέλος δεν έχουν καμία αξία, χαρτιά είναι. Μετέπειτα, το μετέπειτα, εμείς είμαστε όλοι απλά περαστικοί, ένα χρόνο έχουμε, το οποίο μας δόθηκε. Δεν λέω για 50, 10, 100 χρόνια. Μιλάω για πιο μετά. Τι αφήνουμε πίσω, δηλαδή, σαν άνθρωπος. Πού κινείται ο άνθρωπος. Τώρα, φτάσαμε τώρα τα βάνη, ας πούμε, τεχνολογικά. Βρήκαμε το AI. Ποια είναι η επανάσταση. Εγώ δεν βλέπω καμία επανάσταση. Βρέθηκε το... μας έδωσε λύση για τον καρκίνο. Κάθε μέρα ακούς βρέθηκε ένα εμβόλιο για τον καρκίνο. Βρέθηκε άλλο εμβόλιο για τον καρκίνο. Πού τώρα παιδιά. Και μάτες είναι οι κλινικές και πεθαίνει κόσμος. Καινούργιοι. Δεν ξέρουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Πειραματικά τους αντιμετωπίζουμε. Καύσιμα. Γίνονται πολέμοι για τα καύσιμα. Ενώ έχουμε ήδη εναλλακτικές. Όλα αυτά πρέπει να μας βάλουν σε μία σκέψη, να μας λένε ποιοι μας κυβερνούν και γιατί και πού μας πάνε. Δεν μιλάω για τη δικιά μας κυβέρνηση.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Και ωραία το βάζεις και όπως είπα και με την κυρία Βασιλική πριν, έτσι και με σένα και με τον Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα. Μ' αρέσει όταν βάζετε δεν παίρνετε απλώς για να πείτε μια γνώμη, αλλά να βάλετε ένα προβληματισμό, τροφοδοτεί την κουβέντα, παρακινεί άλλους να καλέσουν σήμερα, αύριο. Αυτό μου αρέσει εμένα.
1: Πρέπει να έχεις μια... Ο άνθρωπος πάντα έχει ερωτήματα. Τι υπάρχει παραπέρα.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: μου αρέσει να θέτεις εδώ.
1: Τι υπάρχει γύρω μας, γιατί υπάρχουμε εμείς. Πώς έγινε, ήταν απλά πιθανότητες, βρεθήκαμε σε μια τυχαία 0,000, ή στην 32η πιθανότητα και έτυχε και κάτσαμε εμείς και εξελιχθήκαμε.
0: Εμένα μου αρέσει που βάζεις το ερώτημα. Τώρα όχι όλοι, αλλά κάποιοι θα θελήσουν να το απαντήσουν. Και μετά κάποιοι άλλοι που θα το ακούσουν θα το συνεχίσουν κτλ.
1: Ελπίζω να δίνω τροφή για σκέψεις, γιατί κάποια στιγμή τα σκέφτεσαι όταν είσαι μικρός, δεν τα σκέφτεσαι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: όχι,
1: κάποια στιγμή.
0: Μικρότεροι δεν τα σκεφτόμαστε αυτά.
1: Λίγο δεν τα σκέφτονται, αλλά κάποια στιγμή τα σκέφτεσαι και λες, ρε παιδί μου, πού πάει η εξέλιξη, δηλαδή με την συγκρίνεις και την ταχύτητα της εξέλιξης τεχνολογίας και λες, όπα κάπου μείναμε στάσιμοι, δηλαδή, ναι, η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς στα όπλα. Στην ιατρική, στην παιδεία, στα πάντα, πού πάει. Ο τρόπος ζωής, ο άνθρωπος ο ίδιος, έχει μειωθεί το κόστος ζωής. Λοιπόν, μη δάπανε σου άλλο χρόνο, γιατί συγγνώμη και όλα.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, μη ζητά συγγνώμη και ελπίζω να καλείς πιο συχνά να τα λέμε.
1: Για τους επόμενους ακροατές να ζητήσω μια συγγνώμη για το χρόνο που...
0: Όλα καλά, Παναγιώτη.
1: Αν το πούμε, δαπάνησα έτσι.
0: Όλα
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια, σε ακούμε.
0: Χάρηκα πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Διότι κάποιοι όταν βάζει ένας ακροατής ένα ερώτημα τους αρέσει να το ακούνε, κάποιους άλλους μπορεί το ερώτημα να τους είναι διάφορο και κάποιοι θα μπουν και στη διαδικασία όχι μόνο να προβληματιστούν αλλά να καλέσουν κιόλας. Εμένα να σας πω την αλήθεια, προσωπικά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ανεμολόγιο με ενδιαφέρει και αυτό. Όχι απλώς να προβληματιστεί στους 10 που ακούνε, έστω και ένας να προβληματιστεί και να πει και εγώ έχω αυτές τις σκέψεις, χαίρομαι που τις έχει και κάποιος άλλος. Για κοίτα, με έβαλε να σκεφτώ κάτι που δεν το είχα έτσι σκεφτεί. Αλλά να πάρει και τηλέφωνο, να υπάρχει συμμετοχή. Είμαι λίγο εγωιστής σε αυτό το κομμάτι, αλλά ειλικρινής. Με ενδιαφέρει ο προβληματισμός να βγαίνει και μέσα στην εκπομπή, μέσα στο ραδιόφωνο, να τροφοδοτεί την κουβέντα στο ανεμολόγιο. Τώρα, πήρε στην Ειρήνη Λεγάκη ο Χαράλαμπος από την Πάτρα που βγήκε πριν στον αέρα και της είπε επί λέξη, έτσι μου το μετέφερε η Ειρήνη. Με πήραν 4 συγγενείς μου, έτσι της είπε. Και θέλω να βγω στον αέρα να διευκρινίσω ότι δεν είμαι εγώ ο Χαράλαμπος που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα που κατηγορούσε και απαξίωνε τους υπόλοιπους ακροατές. Τον πέρανε συγγενείς τον κύριο Χαράλαμπο και του λέγανε γιατί έστειλες αυτό το μήνυμα. Διευκρινίζω λοιπόν, άλλος ο Χαράλαμπος από την Πάτρα που βγήκε στον αέρα και τον παίρνετε συγγενείς και του λέτε γιατί έστειλες το email, δεν το έστειλε αυτός. Άλλος Χαράλαμπος το έστειλε και δεν του έκατσε και καλή ημέρα στην εκπομπή του συγκεκριμένου κυρίου Χαράλαμπου που έστειλε αυτό το μήνυμα. Γιατί ακόμα και πριν λίγο που κλείσαμε με τον κύριο Παναγιώτη για κβαντικούς υπολογιστές μιλάγαμε. Δεν του βγει. Αδικείται λίγο ο κύριος Χαράλαμπος. Θα λέει έστειλα μήνυμα για τους ψεκασμένους και θα ακούσει κάποιος και θα του πει ρε Χαράλαμπε ποιους ψεκασμένους. Τώρα πάμε να δούμε λίγο. Το παίρνουμε από το τέλος προς την αρχή, το θέμα των κβαντικών υπολογιστών. Μετά θα βάλουμε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Αν δεν προλάβουμε με όλους τους ακροατές σήμερα, κανένα πρόβλημα, εδώ είμαστε και από αύριο. Ξεκινάω λίγο πριν πάω στους κβαντικούς υπολογιστές. Θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι μας βοηθάει η τεχνολογία. Προσωπικά θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουμε εξελίξει την τεχνολογία μας, αλλά όχι τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας μας. Και αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι η τεχνολογία. Δηλαδή αν σκεφτεί κάποιος ότι τα ερωτήματα που έβαζε στην αρχαία αθηναϊκή κοινωνία ο φιλόσοφος της εποχής ή ο τραγωδός της εποχής παραμένουν ερωτήματα που και σήμερα απασχολούν την ανθρωπότητα, σου δείχνει ότι κάτι χιλιάδες χρόνια μετά αυτά τα ερωτήματα η ανθρωπότητα δεν τα έχει απαντήσει. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει απάντηση, μπορεί και να υπάρχει, αλλά ακόμα εμείς δεν μπορούμε να την δώσουμε. Έχει αλλάξει βεβαίως πολύ η τεχνολογία μας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η τεχνολογία. Αν αφιερώναμε την τεχνολογική εξέλιξη περισσότερο σε θέματα της καθημερινότητάς μας παρά σε θέματα να πλουτίζει κάποιος περισσότερο ή πολεμικών τεχνολογιών κτλ, ίσως οι ανθρώπινες κοινωνίες να ήταν διαφορετικές, πως είναι το Star Trek που εξερευνούν το σύμπαν, το γαλαξία. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το πρόβλημα η τεχνολογία, αλλά ότι οι άνθρωποι, η τεχνολογία μας έχει αλλάξει, η σκέψη μας, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει διαφοροποιηθεί. Και αν έχει διαφοροποιηθεί, είναι ελάχιστη η διαφοροποίηση. Έτσι πιστεύω, το βάζω αν θέλετε και για προβληματισμό. Κβαντικοί λοιπόν υπολογιστές. Το παίρνω από το τέλος προς την αρχή. Πότε θα μπορούμε να έχουμε καθημερινή χρήση κβαντικού υπολογιστή? Πώς έχουμε τον συμβατικό? Η απάντηση είναι μάλλον ποτέ. Μάλλον ποτέ. Ή αν το ποτέ γίνει κάποτε, θα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Οι κβαντικοί υπολογιστές για να μπορούν να λειτουργήσουν χρειάζεται ψήξη κοντά στο απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν ορίζεται σε θερμοκρασία μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου. Μείον 273,15 βαθμούς Κελσίου. Ή 0 βαθμούς Κέλβιν. Τι θα πει απόλυτο μηδέν? Δεν είναι ότι παγώσαμε, φέρε καμιά κουβέρτα για να ζεσταθούμε. Στο απόλυτο μηδέν, από ό,τι διαβάζω, σταματάει οποιαδήποτε κίνηση. Η θερμότητα που παράγεται από την κίνηση των ατόμων σταματάει ολοκληρωτικά ή σχεδόν ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει κίνηση σε επίπεδο ατόμων πλέον. Το απόλυτο μηδέν, όπως διαβάζω επίσης, είναι ένα θεωρητικό όριο, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Διότι σου λέει η φυσική, μετά το απόλυτο σταμάτημα, τι υπάρχει? Τι θα βρω αφού έχει σταματήσει απόλυτα η κίνηση? Δεν μπορώ να βρω λιγότερη κίνηση μετά το καμία κίνηση. Στο εργαστήριο οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει και έχουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής, όπως διαβάζω, σε κλάσματα του δισεκατομμυριοστού του βαθμού, όμως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν το απόλυτο μηδέν. Διότι σύμφωνα με τους νόμους της θερμοδυναμικής είναι αδύνατον. Πρέπει να καταργήσουμε ή να αλλάξουμε ή να διαφοροποιηθούν οι νόμοι της θερμοδυναμικής. Ένας από τους βασικούς νόμους της φυσικής. Άρα, το να έχουμε λοιπόν κβαντικό υπολογιστή στην καθημερινή μας χρήση, έτσι όπως ορίζουμε τώρα πως έχουμε το smartphone μας, καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις είναι τέτοιες που γι' αυτό η απάντηση είναι μάλλον ποτέ. Εκτός και αν δεν ξέρω τι τεχνολογικά, μελλοντικά κτλ. Αλλά αυτό σημαίνει πάρα πολλά χρόνια. Πότε μπορούμε να έχουμε εμπορική χρήση? Το 2029 με 2030. Σε 3 με 4 χρόνια υπολογίζεται ότι θα μπορούμε να έχουμε εμπορική χρήση, σε κάποιους δηλαδή, αυτών των κβαντικών υπολογιστών. Και από αυτήν την εμπορική χρήση, με αυτόν τον τρόπο εμείς στην καθημερινή μας λειτουργία θα μπορούμε, ας πούμε, να εκμεταλλευόμαστε με έναν έμεσο τρόπο τη δύναμη αυτών των υπολογιστών, μέσα, ας πούμε, από πολύ ταχύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ έρχεται λίγο σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Παναγιώτης. Ανάπτυξη φαρμάκων, υλικών που θα σχεδιάζονται. Ίσως η εμπορική χρήση κβαντικών υπολογιστών να καλύψει αυτό το κενό που είπε τώρα ο κύριος Παναγιώτης, ο Παναγιώτης νωρίτερα, σε θέματα τεχνολογίας, φαρμάκων και ούτω καθεξής. Οι κβαντικοί υπολογιστές ήδη υπάρχουν. Λειτουργούν όμως προς το παρόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κβαντικούς υπολογιστές, αλλά λειτουργούν σε ένα πειραματικό στάδιο, σε ειδικά, όπως διαβάζω, εργαστήρια. Συνεπώς είμαστε στην πειραματική τους χρήση και ετοιμαζόμαστε στα επόμενα 3 με 4 χρόνια να περάσουμε στην εμπορική τους χρήση. Η Google, ας πούμε, στοχεύει το διάστημα 29 με 30 να έχει πλήρως αξιοποιήσιμα συστήματα κβαντικών υπολογιστών. Με αντιλαμβάνεστε τώρα τι σημαίνει ψήξη στο απόλυτο μηδέν, έτσι. Η ενέργεια που απαιτείται σχεδόν στο απόλυτο μηδέν, γιατί είπαμε δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Η ενέργεια που θα απαιτείται. Όταν φτάσουμε στην εμπορική χρήση θα μπορούν μεγάλες εταιρείες, φαρμακευτικές, τράπεζες, πολυεθνικές, κυβερνήσεις, θα μπορούν να κάνουν χρήση κανονικά κβαντικών υπολογιστών. Αλλά δεν θα μπορούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Ποια είναι η ανησυχία? Την έχουν ονομάσει οι άνθρωποι της βιομηχανίας των υπολογιστών Q-Day. Q-Day έχουν ονομάσει την ημέρα όπου ένας κβαντικός υπολογιστής θα μπορέσει να είναι τόσο ισχυρός ώστε να σπάσει την σημερινή κρυπτογραφία. Θα μπορεί δηλαδή να αποκρυπτογραφήσει, αν μείνουν έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, τα πάντα. Και την έχουν προσδιορίσει στο διάστημα, στη διετία 2033 με 2035. Θα μπορεί να σπάσει, λένε, και θα οριστεί ως Q-Day αυτή η ημέρα, οποιοδήποτε κώδικα, οποιαδήποτε κρυπτογράφηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κινητοποίηση έτσι ώστε να εκδοθούν ήδη τα πρώτα πρωτόκολλα για κρυπτογράφηση στην μετακβαντική εποχή. Για να αν μείνουν έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, όλα είναι στον αέρα. Και δεν μιλάμε όλα τα προσωπικά μου email. Μιλάμε οι κωδικοί για, για τα πυρηνικά συστήματα των χωρών. Κοίτα τώρα τι βρήκα. Hackers και ξένες κυβερνήσεις υποκλέπτουν και αποθηκεύουν από τώρα κρυπτογραφημένα κρατικά ή τραπεζικά δεδομένα που δεν μπορούν να τα σπάσουν. Τα αποθηκεύουν όμως και περιμένουν. Hackers και ξένες κυβερνήσεις, και περιμένουν στις αρχές, στα μέσα της δεκαετίας του 30, σε 5 χρόνια από τώρα, σε 8, σε 10, που θα υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν τότε να τα αξιοποιήσουν. Τα αποθηκεύουν για αξιοποίηση μετά. Γι' αυτό τρέχουν και κυβερνήσεις και εταιρείες και οργανισμοί και προσπαθούν να προετοιμαστούν ήδη για την ημέρα της μετακβαντικής εποχής. Ποια είναι η διαφορά του κβαντικού υπολογιστή με τον κλασικό? Όπως ξέρουμε όλοι, στον κλασικό υπολογιστή υπάρχει το 0 και το 1. 0-1, 1-0, 0-1. Ο κάθε λοιπόν, αυτό είναι το bit. Ο υπολογιστής λοιπόν, ο συμβατικός, μετράει μόνο με 0 ή μόνο 1, σαν να είναι ο διακόπτης είτε ανοιχτός ή κλειστός. Ο κβαντικός υπολογιστής, αυτό είναι το κλασικό bit. Ο κλασικός υπολογιστής με το qubit μετράει είτε 0 είτε 1, είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Να το θέσω διαφορετικά και μετά θα σας δώσω και αριθμό. Τον άφησα επίτηδες για το τέλος τον αριθμό. Έτσι όπως μου τα βγάζει εδώ η τεχνητή νοημοσύνη. Το κλασικό παράδειγμα που δίνουν είναι το εξής. Αν δώσουμε σε έναν λαβύρινθο, σε έναν κλασικό υπολογιστή και του πούμε «Για βρες μου πώς βγαίνω», τι θα κάνει ο κλασικός υπολογιστής? Δοκιμάζει την πρώτη διαδρομή. Αποτυγχάνει. Ξεκινάει πάλι από την αφετηρία. Δεύτερη διαδρομή. Αποτυγχάνει. Ξεκινάει πάλι από την αφετηρία. Τρίτη διαδρομή. Μέχρι να βρει τη διαδρομή που είναι η σωστή και βγαίνει τελικώς από το λαβύρινθο. Ο κβαντικός υπολογιστής τι κάνει? Ξεκινάει ταυτόχρονα, σπάει τον εαυτό του σε δεν ξέρω κι εγώ πόσα τμήματα, πόσα κομμάτια και ξεκινάει ταυτόχρονα όλες τις πιθανές διαδρομές. Συντομεύει λοιπόν τρομερά τον χρόνο που απαιτείται. Να σας το κάνω ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αν δώσουμε σε έναν κλασικό, συμβατικό, υπερυπολογιστή, όχι το PC που έχει στο σπίτι του κάποιος για να παίζει παιχνίδια και για να βλέπει ποιο ξενοδοχείο θα κλείσει στην Νάξο και τι βαθμολογίες έχει να διαβάσει, του δώσουμε την επιλογή, του δώσουμε μάλλον το πρόβλημα να σπάσει κρυπτογράφηση RSA Παύλα 2048. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, υποθέτω είναι πολύ υψηλή κρυπτογράφηση. Θα αρχίσει ο κλασικός υπερυπολογιστής, προσέξτε το, όχι ο απλός υπολογιστής, να δοκιμάζει έναν-έναν τους συνδυασμούς. Έναν-έναν. Θα χρειαστεί περίπου 300-3 εκατομμύρια χρόνια.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Περιμένει να πάρει το λόγο ο Χρήστος από τον Καρέα. Και μετά είναι ο Γιώργος από Αθήνα, ο Χρήστος από τον Νιου Τζέρσι. Τώρα προσθέθηκε και ο Σπύρος από το Γαλάτσι. Δεν θα προλάβουμε με όλους που έχετε μέχρι στιγμής δηλώσει συμμετοχή. Ελπίζω αυτό να μην σας αποθαρρύνει. Δεν προλαβαίνετε σε μια εκπομπή να βγείτε την ημέρα που καλείτε στο ανεμολόγιο. Καλείτε την επόμενη φορά και παίρνετε το λόγο. Και ελπίζω να το ξέρω ότι καμιά φορά παρασύρωμαι και ίσως να ξοδεύω λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτές τις αναφορές, ας πούμε, που έκανα νωρίτερα για τους κβαντικούς υπολογιστές, αλλά με εντυπωσιάζει και με εγωιτεύει τόσο πολύ αυτό το αντικείμενο που θέλω τόσο πολύ να το μοιραστώ και να το κοινοποιήσω, που ελπίζω να βρίσκω και ανταπόκριση. Ελπίζω δηλαδή οι περισσότεροι όντως να θεωρείτε ότι παίρνουμε και κάποιες πληροφορίες, ρε παιδί μου, εκτός από τη γνώμη που έχει κάποιος για το Α και τη γνώμη που έχει για το Β, ακούμε και κάτι που είναι αντικειμενικό, όπως ότι στο απόλυτο μηδέν σταματάει η κίνηση. Πάμε στον κύριο Χρήστο λοιπόν από τον Καρέα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Κωνσταντίνε, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Εγώ ήμουνα στο Μέτσοβο, είμαι βλάχος από εκεί πάνω.
0: Τέλεια.
1: Και τώρα έχω έρθει. Έχω ένα πρόβλημα εδώ με το τηλέφωνο. Σε ακούω στο βάθος, την Ειρήνη, την οποία την ευχαριστώ και τη συγχαίρω για την υπομονή της, την ακούω καλύτερα. Δεν ξέρω, θα μιλάω σιγά σιγά για να μπορώ να, να με διακόπτεις και να ξέρω που βρίσκομαι.
0: Εντάξει.
1: Ήθελα από χθες να πω ένα μεγάλο εύγε στον κύριο Ηλία για τους τεχνητούς υπολογιστές. Επίσης σήμερα θέλω να ευχαριστήσω εσένα γιατί είπες τελικά η όλη οικονομική, τεχνολογική, η βιομηχανία της Ευρώπης, η ατμομηχανή της Ευρώπης και του κόσμου, γιατί δεν πάει καλά? Γιατί δεν βάζουν στους τεχνικούς υπολογιστές να βρουν την απάντηση? Δεν συμφωνώ με τον Παναγιώτη της Πάτρας. Πήγε πολύ μακριά στο στο δεμάτιο Χις, που εδώ και μερικά χρόνια στο κυκλοτρόνιο της Γενέβης ψάχναν να βρουν τι γίνεται, αλλά τελικά είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί η γυτνίαση του σώματος των επιστημόνων με τον υπερυπολογιστή αλλοιώνει τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω ακόμη και την κυρία Βασιλική από την πού είναι, από την Κηφισιά ήταν ή από την
0: κυρία Βασιλική, είπατε, δεν άκουσα.
1: Ναι, που μιλούσε για την πνευματική ένδυα.
0: Από Κυψέλη, ναι.
1: Από την Κυψέλη. Συγχαρητήρια και στην κυρία
0: Βασιλική.
1: Στην κυρία Βασιλική, και προσπαθήσω να βάλω μια τάξη και μια σύνθεση. Έτυχε με την κόρη μου να είμαι σε ένα μέρος. Εγώ έχω κλασικό τηλέφωνο να καλώ και να με καλούνε, δεν έχω εξελιγμένο. Και την είδα εκεί να παίζει, λέω μπορώ να μιλήσω με τον υπολογιστή? Λέει ναι. Και του είπα ποιος είσαι? Λέει είμαι τεχνητή νοημοσύνη. Και τι κάνεις? Λέει μπορώ να απαντήσω αντικειμενικά, είπε τη λέξη αντικειμενικά, στις ερωτήσεις σου. Πολύ ωραία. Λέω, ποιος είναι ο δημιουργός σου? Λέει, είναι το Google. Λέω, αυτό λέω, δεν είναι δημιουργία, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν μου απαντούσε. Ναι, όχι, κάτι περίεργα. Λέω, οι άνθρωποι αυτοί έχουν συναισθήματα. Μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματά τους για να αποκτήσουν συνείδηση για ποιο σκοπό έχουν δημιουργήσει. Γιατί σύμφωνα με τον με τους κλασικούς φιλοσόφους που ο Καρλ Σάγκαν, ο αστροφυσικός, πριν κάποιες δεκαετίες είχε φτιάξει αυτό το ωραίο ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος», και έλεγε
2: φανταστικό,
1: γιατί
2: ότι καλύτερο.
1: Στην Ιωνία εξελίχθηκε το ελληνικό πνεύμα. Εδώ βέβαια κάνω μια χαριτολογώντας, λέω ότι μήπως θα πρέπει να ζητήσουμε και εμείς από την Τουρκία την πνευματική μας πατρίδα.
2: Κλείνω
1: την παρένθεση. Και λέω στον υπολογιστή τώρα, οι άνθρωποι που σου δημιουργήσαν έχουν συναισθήματα. Ο Καρτέσιος αγνόησε τις τρεις λειτουργίες στην Πλάτωνος πολιτεία μετά το τέταρτο κεφάλαιο, λέει για το επιθυμητικό, το σώμα, η αίσθηση, το αίσθηκτο, τα σπλάχνα, ο έρωτας, η πείνα, πηγαίνει στο θυμοειδές, στο συναισθηματικό κόσμο και στο λογιστικό που είναι το σκεπτόμενο μυαλό. Για να έχει ο άνθρωπος συνείδηση, να έχει ομαλή λειτουργία, να μην υπερβάλλει και να μην υπερβάλλει σε ό,τι κάνει και σε ό,τι δεν κάνει που θα έπρεπε να κάνει, πρέπει αυτές οι τρεις λειτουργίες να λειτουργούν αρμονικά. Λέω, εσείς έχοντας πάρει του Καρτεσίου την άποψη «σκέφτομαι, άρα υπάρχω», την οποία ο Αντώνιο Νταμάζιο πριν μερικά χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο «Descartes Error», το οποίο το στηρίζει στον Αριστοτέλη στην κάθαρση των παθημάτων, αποκαλύπτει την νεύρωση της σημερινής ανθρωπότητας. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτά? Αγνοεί όλο αυτό τη σύνθεση και μου λέει «νεύρωσης είναι αυτό και αυτό και αυτό». Και, δηλαδή ένα πεζαριώδης, μια πεζαριώδη απάντηση, και μου θύμισε το έργο του Αβραάμ Ασίμοφ, Οδύσσια 2001, που είχε τρελαθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του διαστημοπλοίου και τους πετούσε τους αστροναύτες έξω, στο διάστημα. Εκτός από τον, το κατάλαβε εγκαίρως ο συγκυβερνήτης, είχε πετάξει και τον κυβερνήτη. Και πήγε σιγά σιγά με κάποιους τρόπους εκεί πέρα και μιλούσε εκεί πέρα και αρχίσε να του βγάζει τη μνήμη. Και η μνήμη έλεγε ο δημιουργός μου ήταν η NASA το 1980, κάπως έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Θέλω να πω τελικά ότι η Γερμανία έκανε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τόσα πράγματα εκεί πέρα. Μήπως έχουμε πρόβλημα φοβερών νευρώσεων, εκ των οποίων ήταν και η αιτία που κάψανε και τα βιβλία του Φρόιντ και του Τόμας Μαν και του Στέφαν
2: πολλών,
1: και πολλών άλλων. Ακούγουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι γιατί δεν λέει ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδος, που ξαναλέω συγχαρητήρια στην κυρία Βασιλική, ότι ποιο είναι το πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας και όχι μόνο. Τι δεν κάνουμε καλά? Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι? Πού είναι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι? Είναι στο κολονάκι ορισμένες μεγάλες ταμπέλες που λέει «ψυχίατρος τάδε, εκπαιδευμένος εκεί και». Ναι, κύριε ψυχίατρε, με κάθε σεβασμό, η πλατεία εξ αρχείων απέχει από το γραφείο σας κάπου 800 με 1000 μέτρα, ανάλογα ποιον δρόμο θα πάρεις. Τη σκουφά της Ακάλωφη ή δεν ξέρω πια. Γιατί δεν μαζεύεστε να πείτε τι δεν κάνουμε καλά εμείς οι Έλληνες, που θέλουμε ας πούμε μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος να καλύψουμε τις δικές μας νευρώσεις για να μην συνεχίζεται αυτή η κατάσταση?
2: Ωραία, με ακούτε?
1: Τελείωσα. Στην ουσία έλυσα το μήνυμά μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω
2: εγώ,
1: πάλι.
2: Κύριε Χρήστο μου.
1: Συγχαρητήρια και καλή νύχτα σε όλους.
2: Με χαρά να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα,
0: Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, με συμμετοχή και είσοδο στο καζίνο Πάρνηθας, γίνεται κλήρωση για 20.000 ευρώ. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και ΘΕΑ 1114. Παίξει υπεύθυνα.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacomartinfo.gr.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
9: Ρε κάνε άκρη, ρε!
8: Με το μπουφά.
10: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
8: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
9: Ήθελα ολοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
9: Το υδρωμένο τισέρτ.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
13: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ανεμολόγη. Εν τω μεταξύ, πώς το έφερε τώρα η αναφορά στον Στέφαν Σβάικ με το κάψιμο των βιβλίων, μεταξύ άλλων που έκανε ο κύριος Χρήστος. Και τώρα την τελευταία εβδομάδα που βρέθηκα στην Νάξο των διακοπών μου και πήγα στο βιβλιοπωλείο που υπάρχει, που έχει ο Μάριος εκεί στην παλιά χώρα, επέμενε να πάρω βιβλίο του Τσβάικ, συγκεκριμένα ένα μικρούλι, ο Παλαιοβιβλιοπόλης, Μέντελ και η Αόρατη Συλλογή. Εγώ ήθελα κάτι πιο κλασικό. Και τελικώς αφού αγόρασε αυτό που ήθελα, μου λέει θα στο κάνω δώρο. Δεν γνώριζα, να είμαι ειλικρινής, πόσο σημαντικός υπήρξε στο χώρο της λογοτεχνίας ο Τσβάικ. Μάλιστα διάβαζα ότι μια περίοδο ήταν ο πιο δημοφιλής συγγραφής στον κόσμο. Αυτοκτόνησε μαζί με τη σύντροφό του στα 61 του έτη, απογοητευμένος, απελπισμένος για το μέλλον της Ευρώπης και του πολιτισμού της το 1942. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο από Αθήνα, έχει διχαστεί η μάλλον έχει διχαστεί, θα είχαμε και ακροατή από τη ΣΥΠΑ, τον κύριο Χρήστο, αλλά δεν θα τον προλάβουμε. Υπάρχει μια ακροατή από τη ΣΥΠΑ,

Γιατί από ό,τι κατάλαβα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. 6 μέρες τώρα συζητάνε οι 12 ενορκοί, 9 άνδρες, 3 γυναίκες, αν πρέπει να κριθεί ένοχη ή αθώα η Lindsay Clancy, η οποία στραγγάλισε τα 3 της παιδιά το 2023. Ο δικηγόρος της, η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου της είναι ότι έπασχε από ψύχωση, επιλόχια ψύχωση, και μάλιστα ο δικηγόρος της παρουσίασε σήμερα χθες στο δικαστήριο ένα κουτί με επιστολές που είχαν σταλεί στο γραφείο του από υποστηρικτές της πελάτησάς του, υποστηρικτές της πελάτησάς του από όλο τον κόσμο. Η ίδια βρίσκεται υποκράτηση βεβαίως σε νοσοκομείο, φαντάζομαι σε ψυχιατρική κλινική, στο Τούξμπερι,

0: Βεβαίως κατήγοροι λένε ότι η Clancy ενήργησε σκόπιμα, ορθολογικά, γρήγορα. Η υπερασπιστική γραμμή, όπως σας είπα, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, έπασχε από επιλόχια ψύχωση, όχι κατάθλιψη. Το συζητάνε και δεν μπορούν να αποφασίσουν οι ένορκοι 6 μέρες τώρα. Και οι ακροατές, ακροάτριες που μας ακούτε από τη ΣΥΠΑ, δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι μια υπόθεση που έχει πάρει μεγάλη διάσταση εκεί στο εσωτερικό της χώρας. Πάμε στον κύριο Γιώργο λοιπόν από την Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο, θα κλείσουμε την εκπομπή με εσάς.
1: Με εσάς.
0: Με εσάς.
1: Με εσάς, έτσι.
0: Εσάς. Με εσάς.
1: Α, ναι.
0: Όχι με εσάς, πού είμαστε για να πω με εσάς.
1: Εντάξει, για να...
0: Με εσάς.
1: Όπως λέμε οι ποδοσφαιριστές.
0: Ποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι
0: τραγουδιστές. Δεν λέω εγώ ότι ποδοσφαιριστές.
1: Α, είτε δεν είστε και μακριά όμως.
0: Ποδοσφαιριστές και προπονητές.
1: Δεν απέχετε και πολύ όμως.
0: Απέχω μίλια.
1: Η νοοτροπία είναι ίδια.
0: Όχι. Είναι άλλη τελείως.
1: Είναι η ίδια, είναι κόμπλεξ κατωτερότητας αυτό, απίστευτο αυτό.
0: Δεν λέω ούτε διευθυντά
1: αυτά
0: και καθηγητά.
1: Αυτά είναι κόμπλεξικά πράγματα. Τι θα πει για εσάς.
0: Λέω καθηγητή και διευθυντή.
1: Να το ελέγξετε. Μπείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, θα σας βγάλει τι πρόβλημα έχετε.
0: Θα μπω στην τεχνητή νοημοσύνη με εσάς να ρωτήσω πώς πρέπει να σας αντιμετωπίζω.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό δεν είναι και τυχαίο βέβαια. Συμπίπτει με αυτό που ήθελα να πω.
0: Ναι. Ποιο για την κατά την...
1: Ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Εγώ σας έχω πει σπούδασα φυσική και μαθηματικά και έχω μια άποψη για το ότι η εκλαήκευση της επιστήμης, δηλαδή φαίνεται η ικανότητα ενός επιστήμονα από το αν μπορεί να κάνει εκλαήκευση της επιστήμης του. Είναι μια ένδειξη ισχυρή ότι ο επιστήμονας αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Είναι καλός, αν μπορεί να το κάνει. Άμα μπερδεύει, άμα πάει να κάνει εκλαήκευση και δεν μπορεί να την κάνει κατανοητή σε ένα φιλόλογο και μπλέκει τα βούτια του και βάζει μέσα δεδομένα που δεν θα τα πιάσει ο φιλόλογος, εκεί σημαίνει ότι ο ίδιος δεν κατέχει το αντικείμενό του. Το λέω για...
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Που βγαίνουν και προσπαθούν να κάνουν εκλαήκευση. Για να κάνεις εκλαήκευση πρέπει να τον γνωρίζεις το θέμα σου πάρα πολύ καλά. Να είσαι ειδικός του ειδικού. Για να ξέρεις να ξεχωρίζεις τι μπορεί να πεις και τι δεν μπορεί να πεις. Λοιπόν, γιατί και εσείς...
0: 2 λεπτά έχετε ακόμη για να κλείσουμε.
1: Γιατί και εσείς πέφτε στην παγίδα.
0: Ποια παγίδα.

0: δηλαδή στην παγίδα. Ενώ στην ουσία, στο βάθος, δεν καταλαβαίνετε ακριβώς την ουσία των όσων σας λένε επιστημονικά.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι. Ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Ακούω λέξεις, ακραυγές ήχους ακούω.
0: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι...
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα, υπολογιστής,
0: όταν,
1: μπλα μπλα
0: όταν
1: μπλα,
0: δεν καταλαβαίνετε κάτι, σε ένα σημείο...
1: Τι είπε τώρα αυτός. Πες το ένα ναι για να τελειώνουμε.
0: Ναι, όχι. Άμα δεν καταλαβαίνετε σε ένα σημείο, δεν έχει νόημα να τα συνεχίσει την κουβέντα. Λοιπόν, ναι. Βγήκε και ο άλλος τώρα, ένας επιστήμονας γιατρός, είπε για το, ότι είμαστε είναι αχριστοκρατία. Το ακούσατε.
1: Πού?
0: Στην τηλεόραση βγήκε αυτός ο γιατρός. Ότι δεν έχουμε επιστήμονες, ότι είναι άχρηστοι, δηλαδή κάτι τέτοιο. Δεν τα ακούσατε?
1: Ποιον λέτε, τον κύριο Ιωαννίδη πριν κάποιο καιρό ή κάτι νομίζω πιο πρόσφατο? Γιατί ο κύριος Ιωαννίδης λοιπόν, το είχε πει πριν και έχει
0: περάσει καιρό. Προσέξτε, η βασική αρχή, μια επιστημονική κοινότητα, έτσι, βασική αρχή έπρεπε να έχει κώδικα τιμής. Η επιστημονική κοινότητα, άμα δεν έχει κώδικα τιμής, άμα δεν έχει ανταγωνίζεστε, όταν δεν οι επιστήμονες δεν ανταγωνίζουν μεταξύ τους, με βάση το ανταγωνίζεστε, είναι σάπια. Δεν μπορεί να έχει επίπεδο ψηλό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά. Το ξέρω λίγο και εμένα μου λείπει αυτό, αλλά ελπίζω από εβδομάδα να έχουμε περισσότερο. Σας χρωστάω πιο πολύ χρόνο.
0: Okay, yes.
1: Να είστε καλά. Δεν μπορώ να διαθέσω περισσότερο, διότι κλείνει η εκπομπή και δυστυχώς ακούμε λιγότερο τον κύριο Γιώργο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων Μάνος Τσιλιμίδης. Φεύγω όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ γρήγορα. Αύριο στις 6 το απόγευμα να είστε εδώ συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
14: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
15: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
19: Μουστουλάκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
20: Έλα ρε Αποστόλη.
21: Έλα.
20: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
19: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
21: Δεν έχουμε χρόνο.
20: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως όχι αν είσαι ένας λαϊκός που ζητάνε πόρτα σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε founds και να τους ταυτόνεις ότι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν σου το απαγορεύει κανείς.
0: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
20: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι σου, να φας μοσχάρι.
0: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
20: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
0: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
20: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι γονείς τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
0: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
20: Είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
20: Σαφώς.
0: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
20: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και στην Κεσαριανή 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
0: 600 καλά λες, ναι, οκ.
20: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
0: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
12: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
20: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
0: Ναι.
21: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
20: Να τονίσω ότι όχι ότι ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους ιστορίες, ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά, που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι, ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα, ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές οι πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσεις στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
22: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σου Αποστολή.
0: Γεια σου φίλε.
22: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σαν και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
0: Ωραία.
22: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώσε, παιδάκι μου.
0: Μπορεί να έρχε να δει μπάσκετ κι αυτός.
22: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
0: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
22: Παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχει παρατηρήσει κανένας, παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
0: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
22: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, δείτε το και εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
0: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
22: Ρε,
0: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
22: Ρε, Αποστολή. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
0: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
22: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω, κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
0: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
23: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
0: Με πέτυχες.
23: Πω κάτι.
0: Τι.
23: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
24: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
23: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
25: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
26: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
0: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
26: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσες στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένας να στείλει. Πόσες λέει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
0: Ποιος Βαγγέλης?
26: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα, φιλάκια.
0: Πολύ καλό, ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω, ωραίο.
1: Ναι, ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνι Παύλο τον ξέρετε, κανένα.
0: Τίποτε.
1: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
0: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
1: Να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
0: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
1: Της Παντίου και άλλοι.
0: Ναι.
1: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια, εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
0: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
1: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
0: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
1: Και να καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουν.
0: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
1: Πάραυνοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα τέσσερα κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
0: Βλακίες τώρα, δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
1: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
0: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
1: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
0: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
1: Να το κάνει interview in English.
0: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
2: Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια σου.
2: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή, τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως όχι ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
3: Έλα ρε.
0: Έλα.
3: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
0: Τι θα μείνει ανοιχτά, θα μείνουμε.
3: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του είχε πρώτο πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει στο τάλιρο. Τώρα έχετε κι άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
0: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
3: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
0: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
3: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
0: Αχ, στο κρέας ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
3: Τι να χάρει, ρε,
0: ένα μαλάκα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
4: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
3: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
0: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
4: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
3: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
0: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
3: Ναι, μόνο.
5: Κουκουέ, δαγκωτό.
6: Έλα, Δημητράκης εδώ.
0: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
6: Λοιπόν,
0: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
6: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200.
19: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
0: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
6: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
0: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
6: Όχι, είναι πολίτες βεβαίως. Είναι πολίτες που δεν έχουν τα δικαιώματά τους.
0: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
6: Α, στις οικονομικές κυρίως.
0: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
6: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα. Ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
0: Γεια σου, Δημητράκη μου.
2: Καλό.
0: Λέγεται.
2: Αποστολή.
0: Έλα.
2: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
0: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
2: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
0: Ποιο είναι.
2: Πούσε ρε Παπαδόπουλε.
0: Αλίμονο.
2: Το θαυμάσαι.
0: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
2: Έτσι, μόνο αυτός είναι.
0: Πάντως,
2: ο μεγάλος ηγέτης.
0: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
2: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
0: Πιανού?
2: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
0: Μάλιστα.
2: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
7: Ναι.
0: Λέγεται.
7: Καβιά!
5: Μαρί μου.
0: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ?
5: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει το τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον πούστη με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
0: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
5: Μαλάκα,
0: ήξερα ότι είσαι μαλάκας, αλλά όχι τόσο.
5: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
0: Τόσο πολύ, ε.
5: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουνε. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι σε μήνο βλεπούστα. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλό βλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
0: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
5: Ε, ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή, μαλάκα τότε, πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
7: Πρόεδρε, έλα!
8: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
7: Έλα με φόρα!
5: Έλα με φόρα και κλάσε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
0: Το θυμάμαι.
5: Και ξανάρχε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα, μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, να πάρουμε τις επιδότητες.
0: Δεν βάζει μυαλό. Α, περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει, κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
9: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
5: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Ξεπλήθηκε το μουνόπανο η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια, έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα. Από τους χοντρομαλάκες ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ οι μαλάκες θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
0: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Αποστολής.
0: Ναι, ναι.
11: Έλα ρε μαγκά.
0: Τι έγινε?
11: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
13: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει, επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψε. Και πολλών διαγράφει.
11: Λοιπόν, κάθεσαι.
0: Ναι.
11: Μένω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
0: Ωραία.
11: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
0: Καλό.
11: Γαμώ, έτσι.
0: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
11: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
0: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
13: Για τα κόμματα δεν βρουλεύτηκε από που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
11: Μπράβο! Μαλακία μου.
0: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
11: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
27: Έλα τρελέ μου.
0: Έλα φιλέ.
27: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
0: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα, πες τη.
27: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι, γιατί εντάξει, οκ, δεν είμαι ούτε μισθωτός σε αποδοτικά μου επιχειρήσει, καλά είναι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεις πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
0: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως?
27: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μια πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσκυνήσει. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να δεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένει να πας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει σε καταγγείλει στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να σε όλοι πρέπει να υποστηρίξει. Τι πειράζει αυτά, έχεις 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτης σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, όπως κατά έχεις.
0: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
27: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζεις, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα? Εγώ ποιον αναφέρω, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, ας πούμε. Όπως δεν μπορώ, ρε μαλάκες, δεν μπορώ.
28: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
0: Γιατί ρε Χιλιά?
28: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
0: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
28: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
0: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
28: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
0: Αυτές οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω?
28: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
0: Ναι.
28: Ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
0: Έχεις επιλογές. Έχεις δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
28: Έχεις τη ζωή
0: του
28: Λατινοπούλου της αριστεράς.
12: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
28: Τι έχεις?
0: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
28: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
0: Άσε με το, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
14: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
15: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πρέπει, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
28: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
0: Έχεις και Βαρουφάκη.
28: Ο Βαρουφάκης.
15: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
28: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
0: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
28: Δηλαδή μετανάστευση.
0: Όχι, επανάστευση.
16: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
0: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
17: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
16: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη, δεν έπαιζε δηλαδή, βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει, να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
0: Πάλι.
16: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
0: Πάλι.
16: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
0: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
16: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
0: Ναι, όχι παιδί, ολόκληρο Μαντράχαλος.
16: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό που σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
0: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
16: Τέλος πάντων.
0: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
18: Ναι, ο Αποστολής.
0: Ναι, ναι.
18: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
18: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος? Αυτό είχα να πω, έτσι μου την έδωσε και το είπα.
20: Καλημέρα και για χαρά.
0: Καλημέρα και για χαρά.
20: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
0: Τίνος.
20: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
0: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
20: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
0: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
20: Διονυσία με λένε.
0: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
20: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
0: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
20: Όχι, όχι.
0: Τι συζητάμε τότε?
20: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
0: Εντάξει.
20: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
0: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
20: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
0: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
21: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
21: Έλα. Σκέψε τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
19: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
0: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
21: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
0: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
21: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
21: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
0: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
21: ναι,
0: όμως.
21: Α, βλέπεις.
0: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει οι γάτες. Εντάξει τώρα.
21: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαι στη μέσα του πρώτου 15ου του μήνα.
0: Αναφέρεται.
21: Όχι, το δικαίωμα.
0: Αναφέρεται.
21: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
0: Καλά, ποιος κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
21: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά. Σωστά, έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά, νιά.
1: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
3: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λίγο το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
0: Για ποιον λες?
3: Για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
0: Ωραία.
3: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινά. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
0: Να
3: καταλαβαίνεις. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
1: Να πω ένα και για τα δικά μου.
0: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
1: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
1: Μόνο ένας Μαρκόνι
0: δεν ξέρουνε.
1: Τα γίνει αυτοί. Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
0: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
1: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν το πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
4: Έλα Αποστολή μου.
0: Έλα.
4: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε σένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε στα γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Κρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά, μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι, το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
1: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
0: Γεια σου φίλε.
1: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίδιζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
0: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
1: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν κάλους, είπαμε, στα χέρια.
6: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έλα. Ελάς, όχι έλα, τι έλα, έλας.
1: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
0: Ποιος ερώτησε?
1: Ελάτε, ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό ρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple. Près de chez vous.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ωρί και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
5: Okay.
6: Ο θεριστής έρχεται.
4: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο το. Μία, όχι πολύ.
5: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
4: Α, σωστό και αυτό, ναι.
5: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
7: Σουλουμπούκοντα.
4: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα Αποστολή.
5: Έλα.
4: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
5: Όχι.
4: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ στη Βουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εγώ ξέρω καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
5: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
4: Εγώ είπα κάτι.
5: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
7: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
8: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
9: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
5: Καλά.
9: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος. Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
5: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
9: Καλέ, το συνηθίσαμε.
5: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
9: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πεις ποιο συχαμένο.
5: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
9: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
5: Κάπα, σταμάτα, ανακατεύτηκα.
7: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβή εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Σα συστήνω πραγματικά.
9: Να το πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
7: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ωρα τι πάθαμε!
9: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανάρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις το δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
4: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
7: Ένας ξεκλειδώσει.
11: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
4: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
5: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
9: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
12: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
13: Αγουστάρο!
9: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
5: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
9: Για τον Τσίπρα.
5: Ναι.
9: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
14: Αποστολέ!
5: Έλα!
14: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
14: Ο Θανάσης στο Παντεράκι από το Γάλλιο!
5: Γεια σου Θανάση!
14: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
5: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης?
14: Κορόιδεψε όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
5: Ναι, λέω τι κακό έχει, όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
15: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
14: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
5: Ναι, και τι άλλο, τι πείτε, αυτό τι ήταν πρόβλημα?
14: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
5: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει στην ευθύνη.
14: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
5: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
14: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
6: Φυλάκια.
10: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι, ε!
5: Πολύ καλά έχει πάει.
10: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
5: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
10: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
5: Ο Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
6: Θρασίμια!
5: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώρη είμαστε, σε παρακαλώ.
10: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδί, εμείς πρόγνωστε.
5: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
6: Σας ευχαριστώ.
10: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
5: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
10: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος.
5: Ναι.
10: Αυτά σε φάγανε σένα.
13: Καλημέρα, Αποστόλης Σοβιετικός Αρκούδος.
5: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
13: Κάτσε να δεις τώρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
16: Go back κυρία Μέρκελ! Go back κύριε Σόιμπλε!
13: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καβλίτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσκησε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογεί.
5: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
13: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
5: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
13: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
5: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
13: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες λίγο αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον ΩΣΕ με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
5: Μα αυτά δεν μπορώ.
13: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ, αυτά. Αλλά δυστυχώς.
5: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή ντε και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί?
13: Εντάξει, μάτρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι?
5: Καλά τώρα, εντάξει.
13: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι?
5: Λαϊκισμός.
13: Τώρα και κάτι τελευταίο, τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι?
5: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
13: Εντάξει, και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης, όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα και να γνωρίζει τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με
1: στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις. Με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις. Στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε, εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
5: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Δεν θα με χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Ναι, στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέσει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Γυμνά σε καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, ο γυμναστριακός είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένο από στράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λύγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε ξέχι μαλάκα γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Αχ, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή,
0: όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και, και πήγε προς ορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
2: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
2: Πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
2: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και η πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
2: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντες θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο, το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Εμένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντες να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε, πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ιταλίκη. Τι να λέμε.

0: Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά ντρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά
0: φοβάται.
1: Ποιομένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια ατάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ το Σιριζέο ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Τραβόλτα is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα Ιωταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ώρα είναι 10:30.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Eins, zwei, drei, vier.
2: Uno, dos.

0: μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.